0: πάντα.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

μελέτη σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Καλό πρωινό σε όλους, όπου και αν σας βρίσκει αυτή την ώρα το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι Μαρία Στήλου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Και από ό,τι φαίνεται θα είναι μια ωραία μέρα. Καλημέρα στους πρώτους. Καλημέρα Τόλη. Σε σένα Ελένη, στο Μιχάλη και στην Ελευθερία.
2: Πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
3: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
2: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
3: Κι εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
2: Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
3: Ήθελα στη δουλάπα μου να γίνεται χαμός.
2: Παλιές

1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 6 Μαΐου του 1968, η πιο βίαιη ημέρα του γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν. Σύγκρουση σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το 1974 παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, την οποία ενεπλάκει στενός συνεργάτης του ο Γκίντρι Γκιόμ. 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91. 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία.

2012 έχουμε την πανωλεθρία του δικοματισμού με μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 18,85% με 108 έδρες. ΣΥΡΙΖΑ 16,78% με 52 έδρες. ΠΑΣΟΚ 13,18% με 41 έδρες. Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60% με 33 έδρες. ΚΚΕ με 8,48% και 26 έδρες. Χρυσή Αυγή 6,97 και 21 έδρες. Και Δημάρ 6,11 και 19 έδρες. Όλα αυτά το 2012.

κεντρικός τίτλος «Βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία». Χρυσελένα και Ορκίεβα βιώνουμε το δυσμενέ σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι η Γενική Διευθύντρια, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Realpolitik κατησχύει πλήρως του διεθνούς δικαίου. Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δύναμη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή η Ελλάδα. Απογευματινή δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12/5/2016. Τρεις παρεμβάσεις εύκα, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάγωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Ιστορική ομιλία του Βαρθολομαίου στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση. Μιχάλης Χρυσογοίδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ. Ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές του LNG.

πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, κεντρικός τίτλος, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδιο. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Τι δουλειά είχε με το ράμα στη Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Η Guilfoyle ανακοίνωσε επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο πριν πάει

Ελεύθερος Τύπος στα σκαριά νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Μπαρθολομαίου στη Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση. Παγκράτη versus Νέος Κόσμος. Μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές.

Στην Εστία τώρα, κεντρικό θέμα, κεντρικός τίτλος, η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυταρκία είναι το στίχημα των νέων καιρών, αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος Πετερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Στην Ελλάδα εντός του έτους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ούτε μία πρόβλεψη για τους πολυτέκνους της προσλήψης εκπαιδευτικών. Έλειπε όλη η κυβέρνηση από την ιστορική ομιλία του Βαρθολομαίου στη Βουλή. Προς τον ΝΑΤΟ στρέφεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

στην εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα και τίτλος «Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής». Τα ΔΕΦΗ Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Στενά Ορμούς. Οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις μέρες.

Καθημερινή κεντρική φωτογραφία του Βαρθολομαίου, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Επίσης στην καθημερινή το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Πλήρωσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο.

πρώτο σέλιδο του λόγου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές, το στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα στο Ιράν. Ριζική ανάπλαση της εισόδου της Ελευσίνας από την περιφέρεια Αττικής, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000 ευρώ. Ηλεκτρικό ρεύμα, πρώτης αύξησης η Ελλάδα τον Απρίλιο. 76 κρούσματα αυτόδους πυρετού σε 116 εκτροφές της Λέσβου. Τι άλλαξε στον τουρισμό, διεθνή στάση για μικρότερης διάρκειας ταξίδια. Πασό κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Κυριάκο Πιερακάκη για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Και πάμε στο ριζοσπάστη. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δεινή ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. '90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936. Σήμερα η μεγάλη πολιτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Στις 7.30 στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Πάμε στα νέα. Χάντα ιός, τι λένε οι επιστήμονες. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία τους πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Πατριάρχη στη Βουλή. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον.

Στην κόντρα πολλώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕΜ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας τώρας της κυβέρνησης. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Με ηχηρά μηνύματα, ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή.

Critical, δίκοπο μαχαίρι. Το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, επίσκεψη για ευάθυνση των στρατηγικών σχέσεων σε αμυντικό και ενεργειακό τομέα. Χειρομήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη, η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών.

τέλος στο μανιφέστο όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με την σκευωρία Νοβάρτης. Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις τον 11ο του 2022. Καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Καστανίδης versus Ανδρουλάκη, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή, λίγη τσίπα.

0: Φρέσκα νέα φέρνει σε δευτερόλεπτα η Ευδοξία Δένη στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφώνο Θεσσαλονίκης.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας που αφορά στη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών του κόλπου, αλλά και λόγω των ανεξελίξει διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Παρά την εξέλιξη αυτή, ο ναυτικός αποκλεισμός στα Ειρηνικά λιμάνια παραμένει σε πλήρη ισχύ. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση αλλά και συντονισμός για το ενδεχόμενο Ryanair να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Χθες πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη τελεχών της εταιρείας με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος τόνισε ότι η πόλη πρέπει να βγει κερδισμένη από αυτή την ιστορία. Υπέρ της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και του ποδηλάτου, χωρίς ωστόσο να δει τα θυμαίνει να αφήσουν τη σιγουριά του γεωταχή, εμφανίζονται οι Θεσσαλονικείς, σύμφωνα με έρευνα της Ιντερβιού. Κυκλοφοριακό έλλειψη πρασίνου, διαχείριση απορριμμάτων για δημόσιες μεταφορές, τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, με βάση την ίδια έρευνα. Για έναν απαράδεκτο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, τα απειθήτητα που καλούνται να υπογράψουν έως τις 10 Μαΐου, κάνουν λόγο οι κότροφοι φοιτητές, οι οποίοι συνεχίζουν την κατάληψη της γραμματείας και οργανώνουν για σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στην Βρετανία. Καταγγέλνουν επίσης ότι η κατάσταση στις εστίες είναι θλιβερή και οι χώροι εγκαταλελειμμένοι και επικίνδυνοι. Με πρώτη στάση στο Άμπου Ντάμπι, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ξεκίνησε η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936 και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί πορεία στο κέντρο με κατάληξη στο μνημείο του Καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Μέσα στο 2026 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκίλφολ κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός υπουργός πολέμου Πίτερ Χέξεθ και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία της Κρήτης από το έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα του Ηρακλείου, που ένας 54χρονος εκτέλεσε με 4 σφαίρες 20χρονων, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο το 2022. Ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, που και παρέδωσε το όπλο. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε χθες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, λίγο πριν τα λουτρά ελευθερώνονταν, φορτηγός συγκρούστηκε με τρακτέρ. Νεκρός ο οδηγός του αγροτικού μηχανήματος, συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Φλόρινα. Είναι ένα βήμα για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες για να μπορέσουν και πάλι να χρησιμοποιήσουν και να αγαπήσουν το σιδηρόδρομο, το ίσο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος επέβαινε στο πρώτο συμβολικό δρομολόγιο. Ανανεωμένες και με νέο φωτισμό επέστρεψαν οι ομπρέλες στην παραλία της Θεσσαλονίκης, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του έργου. Η τελετή παράδοση του ανανεωμένου γλυπτού έγινε χθες βράδυ, παρουσία του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα γενικά έθριο καιρό με ηλιοφάνεια προβλέπει για την περιοχή μας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμοι θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις, κυρίως όμως νότι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί μεταξύ 11 και 24 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8. Σε λίγο και πάλι κοντά σας η Μαρία Στήλου.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Θέσεις και απόψεις, γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. 2 κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός, Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη, Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας, TV100, FM100.
1: FM100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική

0: κομμάρια.
1: Μ' αρέσει που συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε για να μην χάνετε την καθημερινή σας πρωινή συνέχεια να μπαίνετε στην παρέα FM 100. Καλημέρα Μαρία, πρωτεύουσα. Καλημέρα και σε εσένα, ζήσει καλή διαδρομή σου εύχομαι.

0: 5 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μας χαμογελάει η μέρα και από εδώ και πέρα θα είναι ζωηρή και η πόλη, που παντού θα συμβαίνει κάτι όμορφο και μαζικό. Υπενθυμίζω ότι σήμερα στις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας έχουμε και την ομιλία του Δημητρικού Τσούμπα.
1: Μαρινάτα, τώρα δεν σε νοιάζει που ξεχυμονιάζει, κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.
0: Η Κοπαντική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία και θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη.

Χθες είχαμε την διαδικτυακή σύσκεψη με στελέχη της Ryanair και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης αναφορικά με το θέμα που προέκυψε μέσα στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς με το ενδεχόμενο συρρήκνωσης των αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα έχει νέο κύκλο επαφών με την Fraport Greece, αλλά και το μεσημέρι στις 2.30 έχει συγκαλέσει σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί ο Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Στράκης Κώστας Γκουλέκας, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ειδονά, φορείς του τουρισμού, τα επιμελητήρια και θα γίνει πλήρης

ένα είναι το σίγουρο, που μπορεί πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης να μην την απασχολεί το κεφάλαιο του τουρισμού, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και ιστορικούς προορισμούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης και έχει ανάγκη το τουρισμό όχι μόνο για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αλλά και για την ανάδειξη της ταυτότητάς της σε διεθνές επίπεδο.

Η συνεργασία των φορέων είναι απαραίτητη. Δήμος, περιφέρεια, επαγγελματίες, επιμελητήρια, πολιτιστικοί οργανισμοί να λειτουργούν συντονισμένα και με κοινό όραμα.

Φυσικά η συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης. Περισσότερες απευθείες πτήσεις, καλύτερες συνεργασίες με διεθνείς αερομεταφορείς και στοχευμένες συμφωνίες. Γι' αυτό και έχει ξεσπάσει όλος αυτός ο σάλος όλα τα τελευταία 24 ώρα και τρέχουμε.

0: 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: 100% στον FM 100. 100% είναι.

0: Ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

συγγνώμη για την απουσία μου από το μικρόφωνο, αλλά και εγώ και η Ρακαρίτου είμαστε από αυτούς τους τύπους που μιλάνε πολύ, οπότε πιάσαμε την κουβέντα εκτός. Ενώ εκτός δηλαδή στον περιφερειακό γίνεται ο κακός χαμός αυτή την ώρα και κακώς δεν έχουμε βγει τόση ώρα για να προειδοποιήσω και να σώσω κάποιους να μην πάρουν το δρόμο της κακίας. Ανάμεσα στην αρετή και την κακία εσείς διαλέξτε να κινηθείτε εντός πόλης και όχι από τον περιφερειακό. Δεν έχει πρόβλημα μόνο και τα δύο ρεύματα, από ό,τι βλέπω έχει μεγάλο πρόβλημα και η Παπα-Νικολάου. Κατεβαίνοντας δηλαδή εσείς που θα προσπαθήσετε να κατεβείτε από το Ρατζίκι θα αντιμετωπίσετε μεγάλο πρόβλημα. Δημιουργείται θέμα και στο ύψος των νοσοκομείων, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Για αρκετά μέτρα, για λίγα μέτρα κινήστε με κανονικές ταχύτητες και μετά πάλι πέφτετε σε ένα κομφούζιο αυτής της ώρας. Στο αντίθετο ρεύμα, στα ίδια σημεία περίπου οι καθυστερήσεις. Τώρα αν επιλέξετε την Εγνατία θα κινηθείτε καλύτερα, όπως και την Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόλγας από ό,τι βλέπω πάει καλά και Τσιμισκή.

Προετοιμαστείτε για τα καλύτερα, όπως λέει και η Χαρούλα, γιατί αμέσως μετά στην εκπομπή 100% στον FM 100 με 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου, έρχεται ο κύριος Ιάσονας Κινάς Παπαδόπουλος, ο δημοσιογράφος του Μέγα και του in.gr, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ανατολικής Αττικής, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, Στέμις Μπάκας, και ο stand-up comedian Άγγελος Πηλιόπουλος. Καλή συνέχεια μαζί τους. Είμαι η Μαρία Στήλου και ανταμώνουμε πάλι αύριο μετά τις 6.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Χαμηλές ταχύτητες στην περιφέρεια και οδό, λόγω κενός τροχείου που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Χαμηλές κατά διαστήματα οι ταχύτητες στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ και κατά διαστήματα στην Εγνατία, ενώ εντονότερα είναι τα κυκλοφοριακά προβλήματα δυτικά στην Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, όπου παρουτηρούνται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση αλλά και συντονισμό για το ενδεχόμενο η Ryanair να εγκαταλείψει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω αύξηση των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Χθες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη τελεχών της εταιρείας με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος τόνισε ότι η πόλη πρέπει να βγει κερδισμένη από αυτή την ιστορία. Υπέρ της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και του ποδηλάτου, χωρίς ωστόσο να διατεθειμένοι να αφήσουν τη σιγουριά του γεωταχή, εμφανίζονται οι Θεσσαλονικοί, σύμφωνα με έρευνα της Interview. Κυκλοφοριακό έλλειψη πρασίνου, διαχείριση απορριμμάτων για δημόσιες μεταφορές, τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα. Για έναν απαράδεκτο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών αστείων του ΑΠΕΘΙΤΕ, αποκαλούνται να υπογράψουν έως στις 10 Μαΐου, κάνουν λόγο οι κότρο φοιτητές, οι οποίοι συνεχίζουν την κατάληψη της γραμματείας και οργανώνουν σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στην Βρετανία. Καταγγέλνουν επίσης ότι η κατάσταση στις αστείες είναι θλιβερή και οι χώροι εγκαταλελειμμένοι και επικίνδυνοι. Με πρώτη στάση στο Αμπουντάμπι, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ξεκίνησε η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στη Θεσσαλονίκη, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει σε 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936, η οποία θα κορυφωθεί με πορεία στο κέντρο και κατάληξη στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Κρήτης από το έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα του Ηρακλείου, όπου ένας 54χρονος εκτέλεσε με 4 σφαίρες 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχείο το 2022. Ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε χθες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, λίγο πριν τα Λουτρά ελευθερών, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με τρακτέρ. Νεκρός ο οδηγός του αγροτικού μηχανήματος, συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε τα ξημερώματα σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Καλά στην υγεία τους και οι εννέα ναυτικοί μέλη του πληρώματος. Χωρίς ρεύμα για τρίτη συνεχόμενη μέρα κινούνται εξοχής και η περιοχή απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καθώς συνεχίζονται εργασίες συντήρησης από τον ΔΔΕ. Από αυτή την ώρα έως τις 2.30 το μεσημέρι, η διακοπή ηλεκτροδότησης. Με ετοιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις για κάθε ηλικία, επιστρέφει στη Δεύχια Λέξπο η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Το τετραήμερο 7 με 10 Μαΐου ή 12η Διεθνή Έκθεση, με τη συμμετοχή 318 εκθετών, 30 εκδοτικών οίκων και δεκάδων Ελληνών και ξένων συγγραφέων. Σε αριθμούς κόμικων η Θεσσαλονίκη το τρίμερο 8 με 10 Μαΐου με την επαιτειακή 10η διοργάνωση του μοναδικού Pop Art Comic Festival επιστρέφει ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέες ενότητες, σπουδαίους δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θεματικές εκδηλώσεις σε τρία περίπτερα της Δέθχελ Expo. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας που αφορά στη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμού, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών του κόλπου, αλλά και λόγω των εξελίξεων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Παρά την εξέλιξη αυτή, ο ναυτικός αποκλεισμός στα ειρηνικά λιμάνια παραμένει σε πλήρη ισχύ. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Κοντά σας θα βρίσκονται αμέσως μετά η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης, καθώς ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Τετάρτη σήμερα 6 του Μάη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Καλημέρα σε όλη την παρέα του FM 100, την πρωινή παρέα του FM 100. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα. Facebook, μας εντοπίζετε, FM 100 Θεσσαλονίκη, πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στο Messenger και στο Instagram και είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε να αναδείξουμε και σήμερα. Φυσικά δίνουμε έμφαση στην τοπική ειδησιογραφία, στα θέματα τα οποία απασχολούν την Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξύπνησες εσύ, πώς ξεκίνησε η μέρα σου.
1: Τι κάνουμε.
0: Εμείς είμαστε καλά, εσύ. Σε βλέπω λίγο κακόκυφη.
1: Όχι, απλά σκέφτομαι τι έχουμε πάλι ως πόλη να αντιμετωπίσουμε ειδησιογραφικά. Έχουμε θεματάκια.
0: Καταρχάς, νομίζω ότι το νούμερο ένα θέμα το οποίο απασχολεί την πόλη, τους φορείς, τις αρχές και όχι μόνο, είναι αυτό το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει με την αεροπορική εταιρεία Ryanair, η οποία εξετάζει από ό,τι λένε τα διάφορα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη βάση της Θεσσαλονίκης από τον Οκτώβρη και μετά. Ένα έτσι στοιχείο το οποίο δημιούργησε επιπλέον ανησυχίες και άγχος είναι ότι αν μπεις μέσα στο site της αεροπορικής εταιρείας για να κλείσεις ταξίδια από τον Οκτώβρη και μετά, γιατί μιλάμε για μετά τον Οκτώβρη.
1: Οπότε μην ανησυχήσετε όσοι έχετε κλείσει κάποιο ταξίδι αυτό το διάστημα ή μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Αν αναζητήσεις λοιπόν ταξίδια και διαδρομές μετά τον Οκτώβρη, η μόνη διαθέσιμη πτήση που σου εμφανίζει είναι αυτή για το Λονδίνο. Τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, αυτό λένε και οι αναζητήσεις που έχουν κάνει διάφοροι επιβάτες. Αλλά θέλω να ρωτήσω εγώ, αυτό δεν είναι και λογικό? Δηλαδή οι αεροπορικές εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον αυτές οι εταιρείες, Τα δρομολόγια και τους προορισμούς στους οποίους σκοπεύουν να ταξιδέψουν την επόμενη σεζόν, τουριστική σεζόν, νομίζω ότι καθυστερούν να τις ανακοινώσουν. Δεν υπάρχει μία συνέχεια και στο παρελθόν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο.
1: Με τη Ryanair.
0: Νομίζω ναι. Με τη Ryanair ή με μία άλλη low cost εταιρεία η οποία επίσης ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη?
1: Όχι, συνήθως στις αρχές του καλοκαιριού βγάζουν τα δρομολόγια του φθινοπόρου που θα ισχύσει δηλαδή τη χειμερινή περίοδο. Πάντως, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν είναι ότι θα ισχύσουν κάποιες αυξήσεις, κάποιες επιπλέον χρεώσεις από τον Οκτώβριο και μετά. Οι χρεώσεις έχουν ήδη, που δεν είναι 15% όλοι αναφέρουν, έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, Απρίλιο.
0: Μιλάμε για τις χρεώσεις
1: στο
0: αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Καταρχάς, είναι οι ίδιες σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Η Ryanair, εντάξει, το λέγαμε και χθες, ακολουθεί γενικότερα αυτή την τακτική. Να δούμε που θα βγάλει η υπόθεση. Χθες πάντως ο Δήμαρχος, ο Στέλιος Αγγελούδης, είχε μια τηλεδιάσκεψη με στελέχη της αεροπορικής εταιρείας. Μαζί του ήταν και η Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού. Ήταν και την Περιφερειάρχης Τουρισμού. Και ο κύριος Σογάκης, ο αντιδήμαρχος τουρισμού,
0: ούτε ουσιαστικά. Γιατί το παρακολούθησε στο θέμα, ήσουν στα τηλέφωνα από ό,τι μου είχες πει.
1: Ούτε τους είπε ναι, φεύγουμε, ούτε όμως το διέψευσε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίσιμη η σημερινή ημέρα, γιατί τα στελέχη της εταιρείας θα έρθουν να μιλήσουν με τους εργαζόμενους, πιλότους και το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας. Επίσης σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος θα έχει και μια συζήτηση με τους εκπροσώπους της Fraport. Και το μεσημέρι στις 2.30 ώρα, που είναι η μεγάλη σύσκεψη φορέων της πόλης. Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι και ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Γκιουλέκας. Θα είναι τοπικοί παράγοντες, φορείς του τουρισμού,
0: πρόεδροι επιμελητηρίων.
1: Ναι, ναι, ναι. Να δούμε εκεί πέρα ουσιαστικά
0: αν θα υπάρξει
1: ένα και πρώτων ευθυνών τους όλοι.
0: Και να δούμε αν θα σχηματιστεί ένα κοινό μέτωπο, προκειμένου να ασκηθεί πίεση και στην Fraport από τη μία. Γιατί για τις χρεώσεις της Fraport θέλω να σου πω ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και από άλλους φορείς. Είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, το αίτημα αυτό το οποίο έχει κάνει επανειλημμένα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μειωθούν τα κόστη στους χώρους που διαχειρίζεται η Fraport στο αεροδρόμιο
1: Μακεδονία. Αν δεν κάνω λάθος όμως, οι όποιες χρεώσεις καθορίζονται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει η Fraport με την κυβέρνηση.
0: Ναι, τα πιέσουν προφανώς και προς την κυβερνητική.
1: Δεν ξέρω πλευρά. Δηλαδή κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν κάποιες συμβάσεις, κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα. Θα τα
1: δεν
0: δούμε.
1: Δικαιολογώ. Απλά το αναφέρω να το έχουμε και αυτό.
0: Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Το θέμα θα μας απασχολήσει και τις υπόλοιπες ημέρες. Το αναδεικνύουμε. Το ό,τι νεότερο προκύπτει, το λέμε μέσα από αυτήν εδώ την συχνότητα. Παρακαλώ.
1: Τώρα το βλέπω στις σημειώσεις μας. Ναι. Λοιπόν, μου στείλες. Έρχεται τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τον Ιούλιο, λένε. Ότι ναι. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εδώ ο Αμερικανός πρόεδρος. Το ανακοίνωσε η Αμερικανίδα πρέσβης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Χθες το είπε η κυρία Γκιλφόιλ. Η επίσκεψη αυτή του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι κλειδώνει για το καλοκαίρι. Θα έχει προηγηθεί βέβαια η παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα το διάστημα mm-hmm. πριν έρθει ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συνδυάσει ο κύριος Τραμπ το ταξίδι στην Ελλάδα με ένα ταξίδι στην Τουρκία, το οποίο θα ακολουθήσει. Θα έχουμε επισκέψεις.
1: Θα έχουμε αρκετά πράγματα και σήμερα να σας πούμε στην εκπομπή. Προς το παρόν όμως έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις αυξημένες έτσι προς το μεσημεράκι σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η άνεμη έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα χέρια γιατί τα σηκώνεις, κάνεις γυμναστική, τεντώνεσαι, είναι πρωινή σου ρουτίνα. Να σου φέρω και ένα βαράκι, να κάνεις και γυμναστική παράλληλα.
1: Σκεφτόμουν γιατί μια φορά που κρατούσα τη δική σου την τσάντα είναι επίσης βαριά και έλεγα δεν πονάνε η δική του η όμοι. Αλλά συγκυμνάζεσαι κιόλας.
0: Κοίταξε τώρα, όταν βάζεις υπολογιστή, όταν ναι. βάζεις φορτιστές και όταν είσαι όλη τη μέρα έξω, νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι κι εσύ ότι η τσάντα πρέπει να έχει ένα βάρος. Λοιπόν, θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες σήμερα. Σήμερα να πούμε ότι γιορτάζει ο Ιώβ. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα στη ζωή σας και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα, θα το πεις εσύ.
1: Δηλαδή,
0: είναι κατά,
1: λίγο
0: είναι
1: πριν
0: κατά, δεν είναι υπέρ.
1: Του καλοκαιριού μου βάζει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Σήμερα καίμε λοιπόν όλοι τα χαρτιά των διατροφολόγων που έχουμε με το μαγνητάκι πάνω στο ψυγείο και βλέπουμε τι πρέπει να φάμε την ημέρα και τι δεν πρέπει να φάμε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά
1: τρώμε
0: της δίαιτας.
1: Τρώμε ό,τι θέλουμε.
0: Έτσι. Κάνουμε την επανάστασή μας. Μία ημέρα η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 του Μάη. Πρόκειται για ένα βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό. Καθιερώθηκε το 1992 από την Mary Evans Young, μία πρώην ανορεξική, η οποία είναι επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία mm-hmm. και συγγραφέας. Και ουσιαστικά η σημερινή μέρα τι μας κάνει, μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος και να μην ντρεπόμαστε για την εικόνα μας επειδή κάποιοι μπορεί να πούν το οτιδήποτε. Σήμερα να πούμε επίσης.
1: Έχει δύο σημαντικά γεγονότα έτσι στο σαν σήμερα.
0: Τι έγινε σαν σήμερα στις 6 του Μάη.
1: Βλέπω ότι με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής του νομοσχέδιου για τα έκτακτα μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Πακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Εντάξει, είναι φρέσκα, δεν το θυμάσαι αυτά. Σακοράφα, Δημαρά και Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία.
0: Έχει πάντως ένα ενδιαφέρον λίγο να δούμε mm-hmm. τη διαδρομή τώρα, γιατί έχουν περάσει 16 χρόνια. Κυρία Σακοράφα βρέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνέχεια, παρέα με τον Αλέξη Τσίπρα και μετά στον Γιάννη Βαρουφάκη. Ο κύριος Δημαράς ίδρυσε ένα δικό του κόμμα και ο κύριος Βασίλης Οικονόμου έκανε ένα πέρασμα από τη Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη και σήμερα βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό το tour από τα κόμματα δεν το καταλαβαίνω.
0: Κοίταξε, υπάρχει μία μία άποψη η οποία λέει το εξής. Γιατί έχει τύχει να ρωτήσω κανένα δύο πολιτικούς mm-hmm. οι οποίοι έχουν αλλάξει πολιτικούς χώρους. Και λέω, ρε παιδάκι μου, πώς μπορείς και αλλάζεις, ας πούμε, τα κόμματα σαν τα πουκάμισα.
1: Να σου πω κάτι, να πήγαινε τώρα κάποιος. Θα αναφέρω κάποια κόμματα που είναι τώρα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Λες οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Να πάει από ένα άλλο κόμμα, από ένα κόμμα, το Χ, σε ένα άλλο που έχει πάνω κάτω, ρε παιδί μου, διαφορετική ιδεολογία οτιδήποτε. Εκεί με λίγο μου παραξενεύει.
0: Ναι, αυτό το οποίο μου απάντησαν λοιπόν αυτοί οι δύο-τρεις που τους ρώτησα είναι ότι εμείς δεν αλλάζουμε τις ιδέες μας. Τα κόμματα αλλάζουν τις ιδέες και ουσιαστικά ανάλογα με το τι πιστεύουμε εκείνη την ώρα, βλέπουμε από ποιον πολιτικό χώρο μπορεί να εκφραστεί αυτό. Το 2012 πάντως σαν σήμερα, να πούμε ότι είχαμε εκλογές και να πούμε ότι είχαμε μια πανολεθρία του δικοματισμού. Υπήρξε μεγάλη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα, όπως επίσης και η είσοδος της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Πρώτη στις εκλογές έρχεται η Νέα Δημοκρατία με ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, 18,8%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,7% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13,18%. Να πούμε ότι σήμερα έχει γενέθλια ένας πολύ ωραίος άντρας στον πλανήτη. Δεν υπάρχει γυναίκα τουλάχιστον που να μην της πέφτει το σαγόνι όταν βλέπει αυτόν τον άντρα στην οθόνη.
1: Να κρατήσω το σαγόνι.
0: Τζορτζ Κλούνεϊ. 1961. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 6 του Μάη.
1: Πόσο χρόνων είναι? 19 χρόνια διαφορά έχουμε.
0: Σίγουρα είναι Ταύρος πάντως στο ζώδιο ο Τζορτζ Κλούνεϊ, αν σου λέει κάτι αυτό. Λοιπόν, έχει γενέθλια ο Τζορτζ Κλούνεϊ σήμερα και νομίζω ότι όλες οι γυναίκες θα ήθελαν με κάποιο τρόπο να του ευχηθούν χρόνια πολλά. Και σαν σήμερα το 2012 πεθαίνει ο Έλληνας ηθοποιός ο Κώστας Καράς.

0: Λοιπόν, σε περίπτωση που είστε ακόμα στο σπίτι και θέλετε να κυκλοφορήσετε, να ρίξουμε και μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί το ρολόι δείχνει 23 λεπτά μετά τις 8, είναι ώρα αιχμής, υπάρχουν κάποια προβλήματα στον περιφερειακό. Τα εντονότερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιος πηγαίνετε σημειωτών. Για εσάς που είστε στο αντίθετο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά, μετά το Καφτανζόγλιο ξεκινούν οι καθυστερήσεις και μέχρι να φτάσετε στην Πηλαία πηγαίνετε σημειωτών. Τώρα, στην Καραμανλή, από ό,τι βλέπω, υπάρχουν διάφορα κόκκινα σημεία. Για εσάς, ωστόσο, που θέλετε να κυκλοφορήσετε από την Εγνατία, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Η Εγνατία είναι κατά πράσινη αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Από εκεί, δηλαδή, από την Μπότσαρη, βγαίνοντας προς την Εγνατία, με κατεύθυνση προς το κέντρο, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα εσείς που είστε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Βασιλίσσης Όλγας, επίσης, πεντακάθαρη, δεν υπάρχει κίνηση. Όπως και η Τσιμισκή. Είναι κατά πράσινη στον χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Ενώ έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις που σημειώνονται στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, κυρίως στο κατέβασμα από τις 12 όροφες. Και μετά, μέχρι να φτάσετε στο Βαρδάρι, να βγείτε στην Εγνατία, πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες.
1: Και μια και έλεγες για τη Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης πλέον, και σήμερα γίνονται εργασίες συντήρησης πρασίνου στο τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης της Οδού Καραούλη και Δημητρίου έως τον κόμβο Ωραίο Κάστρο, στο ρεύμα πορείας από και προς Καβάλα, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Επίσης έχουμε εργασίες τοποθέτησης στη Θέων Ασφαλείας στη Μουδανιών έως και την Παρασκευή. Από νωρίς το πρωί θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Και οι εργασίες στον ΚΑΠΑ 12, στην περιφερειακή δηλαδή, λόγω των εργασιών του flyover.
0: Στα χρηστικά της ημέρας να πούμε ότι έχουμε πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες σήμερα σε διάφορα σημεία της πόλης, από τις 8 μέχρι και τις 2.30, καταναλωτές στην κοινότητα της εξοχής. Επίσης, όσοι βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την ηλεκτροδότησή τους, ενώ διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι στον οικισμό της εξοχής. Υπομονή, είναι πολλές ώρες που θα μείνετε χωρίς ρεύμα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις φαντάζομαι, εκεί απέναντι από το Παπα-Νικολάου. Ελπίζουμε να αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα και να γίνουν οι όποιες εργασίες με την επαναφορά της ηλεκτροδότησης να έρχεται συντομότερα.
1: Άσχετο με τα χρηστικά, τώρα επίσης το θυμήθηκα, μας το έλεγε τη Δευτέρα στην εκπομπή ο Θανάσιος Γουρός. Σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στις 7.30, ενώ νωρίτερα σε 6.30 θα βρεθεί με εργαζόμενους από το Συντονιστικό Κοινωνικών Δομών του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ. Ενώ ο κύριος Κουτσούμπας θα είναι εδώ και αύριο στην Θεσσαλονίκη, θα πάει και από την έκθεση αυτή για την οποία μας μίλησε ο κύριος Θανάσης Σγούρος, που βρίσκεται στο Λαμπατουάρ, στο χώρο των πρώην σφαγείων.
1: Και άλλος μου έλεγε για αυτή την έκθεση.
0: Έχει γίνει το κοδετάουν αυτή η έκθεση. Ήτανε να πάω την προηγούμενη Παρασκευή, την ημέρα των εγγενείων. Mm-hmm. Ευελπιστώ να βρω λίγο χρόνο να μπορέσω να την επισκεφτώ μέχρι και την Κυριακή, γιατί η έκθεση θα είναι στημένη και θα περιμένει τον κόσμο μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου. Επαναλαμβάνω, είναι η έκθεση που έχει δημιουργήσει το ΚΚΕ, η οργάνωση της Κεντρικής Μακεδονίας, και αφορά στα γεγονότα του Μάη του 1936, με αφορμή και τη συμπλήρωση των 90 ετών από τον αιματοβαμμένο Μάη, από το ελληνικό Σικάγο, από εκείνες τις μεγάλες κινητοποιήσεις οι οποίες ξεκίνησαν από την Θεσσαλονίκη, από τους καπνεργάτες και ειδικότερα από τις καπνεργάτριες εκείνης της εποχής, και σιγά σιγά εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη την χώρα και είχαν ως αποτέλεσμα μετά τις συγκρούσεις τον θάνατο 12 εργαζομένων και τον τραυματισμό περίπου 300 εργαζομένων.

0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10.
1: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς ακούσεις.

0: Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
0: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: Εδώ είμαστε, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Ελάτε να γίνουμε πολλοί. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα και στο Θανάση που στείλαν τα μήνυματά τους. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου μέχρι και τις 10, 2, 3, 10, 2, 85, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.fm100.gr. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι στα ξένα, το είδες. Σήμερα επισκέπτεται το Ομάν ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Χθες βρέθηκε και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμπεντ μπιν Ζαέντ Αλ Ναϊάχ, αν το λέω σωστά. Ήταν στο Άμπου Ντάμπι ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω καθόλου βέβαια.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μπω στη διαδικασία να πω αυτά τα ονόματα.
0: Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις.

0: ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των εξαιρετικών, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές, διμερών σχέσεων, ενώ ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδος καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Τώρα ο κύριος Πρόεδρος, δεν θα ξαναπώ το όνομά του, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την στήριξη της Ελλάδας και σήμερα πηγαίνει στο Όμαν προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας.
1: Και το Σάββατο που θα βρίσκεται, Βαγγέλη Στολάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, καθώς θα πραγματοποιηθεί το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια θα έχει παράλληλες δράσεις ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Θα κάνει.
0: Θα πάει το πρωί. Θα πάει το πρωί στο στρατόπεδο, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, νυν και μελλοντικό Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Εκεί θα εγκαινιάσει
1: το Μουσείο Βρημάτων. Με τις αρχαιότητες που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Είναι στις 10 η ώρα το πρωί, τα εγγένεια πραγματοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί το κτίριο το συγκεκριμένο που μετατράπηκε σε μουσείο είναι του Υπουργείου Πολιτισμού. Την κορδέλα θα κόψει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και στη συνέχεια είναι
0: θα
1: ένα
0: πάει στα συμμαχικά. Στη συνέχεια θα πάει στα συμμαχικά νεκροταφεία ο κύριος
1: Μητσοτάκης. Σε πολύ κοντινή απόσταση, γιατί είναι. Αχ, κόλλησα. Τι είναι.
0: Έλα, πες το.
1: Συμμαχικά που θα πάει. Τέλος πάντων, κόλλησα. Και στη συνέχεια θα πάει στην Διεθνή Έκθεση, εκεί όπου στο περίπτερο θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα έχει, ξέρεις, αν έχεις μάθει από το ρεπορτάζ σου, από αυτούς με τους οποίους συζητάς και συνομιλείς, ξέρεις άμα θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης καμιά βόλτα στην πλατεία Αριστοτέλους όπως συνηθίζει όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, αγαπά και το τσουρέκι με κάστανο από ένα γνωστό μαγαζί εκεί από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Να την κεράσουμε, αλλά Σάββατο δεν κάνουμε.
0: Συγγνώμη για το Μητσοτάκη, θα φέρεις τσουρέκι, για μας δεν έχεις φέρει ούτε το στάκι.
1: Μπορούμε
0: το
1: να
0: την κεράσουμε
1: κάτι που θα είναι κριτικά προϊόντα.
0: Όχι, όχι,
1: που
0: άκου λίγο, άκου λίγο. Μην πας να ξεφύγεις. Λέω για το Μητσοτάκη, θα φέρεις ολόκληρο τσουρέκι εδώ στο στούντιο και φαντάζομαι θα φέρεις και με γεύσεις, όχι σοκολάτα, όχι κάστανο. Έτσι. Για μας ένα τοστάκι το πρωί όταν ετοιμάζεσαι να έρθεις δεν μας κάνεις. Και σου βάζω το πιο απλό.
1: Το στάκι να σε φέρω εσένα. Σαν να σε κάνω κάτι πολύ έτσι.
0: Κοίταξε, από το τίποτα που με φέρνεις μέχρι στιγμής, κάτι είναι και το στάκι. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα των sites της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται στα πρακτορία της πόλης η δισεογραφία. Ξεκινάμε με το φεστιβάλ. Πρώτο θέμα διεθνές. Ο Τραμπ αναστέλει την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούς, διαβάζουμε στο φεστιβάλ. Δεύτερο θέμα, βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου, σόι και η 9 ναυτική. Ενώ τρίτο θέμα είναι αυτή η συγκλονιστική υπόθεση στο Ηράκλειο. Συνελήφθηκε η σύζυγος, λέει, του 54χρονου που σκότωσε 21χρονο μετά το θάνατο του γιού του σε τροχαίο.
1: Τον πυροβόλησε πισόπλατα. Θεωρούσε ότι αυτός ο νεαρός είναι υπεύθυνος για το θάνατο του γιού του. Συγκλονιστική όμως ιστορία.
0: Και η Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Είναι μια πρωτοφανής πράξη αντεκδίκησης η οποία εξελίχθηκε αργά το απόγευμα χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο. Ο 54χρονος, όπως είπε η Κάτια, δολοφόνησε τον 21χρονο θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Η αιματηρή αυτή επίθεση σημειώθηκε έξω από μίνι μάρκετ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο αστυνομικό μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγός του, καθώς συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο την ώρα που εκείνος εκτελούσε τον 21χρονο.
1: Και πάμε στην εφημερίδα Μακεδονία ή Μακεδονία.gr. Θεσσαλονίκη, κεντρικό θέμα, τα δεδομένα για τη Ryanair, η κακή εικόνα στις εστίες και η νεακρατική θέση του Κυριάκου Ποσδικίδη. Είδες φωτογραφίες από τις εστίες?
0: Ναι.
1: Βέβαια, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από το Απιθύτα, το οποίο παρουσίαζε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Δεν ξέρω. Δεύτερο κεντρικό θέμα, Εύωσμος, κραυγή αγωνίας των επιχειρήσεων, χάνονται έσοδα χιλιάδων ευρώ από τα αυξημένα δημοτικά τέλη. Και νέα πλατεία διοικητηρίου, μια πασαρέλα θα συνδέει το παρόν με το παρελθόν.
0: Είναι εντυπωσιακές πραγματικά οι εικόνες. Μας τα είχε πει και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Ηλίας Περτζινίδης, εδώ στην εκπομπή. Αφορά βέβαια τις μελέτες οι οποίες παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη εκδήλωση του ΤΕΕ και σε ό,τι αφορά την πλατεία διοικητηρίου. Γιατί να σου πω την αλήθεια, λίγο πολύ για τις αναπλάσεις των άλλων πλατείων που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είχαμε μία ιδέα, είχαμε πάρει μία γεύση από τις μελέτες που είχαν κυκλοφορήσει. Αυτή η μελέτη της πλατείας διοικητηρίου πραγματικά είναι εντυπωσιακές οι εικόνες.
1: Και είναι ότι
0: όταν ολοκληρωθεί το έργο, μιλάμε, θα αλλάξει ριζικά όχι μόνο η περιοχή εκεί, θα αλλάξει όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Και είναι το θέμα ότι οι μελετητές φρόντισαν και έφτιαξαν ένα βιντεάκι με βάση τις μακέτες, τα σχέδια. Και έτσι βλέπαμε πραγματικά το πώς θα μετατραπεί η πλατεία διοικητηρίου. Αυτό ήταν που εντυπωσίασε περισσότερο. Δεν βλέπαμε απλά δηλαδή φωτογραφίες. Το είδαμε σε, πώς να το πω, εικονική πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το περιγράψω αυτό το βιντεάκι. Και ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε στην Βόρεια, βόρεια.gr. Ο Τραμπ παγώνει το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Παραμένει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη Βόρεια. Συνεχίζουμε με ειδήσεις τοπικές από την Βόρεια. Αποκαλυπτικές εικόνες. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη και Δήμος Κορδελιού Ευόσμου μπαίνει τάξη στις φορτοεκφορτώσεις στους πεζόδρομους, το υπόγειο πάρκινγκ και τα πασαλάκια στην Παπανδρέου. Κάτι μου λέει ότι αυτό φέρει την υπογραφή τη δική σου. Ναι, φέρει την υπογραφή τη δική σου. Για κάνε μας σοφότερους.
1: Καταρχάς θα υπάρχει πλέον κανονισμός για το πώς θα γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις και συγκεκριμένες ώρες και ημέρες στους πεζόδρομους, γιατί περισσότεροι πεζόδρομοι έχουν καταστήματα εμπορικά, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το σημαντικό είναι το πότε θα λειτουργήσει το υπόγειο πάρκινγκ στο Κορδελιό. Μετά την έναρξη λειτουργία τους περιμένει κάποιες προτάσεις η Δημοτική Αρχή από το Ινστιτούτο, από το ΙΜΕΤ τέλος πάντων. Αφού θα δοθεί μετά τη λειτουργία του υπόγειου πάρκινγκ στο Κορδελιό, το οποίο είναι κλειστό περίπου στα 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, θα δοθεί ένας χρόνος στην αγορά και θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αν θα τοποθετηθούν πασαλάκια στην κεντρική οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι μια. Ένας άξονας στον οποίο υπάρχουν συνεχώς διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα και δημιουργούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.
0: Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε με το τύπο της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το site της εφημερίδας tipostes.gr. Αρνητική πρωτιά για Θεσσαλονίκη, έως και 213 ημέρες για μεταβίβαση ακινήτου. Τραμπ, άλλο θέμα, αναστέλλεται η επιχείρηση ελευθερία, ελπίδες για τέλος του πολέμου και ο καιρός σήμερα, καθαρός ουρανός και ανεβασμένη θερμοκρασία, γράφει το τύπος thes.gr. Πριν περάσουμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, θέλω να σταθώ και σε κάτι που έγινε χθες στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης και αναφέρομαι βέβαια στην επιστροφή των ομπρελών, αυτών των πολύ γνωστών ομπρελών στην πόλη. Αναφέρομαι στο γλυπτό του Ζογκολόπουλου που βρίσκεται περίπου στο ύψος του Δημαρχιακού Μεγάρου της Θεσσαλονίκης. Οι ομπρέλες έφυγαν από την Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να συντηρηθούν στα εργαστήρια της Αθήνας, με ευθύνη βέβαια του Ιδρύματος Ζογκολόπουλου, και εχθές έγιναν ξανά έτσι τα εγγένεια εντός εισαγωγικών. Έγινε μια εκδήλωση,
1: ακριβώς,
0: μια εκδήλωση για την επιστροφή τους. Παρόντες φυσικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, όπως επίσης και εκπρόσωποι των χορηγών, γιατί όλη αυτή η δράση καθαρισμού και συντήρησης έγινε με την συνδρομή ιδιωτών και φορέων.
1: Και επίσης να πούμε ότι έχουν πλέον και νέο φωτισμό, οπότε αναδεικνύονται πολύ, πολύ πιο ωραία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που ανέφεραν από τον Ίδρυμα Ζογκολόπουλου, ότι υπήρχαν πάρα πολλές φθορές, όχι μόνο από τις καιρικές συνθήκες, γιατί είναι δίπλα στην θάλασσα, αλλά κυρίως από ανθρώπους που πήγαιναν, τις έπιαναν, κρεμόντουσαν από εκεί πέρα για να βγουν φωτογραφία. Ναι, είναι ωραία κάποια πράγματα να βγαίνουμε και να φωτογραφιζόμαστε μαζί τους για να τα έχουμε ενθύμια, αλλά να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην προκαλούμε φθορές. Και επίσης το Ίδρυμα Ζογκολόπουλο έχει καταθέσει και έτοιμα στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να χαρακτηριστεί το έργο ως μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Και βέβαια να πούμε ότι ένα σύνηθες φαινόμενο ήταν και στις ομπρέλες, το οποίο το συναντάμε και σε διάφορες άλλες πόλεις και της Ευρώπης και όχι μόνο, να κρεμάνε λουκέτα, παιδιά.
1: Αυτή είναι τα λουκέτα, παιδιά.
0: Όταν τώρα σε μία ομπρέλα πας και βάζεις 40 και 50 λουκέτα τα οποία έχουν βάρος, είναι λογικό να καταστραφεί.
1: Τι συμβολίζει αυτό το λουκέτο?
0: Δεν ξέρω, την αιώνια αγάπη, τι να σου πω τώρα.
1: Κρέμασέ το πάνω σου.
0: Ναι.
1: Θα κρεμάσω κι εγώ ένα ρουκέτο και θα γράφω Βαγγέλη Στολάκη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Η αιώνια συναδελφή μου αγάπη.
0: Μην βγεις έξω όμως από τις εγκαταστάσεις του FM100, γιατί θα σε περάσουν λίγο έτσι για περίεργη. Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Ιάσονας Σκηνάς Παπαδόπουλος, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από το NGR και από το Mega είναι μαζί μας. Ιάσονα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι καλά?
2: Είμαι καλά, είμαι καλά. Αν και να σας πω την αλήθεια, τώρα σκέφτομαι ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις τελευταίες ημέρες έχει αρκετό ρεπορτάζ παρασκηνιακά.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Το Πασόκ Θεσσαλονίκης βγάζει, η Άσονα, έτσι, ειδήσεις. Αναφέρεσαι βέβαια στην παρέτηση και μάλιστα με θόρυβο του πρώην υπουργού, του κυρίου Χάρη Καστανίδη.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, γιατί είναι από τα κεντρικά ζητήματα, αν θέλετε, των ημερών όσον αφορά τις εξελίξεις στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης η αλήθεια είναι πως υπάρχει μεγάλη ένταση σε επίπεδο εξελίξεων και νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολλά πράγματα τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία, εφόσον ξεκίνησε με το Πασόκ, ας πάμε στο ρεπορτάζ Πασόκ, γιατί σήμερα στις 12 συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Έχουμε λοιπόν αυτή την πρώτη έτσι, συνάντηση των κορυφαίων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω εάν θα είναι μια ήρεμη και μια ήσυχη συνεδρίαση, γιατί έχει προηγηθεί, όπως είπαμε, αυτή η παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη. Τώρα, για όσους ασχολούνται με το ρεπορτάζ Πασόκ και Άσονα, λίγο πολύ ξέρανε ότι ο κύριος Καστανίδης με την ηγεσία του Πασόκ έχει παγωμένες σχέσεις.
2: Ήταν σε διαζύγιο, ένα προαναγγελμένο διαζύγιο.
0: Ακριβώς. Απλά το διαζύγιο δεν ήταν ευελούδινο με τον τρόπο με τον οποίο.
2: Σε καμία των
0: περιπτώσεων
2: και στην πραγματικότητα, επειδή το ανέφερες και εσύ, στην σημερινή συνεδρίαση ο Νίκος Μαυρουλάκης έχει να διαχειριστεί ένα καλό και ένα κακό εντός αγωγικών μέτωπο. Το καλό αφορά την εκτός συνθήκη Πασόκ και το κακό την εντός συνθήκη Πασόκ. Και εξηγούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ενεργό μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία μετά το διπλό όχι, μετά το διπλό γαλαζιό όχι για εξεταστική, για υποκλοπές και προαναχρητική για ΟΠΚΠΕ. Άρα το pressing και το πεδίο που δίνεται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κ. Μαυρουλάκη και το Πασόκ να εντείνει απέναντι στην κυβέρνηση είναι στο τραπέζι, υπάρχει και είναι σαφές και οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι ταυτόχρονα ο κ. Ανδουλάκης θα θέσει και μια κοινωνική ατζέντα, αν θέλετε, στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Τετραήμερη εργασία που υπήρξε σύγκρουση, στεγαστικό που υπήρξε κόντρα και όλα τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και το μέτωπο εντός που αφορά την μεθόρυβο, όπως προανέφερες, παρέτηση του κυρίου ΡΕΠ, του κυρίου Καστανίδη, και συγχρόνως όμως θυμίζω και την παρέμβαση ΡΕΠ, ο οποίος ζητά να υπάρξει κατ' εξαίρεση συμμετοχή του κυρίου Καστανίδη στα ψηφοδέλτια, επειδή το καταστατικό του Πασόκ προβλέπει ότι όποιος ξεπεράσει τις 5 φοιτητές δεν μπορεί να συμμετέχει πλέον στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Αυτό είναι το τοπίο που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνοπτικά. Άρα η σημερινή συνεδρίαση θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε τι θα συζητηθεί. Με δεδομένο δε, και το αφήνω εδώ, ότι την Κυριακή είναι και η πρώτη επίσημη μετά το Πολιτικό Συμβούλιο της τάσης Χριστοδουλάκη, του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος στο Γέρακα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με συμμετοχή αρκετών προσώπων. Νίκος Παπανδρέου, Μαρία Δαμανάκη, Σάκη Αρναούτογλου και άλλοι. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της νέας πρότασης του κυρίου Χριστοδουλάκη στο Πασόκ, και αυτό θα έχει το ενδιαφέρον του, νομίζω, να το κρατήσουμε.
0: Ναι, θα μας τα πει κιόλας, γιατί μόλις κλείσουμε θα έχουμε τον κύριο Χριστοδουλάκη.
2: Μια χαρά, άρα είναι
0: εδώ στον FM 100. Τώρα, Ιάσονα, θέλω λίγο να πάμε λίγο σε αυτή την παρέμβαση ΡΕΠΑ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι σου λένε οι δικές σου οι πληροφορίες. Ο κύριος ΡΕΠΑς ήταν σε συνεννόηση με τον κύριο Καστανίδη προκειμένου να κάνει αυτή την παρέμβαση? Γιατί ξέρεις, υπάρχει παρέμβαση, πάμε στο Πολιτικό Συμβούλιο να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή ο Καστανίδης να είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
2: Τον Καστανίδη
0: τον ρωτήσανε όμως.
2: ενώ έχει αποχωρήσει από το Πασόκ. Είναι ορθή η παρατήρησή σου και υπάρχει και μια άλλη παράμετρο. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Ρέπα στο τελευταίο συνεδρίο του Πασόκ ήταν από ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν οι ομιλίες του για τον πουλιακό λόγο ότι είπε ότι κάνει πίσω και δεν πρόκειται να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τα όργανα του κόμματος. Λέγοντας ότι πρέπει να δοθεί χώρος στην νέα γενιά. Αυτό είχε συζητηθεί τότε και μεταξύ των συντάκτων, σου θυμίζω, που καλύπταμε το συνέδριο της αξιωματικής αντιπολιτευσής. Η χθεσινή παρέμβαση του κύριου Ρέπα, ενός προσώπου με κύρος, αν θέλεις, πρώην υπουργού, με πορεία στο Πασόκ και στις κυβερνήσεις του κόμματος, είναι κρίσιμη. Γιατί δεν μιλάει οποιοδήποτε, μιλάει ο κύριος Ρέπας. Και το γεγονός ότι ο κύριος Ρέπας, όντας χωρίς να συμμετέχει στα όργανα ουσιαστικά, βρίσκεται σε μια συνθήκη όπου, αν μη τι άλλο, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στο εσωτερικό του κόμματος. Όχι με διβρήμενα χαρακτηριστικά, αλλά καλεί το πολιτικό συμβούλιο που συνεδρία σήμερα να πάρει θέση επί του θέματος. Μένει να δούμε αν ο κ. Ανδρουλάκης θα τοποθετηθεί ξανά επί του θέματος, αν και νομίζω ότι με τα όσα είπε στην συνέντευξή του στον Αντώνη Ρόιτερ στον Αλφα, νομίζω ότι έκλεισε και αυτό το κεφάλαιο με σαφή και ψυχικό τρόπο, ναι, και απαντώντας φυσικά και στις έντονες επικρίσεις του κ. Καστανίδη προς το πρόσωπό του.
0: Και να δούμε βέβαια και αν αυτή η παρέμβαση ΡΕΠΑ, για να το κλείσουμε και το θέμα Ιάσονα, εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις
2: του πρώην υπουργού. Τον ίδιο ή αν είναι τασική τοποθέτηση.
0: Ακριβώς, γιατί ο κύριος ΡΕΠΑς ανήκει στο στενό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, του κύριου Γιώργου Παπανδρέου. Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν αν αυτές οι απόψεις εκφράζουν αποκλειστικά τον ίδιο ή εκφράζουν έτσι τον χώρο τον οποίο εκπροσωπεί. Αυτά λοιπόν θα γίνουν στο Πολιτικό Συμβούλιο. Έχω την αίσθηση, γιατί το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα παράγει ειδήσεις και όχι αποκλειστικά αρνητικές. Δηλαδή είχαμε αυτές τις παρεμβάσεις στην Βουλή για τις συστάσεις, το αίτημα για τη σύσταση της Επιτροπής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Υπάρχει και ένα κάλεσμα προς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους βουλευτές προκειμένου να υπογράψουν να ψηφίσουν το συγκεκριμένο αίτημα, γιατί απαιτούνται 120 ψήφοι για να γίνει δεκτό, και την ίδια ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ανεμική μεν, αλλά δεν πάβει να είναι άνοδος του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, η μια μισή μονάδα περίπου που ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ προφανώς αποκρισταλώνει, αν θέλετε, και το θετικό momentum που υπήρξε από το συνέδριο και μετά για το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και με δεδομένο ότι στην υπόθεση των υποκλοπών το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε μια ρελάνς, πιέζοντας την κυβέρνηση και εκθέτοντας, αν θέλετε, διαρκώς το Μέγαρο Μαξίμου, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συνήθιζω τα γεγονότα με τον κύριο Τζαβέλα, τη συνέντευξη τύπου του που δόθηκε και ούτω καθεξής. Μένει να φανεί αν βέβαια αυτή η δημοσκοπική άνοδος, η οποία συνδυάζεται και με πτώση της κυβέρνησης, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, είχε καιρό να καταγραφεί κάτι τέτοιο στις δημοσκοπήσεις, θα συνεχιστεί ή θα σταματήσει, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, με δεδομένη την επικείμενη δημιουργία δύο κομμάτων, έτσι, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, ειδικότερα ως προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κινείται με πολύ πιο οργούς ρυθμούς. Θυμίζω το μανιφέστο για τη σύγκληση ριζοσπαστικής αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας, ένα κείμενο που συζητήθηκε αρκετά, αλλά δεν θα μείνουμε, νομίζω, μόνο στο κείμενο σε επίπεδο παραγωγής ειδήσεων. Θα έχουμε να δούμε και άλλα θέματα. Το καλοκαίρι αναμένεται η επίσημη πρώτη του κόμματος, άρα είναι προφανές και μου το μετέφεραν αυτό, αν θέλετε, και στελέχη του κινήματος. Κάποιοι εξ αυτών τουλάχιστον διαβάζουν τη συγκυρία με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει εκτίμηση από κάποιους ότι θα πιεστεί το ΠΑΣΟΚ από την δημιουργία κόμματος Τσίπρα, χωρίς βέβαια αυτή την εκτίμηση όλων να απειλείται. Άλλωστε, νομίζω, αν μου επιτρέπετε να πω, ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ο κύριος Ανδρουλάκης δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, ή τρεις, κάρφωσε εντός αγωγικών τον κύριο Τσίπρα εμέσως πλην σαφώς με τις τοποθετήσεις του για διάφορα ζητήματα που αφορούν το παρελθόν, και νομίζω ότι όσο εμφανίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός, τόσο θα οξύνεται και η επιθετική τακτική που θα ακολουθήσει η Χαρλάου Τρικούπη απέναντι στο υποδιαμόρφωση πολιτικό υποκείμενο του κ. Τσίπρα.
0: Τον γάρφωσε και, και στην τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή, στην ομιλία που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό το οποίο μου κάνει εμένα έτσι μια αίσθηση και το συζητούσα και με συναδέλφους Ιάσονα χθες στο τηλέφωνο, είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης, χωρίς βέβαια το ΠΑΣΟΚ να αποδέχεται ότι ο αγώνας του πλέον είναι διμέτωπος, κανένας στέλεχος δημόσια του ΠΑΣΟΚ δεν θα πει
2: ότι. Για μονομέτωπο μιλάνε. Ακριβώς. Και σήμερα για τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου η λογική είναι μονομέτωπος αγώνας ενάντια στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό,
0: αλλά,
2: αυτό δηλαδή διαρρέει και η Χαρλάου Τρικούπη.
0: Λίγο πολύ νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό για τους γνωρίζοντες πρόσωπα και καταστάσεις ότι ο αγώνας αυτός του ΠΑΣΟΚ επισήμως μπορεί να είναι μονομέτωπος. Ατύπως είναι διμέτωπος γιατί υπάρχει και αυτό το κόμμα Τσίπρα το οποίο βρίσκεται στα σκαριά και πρώτων πυλών. Μου κάνει αίσθηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στις επιθέσεις που κάνει, χωρίς βέβαια να τον κατονομάζει στον τον κύριο Τσίπρα, αναφέρεται στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και όχι στην κυβέρνηση εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως αυτό να σχετίζεται και με την προσπάθεια που επιχειρείται στη Χαριλάου Τρικούπη έτσι να τονιστούν τα πρωθυπουργήσιμα χαρακτηριστικά του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Ναι, αυτό έχει το ενδιαφέρον του αφενός. Αφετέρου είναι προφανές ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχουν πάρει απόφαση να δημιουργήσουν γέφυρες με το εκλογικό ακροατήριο, αν θέλετε, του προοδευτικού κόσμου, το οποίο έχει στήριξει, είναι σαφές αυτό, έχει στήριξει τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό, αλλά αυτός ο κόσμος δεν πάβει να είναι ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο για την άνοδο του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα. Άρα η όποια κριτική από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τον κύριο Τσίπρα πρέπει να έχει συγκεκριμένα και οριοθετημένα χαρακτηριστικά προκειμένου να διατηρήσει παράλληλα ανοιχτές και τις γέφυρες με συγκεκριμένα εκλογικά κρατήρια. Γιατί θα δοθεί μάχη για συγκεκριμένα εκλογικά κρατήρια. Αυτό είναι προφανές. Άρα θα χτυπά το ΠΑΣΟΚ εκεί που ίσως εντός ή εκτός αγωγικών πονά περισσότερο ο κύριος Τσίπρας σε στιγμές οι οποίες δεν ήταν καλές για την περίοδο διακυβέρνησής του.
0: Τώρα για τις νέες προσθήκες ή Άσονα έχεις να μας πεις κάτι? Μετά τον κύριο Φαραντούρη θα υπάρξουν και άλλοι οι οποίοι θα ακολουθήσουν και βρίσκονται στον προθάλαμο της Χαριλάου Τρικούπη?
2: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά πρόσωπα που έχουν συζητηθεί, δεν έχουν διαψευστεί μάλιστα, δεν έχουν διαψεύσει αρκετά εξ αυτών τα διάφορα ρεπορτάζ που έχουν γραφτεί. Εγώ μπορώ να σας πω με βάση τις δικές μου πληροφορίες ότι πρόσωπα όπως η κυρία Τζάκρη, ο κύριος Αποστολάκης και άλλα πρόσωπα που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα του κ. Κασελάκη. Θυμίζω η κυρία Τζάκρη είναι στο κόμμα του κ. Κασελάκη.
0: Είναι αντιπρόεδρος
2: και έχουν αυξηθεί οι φήμες που μιλούν για επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ. Μένει να δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί. Απ' την άλλη και το όνομα του κ. Αποστολάκη.
0: Τις οποίες η ίδια δεν έχει διαψεύσει όταν έχει ερωτηθεί και δημόσια. Είπε ότι θα μιλήσει όταν έρθει ο καιρός να μιλήσει.
2: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Θυμίζω και το όνομα του κ. Αποστολάκη και το όνομα της κ. Χασιμάτη και άλλων πρόσωπα. Έχει ακουστεί και το όνομα του κ. Μωραϊτη. Βέβαια, να σου πω ότι με βάση το δικό μου ρεπορτάζ νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμη από μια επιστροφή του κ. Μωραϊτη στο ΠΑΣΟΚ. Παρόλο που υπάρχει επικοινωνία και γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα. Και εντάχει, Ιάσονα, πριν σε ευχαριστήσουμε για αυτή την συζήτηση, Αλέξης Τσίπρας εντός Μαΐου θα το πατήσει το κουμπί, θα το ανακοινώσει το κόμμα?
2: Ίσως πάει και λίγο αργότερα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εκτιμήσεις που θα υπάρξουν στο στρατόπεδο της Αμαλίας για το πότε θα γίνουν οι πρόορες, αν είναι πρόορες εκλογές.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι βασικό σημείο οριοθέτησης των ημερομηνιών και των κόμπων. Δηλαδή το πότε υπάρχει εκτίμηση ότι θα γίνουν οι εκλογές και το πότε θα υπάρχουν και διεργασίες σε άλλα κόμματα για τη φόνο ανεξαρτητοποίησης και παρατήσεις βουλευτών προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει και εκεί πολύ ψωμί, νομίζω.
0: Μάλιστα.
2: Θα φανεί ότι θα γίνει.
0: Μάλιστα, Ιάσο, να σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συζήτηση.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Ιάσονας Χινάς Παπαδόπουλος, πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Τον διαβάζετε στο in.gr, τον βλέπετε κάθε Σαββατοκύριακο στο Μέγκα. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακόμα δεν έχουμε πει τίποτα από αυτά τα οποία σας έχουμε προετοιμάσει.
1: Σαν απειλητικό ακούστηκε.
0: Τίποτα. Μείνετε συντονισμένοι για να τα μάθετε όλα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός προδρομικού συγκροτήματος στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα μεταξύ Τούμπας και Συμβολής της Περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Στα ανατολικά χαμηλές είναι ταχύτητες στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Χωρίς προβλήματα η κίνηση στο κέντρο, ενώ στα δυτικά μποτιλιάσμα παρατηρείται αυτή την ώρα στην είσοδο της πόλης μέσω της Καρατάος και της Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού και στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση αλλά και συντονισμός για το ενδεχόμενο η Ryanair να εγκαταλείψει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Χθες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη τελεχών της εταιρείας με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος τόνισε ότι η πόλη πρέπει να βγει κερδισμένη από αυτή την ιστορία. Υπέρ τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του ποδηλάτου, χωρίς ωστόσο να διατεθειμένοι να αφήσουν τη σιγουριά του γεωταχή, εμφανίζονται οι Θεσσαλονικοί στην πλειονότητά του, σύμφωνα με έρευνα της Interview. Κυκλοφοριακό, έλλειψη πρασίνου, διαχείριση απορριμμάτων και δημόσιες μεταφορές, τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, με βάση την ίδια έρευνα. Για έναν απαράδεκτο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, το απειθείται που καλούνται να υπογράψουν έως τις 10 του μήνα. Κάνουν λόγο οικότροφοι φοιτητές, οι οποίοι συνεχίζουν την κατάληψη της γραμματείας και οργανώνουν για σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στην Βρετανία. Καταγγέλνουν επίσης ότι η κατάσταση στις εστίες είναι θλιβερή και οι χώροι εγκαταλελειμμένοι και επικίνδυνοι. Στη Θεσσαλονίκη, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στο πεζοδρόμιο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο με κατάληξη στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Με πρώτη στάση στο Αμπουντάβι, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ξεκίνησε η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Μέσα στο 2026 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκίλφολ κατά την επίσκεψή της χθες στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθουν στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πίτε Χέξτετ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία της Κρήτης από το έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδαρά του Ηρακλείου, που ένας 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό με 4 σφαίρες 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2022. Παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, συνελήφθη σήμερα και η σύζυγός του για συνέργεια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, λίγο πριν τα λούτρα ελευθερώνονταν. Φορτηγός συγκρούστηκε με τρακτέρ. Νεκρός ο οδηγός του αγροτικού μηχανήματος, συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Χωρίς ρεύμα για τρίτη συνεχόμενη μέρα, η κοινότητα εξοχής και η περιοχή απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης από τον ΔΔΕ. Από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, διακοπή ηλεκτροδότησης. Άλλες 4 οθωμανικές κρίνες αποκαταστάθηκαν στην Ανοπόλη και παραδίδονται αύριο στις 12 το μεσημέρι της 5ης, λοιπόν, τα εγκαίνια. Από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδών και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη, στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ, επί της Κασάνδρου. Στα Κανάρια, νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ήταν η ειδήσεις της 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192. Για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε στον FM 100. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ακούτε Βαγγέλη Στολάκη, Κάτια Γερακαρίτου μέχρι και τις 10. Πες το.
1: Τώρα θυμόμουν το πρωί που λες κάθε φορά την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης, ναι. Τι γίνεται, που έχουμε προβλήματα και τι όχι.
0: Διάβαζα... Πάντως αυτή την ώρα έχουμε προβλήματα στον περιφερειακό, αν σε ενδιαφέρει.
1: Πάλι.
0: Πάλι έχουμε κίνηση στον περιφερειακό. Μπορείτε να την αποφύγετε, παιδιά που είστε στο αυτοκίνητο, να το κάνετε, να κυκλοφορήσετε από τους δρόμους μέσα από την πόλη. Εγνατία, Βασιλής Όλγας και Τσιμισκή, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης, είναι πράσινες στο χάρτη που έχω ανοίξει. Δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Μην μπλοκάρετε στον περιφερειακό, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Για πες τη σκεφτόσουνα.
1: Διάβαζα μία έρευνα που παρουσιάστηκε χθες στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, μία έρευνα της ίντερβιου του Δημήτρη Βασιλιάδη, όπου 9 στους 10 ερωτηθέντες Θεσσαλονικής θεωρούν το κυκλοφοριακό νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης. Μέτρια βαθμολογία 2,65 δίνουν στην ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη κάτοικοι, και το κυκλοφοριακό πρόβλημα, όπως είπαμε, και η έλλειψη χώρων πρασίνου να δηλώνονται ως οι δύο κυρίαρχες προκλήσεις, με ποσοστό 32% και 22% αντίστοιχα, και τη διαχείριση απορριμμάτων ακολουθεί συγκεντρώνοντας 15,5% των απαντήσεων. Είναι ζήτημα το κυκλοφοριακό για την πόλη. Βέβαια τώρα, εντάξει, έχει διευκολύνει κάπως την κίνηση
0: αρκετά, το μετρό. Αρκετά ναι. Έχει διευκολύνει το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Φαντάζομαι πως όταν θα μπει και η επέκταση και εφόσον ολοκληρωθεί, καθώς όπως μας λένε τρέχει με πολύ γρηγορούς ρυθμούς η εργασία στο flyover, τότε ρε παιδί μου ίσως πάρουμε μια σημαντική ανάσα και δεν παρουσιάζονται τόσα προβλήματα στην κίνηση.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι μόλις θα έχουμε την επέκταση της Καλαμαριάς, για την οποία βέβαια ακόμα δεν έχουμε σαφή ημερομηνία, για εσάς που δεν το γνωρίζετε, αν και έπαιξε αρκετά αυτή η είδηση στο προηγούμενο διάστημα, προς τα τέλη Μαΐου θα έχουμε πάλι διακοπή της λειτουργίας του μετρό της βασικής γραμμής για περίπου 15 ημέρες, προκειμένου να γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια με την επέκταση της Καλαμαριάς. Και το ρεπορτάζ λέει ότι κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότητα τον Ιούλιο, να αρχίσει να λειτουργεί και το μετρό προς την Καλαμαριά. Όταν λοιπόν γίνει καθημερινότητα και η επέκταση της Καλαμαριάς και αλλάξει και ο νέος κοινωνιακός χάρτης, μας τα έλεγε ο κύριος Σταγκύρης, αν θυμάσαι, πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, τι θα πει αλλάζει ο κυκλοφοριακός χάρτης. Θα πει ότι ενισχύονται γραμμές τις οποίες δεν περνά το μετρό, από περιοχές όπου δεν βρίσκεται το μετρό, μπαίνουν περισσότερα λεωφορεία, έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος και να υπάρχει μια ισορροπία τουλάχιστον των περιοχών οι οποίες εξυπηρετούνται με το μετρό και των επιβατών που δεν εξυπηρετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό, τότε νομίζω ότι θα αλλάξει και το όλο ζήτημα του κυκλοφοριακού. Πάντως στη Θεσσαλονίκη γίνονται διάφορες προσπάθειες και αυτό το σύστημα με τα έξυπνα φανάρια, το οποίο εφαρμόζεται βάσει του οποίου, ανάλογα με την κίνηση που εκδηλώνεται real time σε πραγματικούς χρόνους, οι σηματοδότες μπορούν να αλλάξουν από πράσινη σε κόκκινη προκειμένου να απελευθερωθούν κάποιοι δρόμοι. Είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, το οποίο μάλιστα το ζηλέψανε και όταν είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης πρόσφατα στην Θεσσαλονίκη και σκοπεύουν να το υιοθετήσουν και στην Αθήνα, γιατί και εκεί αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Φαντάζομαι ότι μια ανάσα θα την πάρουμε. Και εφόσον μιλάς για κυκλοφοριακό και για κίνηση, θέλω να σου πω ότι έχουμε και μια κίνηση και σε ό,τι αφορά τα νέα κόμματα τα οποία βρίσκονται πρώτων πυλών. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο χτύπησε στο κινητό μου τηλέφωνο, όχι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια θα σου πω, οι συνεργάτες του, το Ινστιτούτο του, καθώς δόθηκε στην δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Τσίπρα ένα θέμα που αφορά τις προτάσεις του Ινστιτούτου, που αφορά βέβαια για την ενεργειακή φτώχεια. Λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους το χειμώνα. Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενεργειακή φτώχεια. Στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30-40%. Τα εργαλεία υπάρχουν, υπάρχει και ύπαρξη. Πρέπει να υπάρξει και πολιτική βούληση και καταθέτει τις προτάσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα. Από ό,τι βλέπω, βήμα-βήμα θα το ανακοινώσει και το κόμμα όπου πάει.
1: Ετοιμάζεται νομίζω και η κυρία Καριστιανού.
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και τα τέλη Μαΐου θα έχει γίνει η ανακοίνωση του κόμματος.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αναζητά και χώρους να το κάνει από εδώ, από την Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη κάποιοι έχουν μιλήσει και για τις 21 Μαΐου. Η Θεσσαλονίκη φέρεται να έχει επιλεγεί. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει αποκλειστεί το Βελίδιο και αναζητείται ο χώρος στον οποίο θα γίνει η συγκέντρωση.
0: Εγώ ξέρω κατά λάθος, μου ήρθε μια πληροφορία χθες αργά το βράδυ ότι την ερχόμενη Παρασκευή κάποιοι οι οποίοι εμπλέκονται στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα κάνουν μια διαδικτυακή συνάντηση. Αλλά αυτό μου ήρθε ως πληροφορία, δεν την έχω επιβεβαιώσει. Την μεταφέρω αφιλτράριστη εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, βουλευτής Ανατολικής Αττικής του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Προσπαθούμε.
0: Εμείς εδώ έχουμε μια πολύ ωραία μέρα στην Θεσσαλονίκη, με ήλιο η αλήθεια είναι, και ψηλές θερμοκρασίες, και μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Εσείς βέβαια τις υψηλές θερμοκρασίες στο πολιτικό σκηνικό τις έχετε εδώ και μήνες.
2: Εντάξει, αυτό είναι κάτι πολύ σχετικό, κύριε Στολάκη, και το ξέρετε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πολιτική διεργασία στην Ελλάδα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι αρκετά πυκνή, με θεματολογία που σίγουρα δίνει τροφή και σε εσάς τους δημοσιογράφους. Άρα αυτό είναι αλληλοτροφοδοτούμενο και νομίζω ότι κρίνεται η σχετικότητα για το κατά πόσο είναι καλό ή όχι όσον αφορά τη χρησιμότητα του δημοσίου διαλόγου.
0: Πριν περάσουμε όμως έτσι στα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, πριν μιλήσουμε και για τη συνεδρία του Πολιτικού Συνεδρίου σήμερα στις 12, που θα είναι η πρώτη με τη νέα σύνθεση του ανώτατου αυτού κομματικού οργάνου, θέλω να πάμε λίγο στην εκδήλωση που έχετε την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11. Το θέμα της εκδήλωσης είναι κλιματική κρίση από την απειλή στη δική μας πρόταση βιωσιμότητας. Θα γίνει στο πολιτιστικό κέντρο του Γέρακα και από ό,τι βλέπω θα μιλήσουν, εκτός από εσάς που θα κάνετε την κεντρική εισήγηση, θα είναι η κυρία Μαρία Δαμανάκη, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, ο Σάκης Αρναούτογλου, ο Θεσσαλονικιός ο Ευρωβουλευτής, ο Παναγιώτης Οδημόπουλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και γραμματέας του τομέα περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ. Τι να περιμένουμε από αυτή την εκδήλωση, κύριε Χριστοδουλάκη?
2: Θα σας πω. Καταρχάς, νομίζω ότι βρισκόμαστε ήδη σε μια διεργασία στην οποία, ανεξάρτητα το αν είμαστε σε προεκλογική περίοδο ή όχι, ο κόσμος έτσι κι αλλιώς έχει μπει σε μια διαδικασία να κρίνει τον καθένα από εμάς. Και όταν λέω κρίνει, όχι μόνο για την τοποθέτησή του στο δημόσιο λόγο, ειδικά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης με όρους αντιπολιτευτικής λειτουργίας, αλλά εν όψη και της επόμενης εκλογικής διαδικασίας θα κριθούμε όλοι μας για την αντιπρόταση διακυβέρνησης την οποία θέτουμε ενώπιον του ελληνικού λαού και για την οποία ζητάμε τη δική του εμπιστοσύνη. Σε αυτήν ακριβώς τη λογική μπαίνουμε σε μια διαδικασία να παρουσιάσουμε ειδικά τις προτάσεις μας για μια σειρά από στοιχεία. Επειδή η δική μου θεσμική αρμοδιότητα αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, την επόμενη Κυριακή, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε μια τέτοια εκδήλωση στην οποία, πέραν από ένα πολύ ενδιαφέρον τραπέζι διαλόγου, θα παρουσιάσουμε και τους βασικούς άξονες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και την περιβαλλοντική πολιτική. Ποια είναι αυτή σε τρεις τίτλους? Συνδέεται πρώτα απ' όλα με το πώς αναφερόμαστε σε ένα πολύ πιο σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης των δασών και προστασία του δάσους. Δεύτερον, ένα μοντέλο που συνδέεται με τη βιωσιμότητα αναφορικά με την πολιτική διαχείριση των απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία. Τρίτον, ένα μοντέλο επάρκειας όσον αφορά την υδατική πολιτική. Και τέταρτον και σημαντικό, το τι σημαίνει σήμερα δίκαιη πράσινη και ενεργειακή μετάβαση με όρους ενεργειακής αποκέντρωσης, αλλά και με όρους που βάζουν κανόνες ως ένα πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να μπορέσουμε να χτίσουμε την εμπιστοσύνη αυτή τη μετάβαση με την κοινωνία και να βάλουμε στοιχεία ενεργειακής δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Αυτή είναι η βασική άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθούμε. Η ουσία είναι του πώς το ΠΑΣΟΚ βγαίνει μπροστά και παρουσιάζει την πρότασή του για ένα κρίσιμο θέμα που συνδέεται με τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης και με την περιβαλλοντική πολιτική.
0: Είπατε ότι θα γίνουν, φαντάζομαι, και αντίστοιχες εκδηλώσεις και από άλλους συναδέλφους σας, αλλά και κεντρικά από το ΠΑΣΟΚ, ξεδιπλώνοντας ουσιαστικά τις προτάσεις του κυβερνητικού προγράμματος που έχει παρουσιαστεί από την προηγούμενη ΔΕΘ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στόχευση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, της Χαριλάου Τρικούπη, κύριε Χριστοδουλάκη, είναι το μήνυμα να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας η εναλλακτική αυτή πρόταση, την οποία λέτε εσείς ότι έχετε για την διακυβέρνηση της χώρας. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή σας ακούω συχνά και εσάς προσωπικά, αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος να λέτε για την πολιτική αλλαγή. Το ακούω όμως και από άλλους πολιτικούς χώρους και από άλλα κόμματα αυτό το αίτημα για πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή έρχεται μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ?
2: Θα σας πω. Η πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει με πάρα πολλούς τρόπους. Σήμερα ζούμε μια κυβερνητική πολιτική. Όποιος θέλει να αλλάξει την πολιτική αυτή μπορεί να επικαλείται το θείο της πολιτικής αλλαγής. Αλλά δεν φτάνει από μόνος του ο τίτλος της αλλαγής πολιτικής. Ο καθένας από εμάς πρέπει να προσδιορίζει τι πρόσημο θέλει να έχει αυτή η αλλαγή πολιτικής. Για να το πούμε λοιπόν ολοκληρωμένα, τουλάχιστον τη δική μας οπτική για τα προεκλογικά διλήμματα και συνολικά για τα πολιτικά διλήμματα σε αυτή τη συνθήκη, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εισφέρουμε στο να αλλάξει πολιτική ο τόπος, όχι απλώς με όρους αντιδραστικότητας και λαϊκισμού ή με όρους κριτικής απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με όρους, όπως πολύ σωστά είπατε, εναλλακτικού προγράμματος διακυβέρνησης. Με πολύ απλά λόγια, το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την σταθερότητα στη χώρα, αλλά και ένα άλλο πρόσημο και προτεραιότητες στην πολιτική του που αφορούν τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Ποια είναι? Είναι η ακρίβεια, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι τα βασικά αγαθά, είναι το κόστος του ρεύματος, το κόστος της ενέργειας, το κόστος των ενοικίων και της στέγασης, είναι το ιδιωτικό χρέος, είναι το κοινωνικό κράτος, η απαξίωση της δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης των σχολείων, των πανεπιστημίων μας, είναι η ποιότητα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης, της θεσμικής λειτουργίας της πολιτείας. Είναι όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Είτε μας αφορούν άμεσα, είτε μας αφορούν έμεσα, αλλά εξίσου σημαντικά. Σε κάθε ένα από αυτά λοιπόν, χαρακτηριστικά αναφέραμε προηγουμένως το περιβάλλον, την περιβαλλοντική πολιτική, τις εκφάνσεις της κλιματικής κρίσης και τις πολιτικές βιωσιμότητας που είναι όρος επιβίωσης πλέον για τις επόμενες γενιές. Αλλά σε κάθε ένα από αυτά το ΠΑΣΟΚ εισφέρει τη δική του πολιτική πρόταση, λέγοντας το εξής. Όχι μόνο θέλουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση χώρα, αλλά θέλουμε να αντικατασταθεί από το δικό μας πολύ συγκεκριμένο μείγμα κυβερνητικής αντιπρότασης που έχει άλλο πρόσημο και άλλες προτεραιότητες. Αυτό που θέλω να εισφέρω απλά και να κλείσω το σκεπτικό μου με αυτό είναι το εξής. Ακούμε τη Νέα Δημοκρατία να επικαλείται τους όρους της σταθερότητας. Ακούστε, σταθερότητα στη χώρα δεν σημαίνει στασιμότητα. Και δεν σημαίνει σίγουρα απλώς να βγαίνει αριθμητικά το 151. Έχουμε δει και περιόδους που είχε 151 η χώρα και μόνο σταθερή δεν ήταν και μόνο πολιτικές δεν εφάρμοζε που πήγαιναν τη χώρα μπροστά. Άρα σταθερότητα σημαίνει κοινωνική συνοχή, σημαίνει πολιτικές που κάνουν τους πολίτες να αισθάνονται συμμέτοχοι στην κοινή προσπάθεια. Εμείς λοιπόν θέλουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου για να εγγυηθούμε τη σταθερότητα αυτή, αλλά με πολιτικές που δεν διαρριγνύουν αυτή την κοινωνική συνοχή που για εμάς είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας αστάθειας ο οποίος μπορεί να προκύψει.
0: Μάλιστα. Επειδή μιλάτε λίγο με αριθμούς, να σας πω και εγώ σε αριθμούς. Παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις και για εσάς τους πολιτικούς και για τα κόμματα. Αποτυπώνουν την στιγμή αυτή όπου γίνονται οι έρευνες. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση στις μετρήσεις. Το τελευταίο μεγάλο διάστημα, ποια είναι αυτή η τάση, ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα στις επόμενες μετρήσεις όταν ανακοινωθούν και τα νέα κόμματα. Αναφέρομαι σε αυτό του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Ωστόσο, σταθερά πρώτη βρίσκεται και η Νέα Δημοκρατία, με τη μεταξύ σας διαφορά να είναι μεγάλη. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο είναι εφικτός αυτός ο στόχος της πρωτιάς που έχετε θέσει ως κόμμα, και ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι ότι σας το θέτουν συχνά, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντηθεί. Την επόμενη μέρα με ποιους θα κυβερνήσετε?
2: Βάλετε πολλά κύριε Στολάκη, θα προσπαθήσω να κατακαιρματίσω τις ερωτήσεις για να τις απαντήσω όσο πιο καθαρά μπορώ. Νούμερο 1. Υπάρχει ένα ποιοτικό και ένα ποσοτικό στοιχείο της δημοσκοπής, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο. Το 70% του κόσμου, σχεδόν σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ζητάει αλλαγή της υφιστάμενης πολιτικής. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική δεξαμενή, πλειοψηφική κοινωνική δεξαμενή, η οποία δεν είναι ευχαριστημένη από τη ζωή της, η οποία περιμένει να δει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που βλέπει σήμερα. Αυτό είναι ένα δεδομένο και ένα γεγονός που λέει ότι η στοχοθεσία μας για την αλλαγή πολιτικής είναι κοινωνικό αίτημα. Πάμε τώρα. Ποιος προσδιορίζει και ποιος εκφράζει και ποιος εκπροσωπεί το αίτημα αυτό? Αν με ρωτάτε αν σήμερα είμαστε κοντά στο στόχο μας που είναι η νίκη όντως στις εκλογές, θα σας πω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να κάνουμε μπροστά μας το λένε και οι αριθμοί. Το είπατε πολύ σωστά. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι είναι εφικτός ο στόχος της νίκης στις εκλογές, πιστεύω ότι είναι εφικτός. Ακριβώς επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή του κόσμου που επιζητά αυτή την πολιτική αλλαγή, αν εμείς συνδυαστικά πείσουμε αυτόν τον κόσμο ότι μπορούμε να εισφέρουμε στην πολιτική αλλαγή, αλλά και με οργανωμένο σχέδιο κυβερνητικής πρότασης που διασφαλίζει τη σταθερότητα στη χώρα, αλλά με άλλο πρόσημο πολιτικής, όπως συζητήσαμε προηγουμένως, νομίζω ότι το Πασόκ μπορεί να γίνει ο βασικός εκφραστής αυτού του 70%. Προφανώς δεν θα πάρει 70%, αλλά υπάρχουν κοινωνικές δεξαμενές, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να δουν τον Πασόκ ως τον κεντρικό πρωταγωνιστικό εκφραστή αυτής της πολιτικής αλλαγής. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας που αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες.
0: Το ίδιο επιχείρημα ενδεχομένως βέβαια να έχει και ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα.
2: Ναι, με μια διαφορά. Ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε πολύ πρόσφατα ως η κεντρική εναλλακτική πρόταση, όταν είχε και την ιδιότητα όχι μόνο της διακυβέρνησης χώρας, αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και κρίθηκε με δυσμενέστερους συσχετισμούς το 23 σε σχέση με το 19, δεδομένου ότι βρισκόταν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μάλιστα μιλάμε και για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει συσταθεί ακόμα, άρα όχι μόνο στελεχειακό δυναμικό και δομή δεν έχει, δεν έχει καν και εκπεφαρασμένο πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να κριθεί ακριβώς για να γίνει κουβέντα με όρους αντιπρόταση της διακυβέρνησης και όχι απλά με όρους θυμοσοφίας όπως γίνεται σήμερα εντελώς θεωρητική λειτουργία. Δεύτερο σκέλος. Μετεκλογικές συνεργασίες. Εδώ υπάρχουν τρία σενάρια. Επίσης για να τα λέμε πολύ καθαρά. Σενάριο νούμερο 1. Το Πασόκ δεν είναι πρώτο αλλά είναι δεύτερο. Ωραία. Σε αυτό το σενάριο το Πασόκ δεν θα συμμετέχει στην κυβέρνηση. Πάρα πολύ καθαρά. Σενάριο νούμερο 2. Το Πασόκ είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Θα κυβερνήσει εφαρμόζοντας το πρόγραμμά του χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε διερεύνηση δυνητικής συνεργασίας. Σενάριο τρίτο, το Πασόκ είναι πρώτο, αλλά όχι αυτοδύναμο. Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς και το Πασόκ θα επιδιώξει, έχοντας την πρώτη διερευνητική εντολή, τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με βασικό κριτήριο τους όρους της προγραμματικής συνάφειας με τη δική μας πρόταση διακυβέρνησης. Με πολύ απλά λόγια, ποιοι συμφωνείτε να εφαρμόσουμε τη δική μας πολιτική πρόταση, ελάτε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε όρους κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ποιοι δεν χωράνε, κατά τη γνώμη μου, επί της αρχής στην κουβέντα αυτή, δεν χωράνε αυτοί με τους οποίους έχουμε ιδεολογική διαφοροποίηση, παράδειγμα δεξιή πολιτική χώρη, προφανώς και ακρότερων στοιχείων δεξιή πολιτική χώρη, και όσοι έχουμε πολιτική, στρατηγική και πολιτισμική διαφοροποίηση, δηλαδή όσοι εκπροσωπούν όρους αντιδραστικότητας και λαϊκισμού στο πεδίο της πολιτικής. Αυτά τα δύο βασικά πολιτικά δόματα, κατά τη γνώμη μου, δεν χωράνε σε αυτήν τη συζήτηση. Με οποιονδήποτε άλλο μπορεί να διερευνήσουμε όρους προγραμματικής συνάφειας, νομίζω ότι αν έχουμε την πρώτη εντολή θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κατανοητός. Κύριε Χριστοδουλάκη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι και η μέρα σήμερα έχει έτσι βαρύ πρόγραμμα και λόγω της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου, θα τεθεί το ζήτημα του Χάρη Καστανίδη στην σημερινή σας συνεδρίαση. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας, γιατί είναι το θέμα το οποίο απασχολεί το ρεπορτάζ από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτή η επιστολή με βολές κατά της

0: την καταστατική τροποποίηση που υπήρξε πρόσφατα?
1: Θα σας πω για αυτό και επί της αρχής, από την προσπάθειά μας την οποία συζητήσαμε προηγουμένως, η οποία έχει δυσκολίες, εμπόδια, αλλά και μια πολύ σημαντική κοινωνική και πολιτική στοχοθεσία, δεν περιστρέφει κανείς. Μόνο από εκείνους που τιμώ την πορεία οσονδήποτε έχουν εισφέρει στην παράταξή μας, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Προφανώς και ο Χάρης Καστανίδης είναι ένας από αυτούς. Αλλά όσον αφορά το επιμέρους σκέλος όλης αυτής της συζήτησης που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες, θα προτιμούσα να τοποθετηθώ στα συλλογικά οργάνα και όχι στο δημόσιο διάλογο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Χριστοδουλάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από την Ανατολική Αττική. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Πρώτα όμως θέλω να σας πάω σε κάτι για το οποίο μιλήσαμε και εχθές και για το οποίο εμένα κάτι μου έχει υποσχεθεί ότι θα με πάει εκεί. Αναφέρομαι βέβαια στο φεστιβάλ Καντίνας, το οποίο έρχεται αύριο στην Θεσσαλονίκη, με λαχταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο για 4 ημέρες. Μια ξεχωριστή δράση που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η τέταρτη κοινότητα, σε σύμπραξη με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Νέων Φάρος του Κόσμου.
2: Το θέμα είναι να πάμε κι εμείς.
0: Με αυτό λέω, θα πάμε γιατί μου το έταξες. Από τις 7 Μαΐου μέχρι και τις 10 Μαΐου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ, Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, στην πλατεία Μικρασιατικού Θρακικού Ελληνισμού, στο κέντρο της Τούμπας, στην Κλεάνθους.
2: Έχουμε πάει. Και επίσης και την Κυριακή έχει μια ωραία δράση στο κέντρο της πόλης. Μια σκακέρα που θα στηθεί. Μια τεράστια σκακέρα ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Σε μια τεράστια σκακέρα ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί τις επόμενες ημέρες η πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο της πόλης, εκεί όπου θα ξεκινήσουν και οι παρτίδες σκάκι με τα μαύρα και άσπρα πιόνια να μετακινούνται με στρατηγική ικανότητα πάνω στα ξύλινα τετράγωνα ως φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η εκδήλωση που έχει συμβολικό χαρακτήρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στην καρδιά της πόλης, όπως είπαμε. Η νέα γενιά ετοιμάζεται να συναντήσει την ιστορία, μετατρέποντας τη γνώση σε βίωμα και μνήμη σε ευθύνη.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να δούμε στην πορεία της εκπομπής πόσο στοιχίζει ένα ακίνητο πλέον στην Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά το ενίκιο, ποιες είναι οι ακριβές, ποιες είναι οι πιο φθηνές περιοχές, τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά τις τιμές ενοικίασης. Και φυσικά θα πάμε να γελάσουμε και λίγο, θα πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση η οποία φιλοξενείται αύριο Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε όμως με την επιστροφή μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811 15 192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100.

0: Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, η συχνότητα που επιλέγετε για την ενημέρωση και για την ψυχαγωγία σας. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλου Στολάκη στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Τα λέμε καθημερινά, παιδιά, για 2 ώρες με ειδήσεις από την Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. 2-3-10-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Ήθελα να σε ρωτήσω αν διάβασες το ρεπορτάζ που περιστρέφεται γύρω από τη Νέα Δημοκρατία για το εάν θα δώσουν το παρόν τελικά κάποιοι
1: στο συνέδριο του Σαββάτου.
0: Δια της απουσίας τους θα επιλέξουν να μιλήσουν.
1: Καραμαλής και τώρα.
0: Ο Καραμαλής λέει το ρεπορτάζ, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην της Νέας Δημοκρατίας, συναντήθηκε με την Ντόρα Μπακογιάννη. Οι δυο τους εξάλλου, λέει, βρίσκονται τακτικά. Κάθε δίμηνο μία φορά βρίσκονται και τα λένε. Κάπως έτσι λοιπόν χθες η Ντόρα Μπακογιάννη πέρασε το κατώφλι του στρατηγίου του πρώην πρωθυπουργού. Σε πολύ καλό κλίμα η μεταξύ τους συνάντηση.
1: Αυτή η φράση σε πολύ καλό κλίμα που μας μεταφέρουν.
0: Σε πολύ καλό κλίμα.
1: Τι θα κάναν μπουνιές θα παίζανε.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Έχουν υπάρξει και συναντήσεις που δεν έγιναν σε καλό κλίμα, θέλω να σου πω.
1: Για πες και τι είπε ο Κώστας.
0: Τέλος πάντων, συζήτησαν μεταξύ τους για όλα όσα τρέχουν το τελευταίο διάστημα, για τις πολιτικές εξελίξεις. Η πρώην υπουργός ενημέρωσε τον κύριο Καραμαλή για το αυτοβιογραφικό βιβλίο που ετοιμάζει. Του παρέδωσε μάλιστα ορισμένα από τα ολοκληρωμένα κεφάλαια του πονήματος που αφορούν την εξωτερική πολιτική της περίοδου 2006-2009. Ήταν η περίοδος που είχε διατελέσει υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Ο ίδιος φέρεται να μην άνοιξε τα χαρτιά του για την παρουσία του στο επικείμενο συνέδριο της κεντροδεξιάς παράταξης που θα γίνει 15 με 17 Μαΐου. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι έχει πάρει απόφαση και δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν θα τον δούμε δηλαδή το Σάββατο.
0: Ναι, δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέει το ρεπορτάζ που φιλοξενούν στα sites σήμερα συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πληροφορίες, μιλάνε με πολύ κόσμο και αυτό φυσικά στέλνει και μηνύματα, η απουσία δηλαδή του πρώην πρωθυπουργού από αυτό το κομματικό γεγονός στέλνει και μηνύματα για τις σχέσεις που έχει επιλέξει να έχει ο ίδιος με την ηγετική ομάδα του κόμματος.
1: Να κρατά δηλαδή αποστάσεις.
0: Θα τα δούμε, θα τα δούμε όμως όλα αυτά και όταν έρθει εκείνο το διάστημα και κυρίως μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να μας εκπλήξουν κάποιοι και τελικά από εκεί που λένε ότι δεν θα πάνε, τελικά να παρευρεθούν. Εγώ θέλω να πάμε όμως στον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελληναίου Δικτύου e-Real Estates. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τα λέμε τακτικά με τον κύριο Μπάκα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, τα λέμε τακτικά κύριε Μπάκα, γιατί τακτικά προκύπτουν και ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την στέγη, με το κόστος στέγασης και εσείς έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα λόγω του πανελλαδικού δικτύου e-Real Estates για να μας πείτε λίγο για τις τιμές και σε ό,τι αφορά την αγορά μιας κατοικίας και σε ό,τι αφορά την ενοικίαση μιας κατοικίας και κατά πόσο να περιμένουμε ότι θα υπάρξει μια σταθεροποίηση, γιατί εντάξει για μείωση φαντάζομαι δεν το συζητάμε, πόσο θα υπάρξει μια σταθεροποίηση και δεν θα υπάρξει άλλη άνοδος στις τιμές αυτές.
2: Ωραία, αρχίσουμε το εξής, να πούμε, αυτό που ξέρει ο κόσμος καθημερινότητά του και το βλέπει πλέον.
1: Και είναι κάτι πολύ σοβαρό.
2: Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης στο σύνολο του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είμαστε η χώρα αυτή τη στιγμή που περίπου το 42,3% των συμπολιτών μας, ένας στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμού δέκο. Η δεύτερη χώρα σε αρχική κατάταξη είναι η Βουλγαρία, 18,8%, δηλαδή 2 στους 10. Το μέσο όρο στην Ευρώπη μόλις 9,3%, 1 στους 10. Που σημαίνει ότι είμαστε μια χώρα που ένας στους δύο Έλληνες ζει σε ένα νοικοκυριό που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Αυτό πραγματικά αναδεικνύει τη βαθιά στεγαστική κρίση. Παράλληλα όμως, είμαστε η χώρα που το 70% των νέων μας, ηλικιακής ομάδας 18-34 ετών, διαμένει στο παιδικό του δωμάτιο. Δεν μπορεί να φύγει από την κύρια οικογενειακή κατοικία. Αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο και ευρωδημογραφικό, αλλά παράλληλα άμεσα συνδεδεμένο αυτή τη στιγμή με την κρίση η οποία διανύουν οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι όταν πάνε στη διαδικασία να νοικιάσουν ένα δικό του σπίτι,
1: βλέπουν απίστευτα ποσά.
2: θα πρέπει να καταβάλουν περίπου το 50 με 60% της μισοδοσίας τους αυτή τη στιγμή για να μπορούν να πληρώσουν ενίκιο. Εδώ να φέρουμε κάτι. Επειδή ακούει κάποιος ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί να πει 800 ευρώ, 700 ευρώ, 1000 ευρώ, του λέει τώρα, δεν μπορεί να δώσει 500 ευρώ στο ενίκιο. Η απάντηση θα ξέρει την εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι οποιοδήποτε εργαζόμενος δαπανά πάνω από 30% του εισοδήματός του 200 στέγασης, που σημαίνει ενίκιο και λογαριασμούς, όχι μόνο το ενίκιο και λογαριασμούς, αν ξεπερνά το 30%, αυτός άνθρωπος βρίσκεται σε βαθιά στεγαστική κρίση. Δηλαδή δεν έχουμε έρθει αυτή τη στιγμή στη ζωή για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Έχουμε έρθει να παίρνουμε τα χρήματά μας, να αμοιβόμαστε τη δουλειά μας και να μπορούμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και ταυτόχρονα να ζούμε. Δηλαδή ο στόχος δεν είναι μόνο να πληρώνουμε ένα ενίκιο ή λογαριασμούς. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε στοιχεία που αναφέρουν ότι όταν αναφερόμαστε σε ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, δηλαδή σπίτια που είναι 85 έως 110 τετραγωνικά, σπίτια δηλαδή με δύο υποδωμάτια, εκεί το κόστος πολλές φορές φτάνει το 80 με 90% της μισοδοσίας ενός ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
2: Που σημαίνει ότι σε ένα νοικοκυριό ο ένας μισθός περίπου φεύγει για το κόστος στέγασης. Και εδώ έχετε δύο στοιχεία συγκεκριμένα της Eurostat. Τι μας λέει? Από το 2010, λέει η Eurostat, έως το 2025, η συσσωρευτική αύξηση του τμήματος τιμών ενοικίας κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 28,2%. Μέσα σε 15 χρόνια. Σε εμάς τη χώρα μας, από το 2017 έως το 2025, δηλαδή περίπου τα μισά χρόνια από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μελετά το συγκεκριμένο θέμα, φτάσαμε περίπου το 45 με 50%. Δεν υπάρχει περίπτωση που είμαστε πάνω από το 60%. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα διάστημα, το 50% του διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει μικρότερο ποσοστό αύξησης από ό,τι καταγράφουμε εμείς, που είναι διπλάσιο στο μισό χρονικό διάστημα. Και την ίδια στιγμή γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας ότι ο Έλληνας είναι στις τελευταίες θέσεις αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη. Και παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι οι μισθοί μας όλα αυτά τα χρόνια των ανθρώπων που μας ακούνε δεν έχουν αυξηθεί την τελευταία 7-8 ετία, δεν έχουν κάποια αλλαγή στη μισθοδοσία μας. Δεν βλέπουμε αύξηση του κόστου ζωής.
1: Κύριε Μπάρκα, εμένα αυτό που με έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ακόμα και παλιά σπίτια που δεν είναι είτε συντηρημένα είτε ανακαινισμένα, μικρά σχετικά, έχουν πολύ ακριβό ενίκιο.
2: Ναι, ξέρετε κάτι, γιατί συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει για δύο λόγους. Όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή πολύ υψηλή ζήτηση για αγορά, για ενοικίες κατοικίας, αντιλαμβάνεστε ότι τα ενίκια αυξάνονται. Και θα σας απαντήσω στο εξής. 2012-2013, 2019-2020, η χώρα μας γνωρίζεται πολύ καλά ότι ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομική. Αυτή τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης που πήγε στη χώρα μας, είχαμε μια μείωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 95%. Είχαμε 95% λιγότερα σπίτια τα οποία χτίζαμε.
0: Ναι.
2: Την ίδια χρονική στιγμή, εκείνη τη δεκαετία, ενώ στο παρελθόν περίπου 15 με 20.000 συμπολίτες μας ανά έτος έπαιρναν στη διαδικασία να αγοράσουν ένα σπίτι για να καλύψουν την εργατική ανάγκη, αυτή τη δεκαετία όλοι αυτοί οι άνθρωποι στράφηκαν μαζικά στο ενίκιο. Ουδέποτε κτήματα αγορά διέθετε 150 με 180.000 σπίτια διαθέσιμα προς ενοικίαση. Ιδιαίτερα σε μεγάλα
0: θεωρείτε, κύριε Μπάκα, θεωρείτε, γιατί έχει γίνει μια τέτοια συζήτηση, πως αν βγουν στην αγορά τα κλειστά σπίτια, δηλαδή τα σπίτια τα οποία οι ιδιοκτήτες τους επιλέγουν να μην τα διαθέτουν προς ενοικίαση, είτε γιατί δεν είναι σε κατάσταση καλή και απαιτούνται να γίνουν εργασίες, είτε για τους δικούς τους λόγους. Θεωρείτε ότι αν μπουν μαζικά τέτοιου είδους σπίτια στην αγορά θα πέσουν οι τιμές, ή μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ήρθε για να μείνει και είναι παγιωμένη πλέον?
2: Το 2025 Φεβρουάριο μήνα βγάλαμε μια έρευνα και δείξαμε ότι αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια της Αττικής είχαμε περίπου 526.000 κατοικίες, θα ακούσω το νούμερο, κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές.
0: Ναι.
2: 120.000 κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας. Πανελλαδικά ξεπερνάσαμε περίπου το 1,5 με 2 εκατομμύρια κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές. Η Θεσσαλονίκη πάλι ήταν ένας δήμος ο οποίος είχε περίπου 50.000 κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές. Αρχικά να φέρουμε το εξής. Κανείς δεν έχει καταγεγραμμένα στοιχεία πραγματικά. Δεν ξέρουμε πώς είναι οι κατοικίες οι κλειστές. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Η ΕΣΤΑΤ λέει άλλα στοιχεία. Στο δημόσιο διάλογο συζητάμε άλλα στοιχεία. Κανείς δεν μας έχει πει τελικά αυτές οι κατοικίες που δηλεύουμε ότι είναι κλειστές πόσες είναι. Επομένως εμείς τι λέμε? Ναι, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πραγματικά αν αυτές οι κατοικίες οι κλειστές έβγαιναν στην αγορά, αν γνωρίζαμε πού βρίσκονται και ποιος είναι η δυναμική τους. Έχουμε προτείνει ότι θα έπρεπε να μπούμε σε διαδικασία να κάνουμε διασταύρωση στοιχείων για εξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων με τους παρόχους ενέργειας και ύδατος για να δούμε τις καταναλώσεις. Αυτά τα σπίτια που είναι δηλωμένα ως κλειστά, αν όντως είναι κλειστά, για να δεν είναι στην μαύρη μίσθωση. Επιπλέον, ένας σημαντικός ιδιοκτήτης, μεγάλος ιδιοκτήτης αυτών των ακινήτων,
0: ναι,
2: παραμένει το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν μιλάει.
1: Και οι τράπεζες πιθανότητα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και σημειωμένα ακίνητα, ακριβώς.
2: Είναι τα τραπεζικά ιδρύματα και τα fans και οι services που έχουν σπίτια και πάλι δεν μιλάνε. Επομένως, δεν μπορούμε να συζητάμε και να λέμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ εύκολο κάθε φορά, ξέρετε κάτι. Είναι πολύ εύκολο κάθε φορά να λέμε τα κλειστά σπίτια αυτά είναι που έχουν ψηλά ενίκεια. Η βαγικό είναι εμείς τους φταίει. Μα αφού φταίνε όλοι οι άλλοι, πρέπει κάποια στιγμή να δούμε εμείς τι κάνουμε. Δηλαδή, εμείς πώς αντιμετωπίζουμε.
0: Τα προγράμματα αυτά, σπίτι μου 2 ή το ανακαινίζω, νοικιάζω που αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα, κύριε Μπάκα, θεωρείτε ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα? Συμβάλλουν καθόλου?
2: Πάμε στο πρόγραμμα σπίτι μου. Δεν καταλαβαίνω να προατέσσεστε τι έχει συμβεί. Ιανουάριος 2025 ξεκινάει η έναρξη προγράμματος. Στις πρώτες 20 ημέρες έναρξη προγράμματος 102.000 αιτήσεις. Τεράστια ζήτηση το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Δηλαδή αυτό καταδεικνύει πραγματικά την ανάγκη του κόσμου να βρει ένα φτηνό σπίτι να μπει μέσα. Ένα φτηνό, μάλλον αγορά σπιτιού με φτηνό δανεισμό. Όχι φτηνό σπίτι, φτηνό δάνειο για να πάρει σπίτι. Ο στόχος του προγράμματος 20.000 δικαιούχοι. Λέμε τότε στην αγορά, λέμε, ξέρετε κάτι, αυτό το πρόγραμμα δεν πρόκειται να βοηθήσει, διότι δεν μπορεί να πιστεύει ότι αποτελεί την αμαρχή της στεγαστικής πολιτικής μιας χώρας που είναι προταθήτης στο κόστος στέγασης τη στιγμή που για να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να τηρείς τα τραπεζικά κριτήρια, δηλαδή να μπορεί να πάρει δάνειο. Και δεύτερον, να έχει τσέπη σου δικά σου 30 και 40 χιλιάδες ευρώ. Και ρωτάμε, ποιοι είναι αυτοί που έχουν 30 και 40 χιλιάδες ευρώ στην τσέπη τους, οι δύο κεφάλαια και μπορούν να πάρουν τραπεζικό δανεισμό και δεν έχουν πάρει ακόμα σπίτι? Επομένως, αφορά αυτούς που μπορούσαν να πάρουν σπίτι έτσι και αλλιώς, απλά θα έπρεπε να σπίτι με φτηνό επιτόκιο. Ερχόμαστε τον Νοέμβριο του 2025 και βλέπουμε μετά από έκθεση κομισιών ότι έχουμε απορροφητικότητα 65%. Δηλαδή αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, η μεγάλη ζήτηση των 102.000 συμπολιτών μας, στο τέλος της ημέρας τον Νοέμβριο, δηλαδή ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα, τον Δεκέμβριο του 2025, είχε 10.500 δικαιούχους, δηλαδή άνθρωποι που είχαν πάρει σπίτι. Τι να κάνει, η κυβέρνηση, να διευρύνει τα κριτήρια τα συντοματικά και να δώσει μια παράταση ως 31 Αυγούστου 2026, για να μπορέσουμε ο κόσμος να πάρει σπίτια. Φτάνουμε τώρα πριν περίπου 8 ημέρες, και λέει η κυβέρνηση, το πρόγραμμα λήγει 2 Ιουνίου. Όποιος δεν μπήκε, δεν μπήκε. Και λέει ο κόσμος, παιδιά, ξέρετε κάτι, έχω δώσει προκαταβολή, λέω, σε ακίνητο, για να το πάρω. Και τότε που λαμβάνουν να κάνουν τα συμβόλαια και να κάνουν την εκταμείευση, δεν με ενδιαφέρει. Λέει ο άλλος, ξέρετε παιδιά κάτι, εγώ έχω δώσει 10 χιλιάρικα προκαταβολή σε σπίτι. Τα έχω δώσει με προσύμφωνο. Και σου λέει, αν προλάβεις, πρόλαβες. Επομένως, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι προς σωστή κατεύθυνση, δεν μπορεί να αποτελέσει όμως το πρόγραμμα αυτό να βαρχεί τα στεγαστική πολιτική μια χώρα που έχει τεράστιο πρόβλημα. Και παράλληλα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το εμπιστεύτηκε ο κόσμος. Εμπιστεύτηκε αυτό το πρόγραμμα και τελικά δεν του στεγάζει. Αντιθέτως, υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να χάσουν προκαταβολές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Το να χάσει κάποιο τι οικονομίε
0: του,
2: οι επιδόσει προκαταβολή, υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα δει αυτό το θέμα πάρα πολύ σοβαρά. Χθες είχαμε μια τηλεοπτική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Οικονομικών, με τον κύριο Παθανάση. Ναι. Και θεωρώ ότι θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδο. Είναι αδιανόητο να δεχτούμε ότι θα χάσουμε χρήματα.
0: Μάλιστα. Εντάχει, κύριε Μπάκα, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, ό,τι αφορά τα ενίκια, παρουσιάζουν μεγαλύτερη άνοδο?
2: Η μεγαλύτερη ποσοστία αύξηση αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την τελευταία διετία στη Θεσσαλονίκη, καταγράφεται κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί καταγράφουν αυξήσεις που είναι από 14 και 18% εντός της διετίας. Εκεί βλέπω ότι η μέση τιμή ενοικίας κυμαίνεται από 10,4 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και 10,5. Δηλαδή, για ένα σπίτι 80 τετραγωνικά μέτρα, 830 έως και 920. Η δεύτερη περιοχή που μεγάλη αυξήση είναι η Καλαμαριά, 12 έως 16%. Η Τούμπα από 10 έως 15%. Η Πηλαία από 12 έως 17%. Εκεί είναι 680 έως 840 ευρώ για σπίτια 80 τετραγωνικά μέτρα.
0: Μάλιστα.
2: Μην ακούει ο κόσμος, δεν έχουμε βάλει τότε κατασκευής, αν είναι παλιό καινούργιο. Λέμε η μέση τιμή, δηλαδή σύμφωνα με την διαθεσιμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά βλέπουμε στο Ρεόκαστρο από 6 ως 10, Αμπελόκηπη με Μενεμένη 7 ως 11, Εύβοσμος Κορδολιό 8 ως 12, Πηλαία 12 ως και 17. Μετά βλέπουμε τη Χαριλά από 9 ως και 13 και η Θέρμη από 13 και 18%. Γενικότερα η μέση τιμή στην Θεσσαλονίκη κυμαίνεται αυτή τη στιγμή στα 10,42 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για να σπίτι κατάλληλη χωρίς, δηλαδή αυξημένες οι τιμές κατά 7,8% σε ετήσια βάση.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Στέμης Μπάκας. Μιλήσαμε λίγο για τις τιμές στα ακίνητα, κυρίως για το ενίκιο. Θέλω να σου πω ότι περιμένουμε, πώς το λένε οι μετεωρολόγοι, Περιμένουμε θερμό επεισόδιο και αφρικανική σκόνη, έτσι λένε. Έρχεται θερμό επεισόδιο και αφρικανική σκόνη. Επομένως, άμα θέλετε να πλύνετε κάτι, αναφέρομαι σε μπαλκόνια και σε αυτοκίνητο, να το κάνετε τώρα, μην το κάνετε τις επόμενες ημέρες.
1: Αυτοκίνητα μην τα πλένετε, κρίμα είναι.
0: Ναι, γιατί
1: θα γίνει χάλια. Πόσες μέρες θα κρατήσει?
0: Θα κρατήσει Παρασκευή, Σάββατο, όταν θα δυναμώσουν και οι νοτιάδες. Έτσι αναφέρεται.
1: Παρασκευή, Σάββατο.
0: Έτσι αναφέρεται.
1: Όλες, ξαναέρχεται μετά. Φταίμε εμείς που γκρινιάζουμε. Ξαναέρχεται και κάτι έρχεται μαζί.
0: Ναι, έρχεται αφρικανική σκόνη. Θέλω όμως εγώ να σε πάω τώρα σε κάτι το οποίο θα μας κάνει να ξεχάσουμε λίγο έτσι την καθημερινότητα, τα άγχη, όλα αυτά τα οποία μας δημιουργούνται λόγω της ακρίβειας, λόγω της κρίσης, λόγω αυτών που ακούμε. Θα πάμε στο θέατρο Αυλαία, εκεί όπου αύριο Πέμπτη 7 Μαΐου στις 9.30 ο Άγγελος Σπηλιόπουλος θα μας παρουσιάσει μια παράσταση με τα καλύτερα του αστεία. Ο Άγγελος Σπηλιόπουλος, ο stand-up comedian, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Σπηλιόπουλε.
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλωσορίσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
3: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε. Έρχομαι ξανά στη Θεσσαλονίκη, έρχομαι δηλαδή κάθε δύο μήνες στατιστικά, θα έρθω στη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ ωραία. Και θα
1: έχω την πρόταση που λέτε, ναι. Και στην πόλη
3: είναι
1: και
3: πολύ ωραία, ναι. Δηλαδή πάντα το κανονίζω με κάποιο τρόπο να έχω παράσταση, δεν ξέρω πώς.
0: Και εσείς περνάτε και αυτοί που έρχονται και σας βλέπουν περνάνε. Το έχουμε ρίξει,
3: ναι,
0: στο stand-up λόγω αυτής της γκρίζας καθημερινότητας, κύριε Σπηλιόπουλε.
3: Σίγουρα, δηλαδή έχει και τέτοιο λόγο, δηλαδή σίγουρα ότι ο κόσμος θέλει να ξεφύγει αυτό που λέτε, με διάφορους. Και επίσης και λόγω κρίσης, εδώ και 15 χρόνια έχει ανέβει το stand-up λόγω παραγωγής. Δηλαδή η παραγωγή του είναι αρκετά πιο εύκολη από ένα live, ένα θέατρο, γιατί θέλει έναν άνθρωπο, ένα μικρόφωνο και προφανώς κοινό. Αλλά σαν παραγωγή έχει και τέτοιο λόγο, δηλαδή είναι προϊόν της κρίσης το stand-up.
0: Αυτό πάντως που παρατηρώ εγώ είναι ότι παρά την κρίση, παρά την ακρίβεια, όλες αυτές οι παραστάσεις, είτε αφορά stand-up είτε αφορά κανονικές παραστάσεις θεατρικές, τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη, είναι sold out. Γεμίζουν τα θέατρα, γεμίζουν τις σκηνές.
3: Αυτό ισχύει, είναι πολύ καλή παρατήρηση και ειδικά τα stand-up τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Έχει και ανερχόμενα ονόματα, έχει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κωμικούς σε κάθε πόλη, δηλαδή κωμικούς που προέρχονται από την αντίστοιχη πόλη, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή είναι και δείγμα ότι ανθίζει σαν είδος και η έξοδος κάπως, το θέατρο είναι πολύ καλό.
0: Τώρα εσείς αύριο έρχεστε στο θέατρο Αυλαία, εκεί θα μας παρουσιάσετε μία παράσταση η οποία στηρίζεται βέβαια σε τρεις stand-up μονολόγους τους οποίους έχετε επιμεληθεί. Είναι το φιλέτο της αγοράς, το Double Impact και το Τόσο Όσο. Φέρνετε μαζί σας και νέο υλικό. Τι θα έρθει να παρακολουθήσει ο κόσμος που θα βρεθεί εκεί?
3: Εγώ λέω σύντομα αστεία, έτσι. Δηλαδή είναι αυτά τα one-liners τα λεγόμενα. Δεν έχω ιστορίες πολλές και τέτοια. Είμαι κωμικός που λέει ατάκες. Οπότε αύριο θα έχει τα καλύτερα τέτοια αστεία από όλες τις παραστάσεις. Θα είναι, ξέρω, 80-85 λεπτά, 400 αστεία. Έχω βρει και έναν τρόπο να τα λέω ώστε να μην κουράζει τον κόσμο. Είναι καταιγισμός, αλλά με ξεκούραση. Και περνάω ωραία. Είναι, δηλαδή έχω παίξει αυτή την παράσταση Γιάννενα, Πάτρα και Αθήνα. Και τώρα θα γίνει Θεσσαλονίκη. Είναι διασκεδαστική και για μένα κάπως.
0: Έχετε δώσει πάνω από 1.100 παραστάσεις, να πούμε ότι
3: τα
0: τελευταία 13 χρόνια που παρουσιάζετε αυτές τις stand-up παραστάσεις. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Πόσο εύκολο είναι να αυτοσχεδιάσει ένα stand-up comedian και να προκαλέσει γέλιο την ώρα που είναι πάνω στη σκηνή? Δηλαδή αυτό το είχα πάντα, απορία.
3: Το να αυτοσχεδιάσει πάντως δεν είναι ο σκοπός μας, εμείς πάντα γράφουμε, έτσι, οπότε το έχουμε έτοιμα.
0: Απλά υπάρχουν και σκηνές που χρειάζεται να αυτοσχεδιάσετε.
3: Ακριβώς, γιατί όταν είσαι πάνω σε σκηνή, το σημαντικότερο δεν είναι μόνο να πεις το κείμενο και να γελάνε, είναι να συνδέεσαι διαρκώς με το κοινό. Δηλαδή να είστε όλοι στην ίδια σελίδα, που λένε στην έκφραση, στην αγγλική. Οπότε, άμα γίνει κάτι στο κοινό και δεν το σχολιάσεις, χάνεται η σύνδεση με το κοινό. Οπότε, αν γίνει κάτι, πρέπει να το σχολιάσεις, πρέπει να είσαι έτσι, αυτό που λέμε, έτοιμος. Να μπορείς να είσαι. Δεν είναι τόσο δύσκολο, με την έννοια ότι ειδικά όταν παίζεις συνέχεια το κείμενο, κάπως είσαι ελεύθερος, μπορεί να βγεις από αυτό και να ξαναμπείς. Αν έχεις προβάρει, έχεις εμπειρία κιόλας, δηλαδή είναι και θέμα εμπειρίας. Έτσι, όντως, στην αρχή είναι πιο δύσκολο, γιατί είσαι αμέσως αγχωμένος, είσαι πάνω σκηνή, δεν είναι εύκολο να λες εκτός κειμένου πράγματα. Αλλά η σύνδεση, δηλαδή το να βγει, άμα γίνει κάτι να το σχολιάσεις, είναι το πιο σημαντικό, να είσαι εκεί.
0: Ωραία, λοιπόν, αύριο στις 9.30 στο θέατρο Αυλαία, να έχετε μια καλή επιτυχία, κύριε Σπυλιόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά
3: για την παρουσία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
3: Καλή σας συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλή παράσταση. Και εμείς θα στείλουμε έναν τυχερό ακροατή, μία διπλή πρόσκληση λοιπόν.
1: Μαζί με ένα στην φίλο αυριανή, του οτιδήποτε.
0: Στην αυριανή παράσταση του Άγγελου Σπυλιόπουλου στο θέατρο Αυλαία στις 9.30 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. 2-3-10-2-85-106. Έχουμε ακροατή, ακροάτρια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μας ακούτε.
1: Έπεσε η γραμμούλα. Έπεσε πάμε στον επόμενο.
0: Πάμε,
4: καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ποια καλημέρα. Κυρία είστε?
4: Εγώ λέγομαι Καρκαλή Ντίνα.
0: Κυρία
1: από
0: Ντίνα.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
0: Παίρνετε.
4: Από τη Θεσσαλονίκη, από Άνω Ντούμπα. Μόλις τελείωσα τη γυμναστική μου και σας άκουγα στο αυτοκίνητο.
1: Ατέλεια.
0: Τι είχε σήμερα το πρόγραμμα?
4: Πολύ ωραία.
0: Τι είχε το πρόγραμμα? Πόδια, πόδια ή στήθος?
4: Running.
1: Ατέλεια, πολύ ωραία.
0: Ωραία. Και αφού κάνετε λοιπόν πρωινή γυμναστική, απολαμβάνετε Δημοτικό Ραδιόφωνο, είστε και τυχεροί. Έχετε εξασφαλίσει μία διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση του Άγγελου Σπυλιόπουλου, το stand-up comedy, στο θέατρο Αυλαία. Στις 9.30 είναι η παράσταση, να είστε ένα 20 λεπτό νωρίτερα. Θα βρίσκετε το όνομά σας στο ταμείο προκειμένου μαζί με τη φίλη σας, το φίλο σας, κάποιον, τον άντρα σας.
1: Οτιδήποτε, ναι.
0: Να πάτε να παρακολουθήσετε αυτή την πολύ ωραία παράσταση. Να είστε καλά.
1: Να περάσετε όμορφα.
4: Πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, Καρκαλή Ντίνα η σημερινή τυχερή. Να πάει να γελάσει με την ψυχή
1: της. Έκανε τη γυμναστικούλα, τη άκουγε η ραδιόφωνο.
0: Ρε παιδί μου, είναι μερικές μέρες που σου κάθονται και κάποιοι άνθρωποι έτσι που λένε ότι η σημερινή μέρα θα μου πάει καλά. Εμάς μας πήγε καλά η σημερινή μέρα. Ελπίζω να εξελιχθεί έτσι για να πάει και η δική σας ημέρα καλά. Εξακολουθείτε να ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έρχεται Ευδοξία Δένη με δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Κοντογουλίδης και Λάζαρος Θοδωρακίδης. Μέχρι και τα μεσάνυχτα υπάρχει πρόγραμμα ζωντανό εδώ στον FM 100. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Ομαλά η κίνηση των οχημάτων και στα ανατολικά. Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, στην Τζιμισκή, σε όλο το μήκος του δρόμου και κατά διαστήματα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση αλλά και συντονισμός για το ενδεχόμενο η Ryanair να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω αύξηση των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Χθες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη τελεχών της εταιρείας με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να βγει κερδισμένη από αυτή την ιστορία. Για έναν απαράδεκτο νέο εταιρικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, το απειθείται που καλούνται να υπογράψουν έως τις 10 του μήνα. Κάνουν λόγο οι κότροφοιτητές, οι οποίοι συνεχίζουν την κατάληψη της γραμματείας και οργανώνουν σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στην Βρετανία. Καταγγέλνουν επίσης ότι η κατάσταση της εστίας είναι θλιβερή και οι χώροι εγκαταλελειμμένοι και επικίνδυνοι. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε συνδικάτα και συναντήσεις με εργαζομένους. Με πρώτη στάση στο Άμπου Ντάμπι, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ξεκίνησε η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο Αμάν της Ιορδανίας, την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σοκαρισμένη κοινωνία της Κρήτης από το έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα του Ηρακλείου, που ένας 54χρονος εκτέλεσε με 4 σφαίρες 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο το 2022. Ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, συνελήφθηκε σύζυγός του για συνέργεια. Επίθεση με οπαδική χρειά σημειώθηκε στη Χαλκιδόνα μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα. Ταυτοποιήθηκε ένας 17χρονος ως ένας από τους δράστες της επίθεσης σε βάρος 4 νεαρών. Αναζητούν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι επίσης κάτω των 18. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και διακίνηση ακατέργασης της Cannabis Gang, εξάρθρωσε το ελληνικό FBI στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο άτομα 24 και 28 χρόνων και κατασχέθηκαν πάνω από 27 κιλά σκάνκ. Χωρίς ρεύμα για τρίτη συνεχόμενη μέρα έως τις 2.30 το μεσημέρι, κινούνται εξοχής και περιοχή απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης από τον ΔΔΕ. Άλλες 4 Οθωμανικές κρίνες αποκαταστάθηκαν στην Ανοπόλη και παραδίδονται αύριο στις 12 λοιπόν το μεσημέρι της 5ης στα Εγγένεια, από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ, επί της οδού Κασάνδρου. Με ετοιμωμένη χώρα την Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις για κάθε ηλικία, επιστρέφει στη ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Το τετραήμερο 7 με 10 Μαΐου η 12η Διεθνής Έκθεση, με τη συμμετοχή 318 εκθετών, 30 εκδοτικών οίκων και δεκάδων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Στους χώρους της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ επιστρέφει και η Κόμικον το τρίμερο 8 με 10 Μαΐου, με την επετειακή 10η διοργάνωση του μοναδικού αυτού Pop Art Comic Festival. Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διεπηρετικό βαλιστικό πύραυλο. Στη μία πλευρά του φέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορική Σφραγίδα του Σουλτάνου Βαγιαζίτ του Πρώτου, ενώ στο ρίγχος αποτυπώνει την υπογραφή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο όπου και αν ακούγεται το FM 100. Και ακουγόμαστε σε πολλές περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης πάντα, διότι η Θεσσαλονίκη είναι αυτονόητο ότι ακούγεται το FM 100. Καλημέρα και στους ακροατές μας που μας ακούνε μέσω διαδικτύου στο www.fm100.gr. Μάλλον πάμε σε μια ευχάριστη εξέλιξη όσον αφορά το Μεσανατολικό. Το λέγαμε και χθες ότι τα πράγματα θα είναι ή του ύψους ή του βάθους, αντικρουόμενες οι πληροφορίες, αντιφατικές οι συμπεριφορές. Από τις μαύρες ειδήσεις μπορεί να πάμε στις ευχάριστες και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, εάν δεν αλλάξει κάτι στη συνέχεια, που μπορεί και να αλλάξει, είναι κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Αυτά σε λίγο θα μας πει η Γεωργία Σαδανά, η οποία έχει καλό ρεπορτάζ. Καλημέρα σε μια Θεσσαλονίκη που και σήμερα είναι ανοιξιάτικη έως καλοκαιρινή, αλλά αυτό που έρχεται από τα τέλη της εβδομάδος θα μας το εξηγήσει ο Μιχάλης Οσιούτας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αυτή η αφρικανική σκόνη και η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να ξεπερνάει τους 30, κάτι ακούω για 33 βαθμούς αρχές της επόμενης εβδομάδος. Αν ισχύει αυτό, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα μίνι καλοκαιράκι αρχές Μαΐου. Από τα ψηλά στα χαμηλά και εδώ, και από τα χαμηλά στα ψηλά, διότι το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε κανονικό χειμώνα. Λέω πως μερικές φορές και ο καιρός εναρμονίζεται με αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα των πολιτών. Κρύο ζέστη, ζέστη κρύο. Ξεκινάμε την εκπομπή όπως κάνουμε κάθε μέρα με την τοπική ενημέρωση, την κίνηση στους δρόμους, αν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή και πού, όπως επίσης και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας. Ευδοξία Δένη να μας τα πει όπως κάθε μέρα. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροατρές και τους ακροατές μας. Είναι καλύτερη αυτή την ώρα η κατάσταση όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Νωρίτερα ήταν πεντακάθαρη η περιφερειακή οδός. Αυτή την ώρα παρατηρούνται καθυστερήσεις εκεί στο ύψος του Επταπηργείου, μεταξύ 40 εκκλησιών και Επταπηργείου στο ρεύμα προς τα δυτικά. Το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου είναι πεντακάθαρο. Το αντίθετο ρεύμα, στο αντίθετο ρεύμα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και στα ανατολικά έχει ομαλοποιηθεί το κυκλοφοριακό. Μόνη εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι της Γεωργίου Παπανδρέου. Στο κέντρο έχουμε αυτή την ώρα κίνηση, κυρίως στην Τσιμισκηνή, στο κόκκινο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου. Όπως επίσης έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και στο ύψος των Παρεμιστημίων επί της Εγνατίας. Αυτά όσον αφορά Βασίλη στο κυκλοφοριακό. Τρίτη συνεχόμενη μέρα χωρίς ρεύμα για την κοινότητα εξοχής και την περιοχή απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο δίκτυο από τον ΔΔΕ. Μεγάλη ταλαιπωρία για τους κατοίκους. Τρεις ημέρες μένουν καθημερινά 7 και 8 ώρες χωρίς ρεύμα. Έως τις 2.30 θα διαρκέσει η διακοπή ηλεκτροδότησης σήμερα. Στο αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας λίγο πριν τα Λουτρά Ελευθερών. Φορτηγός συγκρούστηκε με τρακτέρ, νεκρός δυστυχώς ανασύρθηκε ο οδηγός του αγροτικού μηχανήματος, συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Επίσης είχαμε την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης με πλούσια δράση όσον αφορά στην αποθήκευση και διακίνηση ακατέργας της κάναβης του γνωστού Σκανκ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε το κύκλωμα από το ελληνικό FBI. Σε πρώτη φάση συνελήφθησαν δύο άτομα 24 και 28 χρόνων, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν πάνω από 27 κιλά σκάγκ. Είναι ιδιαίτερως επικίνδυνη μορφή ακατέργαστης κάναβης. Άλλη μια επίθεση με οπαδική χρειά σημειώθηκε στη Χαλκιδόνα μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα. Ταυτοποιήθηκε ένας 17χρονος ως ένας από τους δράστες της επίθεσης. Ήταν ομάδα νεαρών σε βάρος 4 επίσης ανηλίκων. Αναζητούνται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Συνελήφθηκε ο πατέρας του 17χρονου. Το θέμα που νομίζω είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, στην τοπική ατζέντα, είναι αυτό της Ryanair και του τι θα συμβεί και αν τελικώς αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.
0: Έχουμε νέα σύσκεψη σήμερα.
1: Ακριβώς. Έχουμε μια ευρεία, μια διευρυμένη θα λέγαμε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων. Την έχει συγκαλέσει ο Δήμαρχος, ο κ. Στέλιος Αγγελούδης, στο Δημαρχείο στις 2.30, προκειμένου να υπάρξει μια γενικότερη ενημέρωση και ένας συντονισμός για το ενδεχόμενο η Ryanair να εγκαταλείψει τελικά τη βάση της εδώ στη Θεσσαλονίκη λόγω αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Αυτό επικαλείται. Χθες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη τελεχών της εταιρείας με τον Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε σε δηλώσεις ότι η πόλη πρέπει να βγει κερδισμένη από αυτή την ιστορία. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Από σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, στη διήμερη επίσκεψή του. Στις 18.30 το απόγευμα Θα συναντηθεί με εργαζόμενους από το Συντονιστικό Κοινωνικό Δομό του Σωματείου Εργαζομένων Οτάνομου Θεσσαλονίκης. Στις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Εδώ να πούμε ότι θα ακολουθήσει και μια πορεία σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης με κατάληξη στο μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Και αύριο επίσης ο κύριος Κουτσούμπας θα επισκεφθεί τα Ελληνικά Πετρέλαια και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σε γενικές γραμμές θα έχει τέτοιου τύπου συναντήσεις με εκπροσώπους εργαζομένων.
0: Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, έτσι.
1: Το Σάββατο γνωρίζω εγώ ότι θα
0: αύριο
1: είναι.
0: Αύριο δεν θα έρθει τελικά.
1: Δεν έχει επιβεβαιωθεί 100% αυτό. Το ακούμε για την Πέμπτη από μέρες, αλλά αυτό που σίγουρα έχει.
0: Καλά, το Σάββατο θα είναι εδώ και το προσυνδέεται.
1: Αυτό είναι δεδομένο για το Σάββατο. Δεν έχουμε ακούσει, δεν έχει επιβεβαιωθεί.
0: Γιατί αρχικά υπόθηκε ότι θα έρθει την Πέμπτη στην
1: Ακριβώ. Έτσι ξέραμε κι εμείς, αλλά ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί, Βασίλη. Μόλις έχουμε επίσημη ενημέρωση από το γραφείο του, φυσικά και θα το μεταφέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι θα εγκαινιάσει στο Μουσείο, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Μου δίνεις
0: την καλύτερη πάσα για να θέσω το πρώτο ερώτημα, αν και ήθελα μάλλον να ξεκινήσουμε, αλλά πάντοτε πολλές φορές ο δημοσιογραφικός λόγος πρέπει να έχει συνέχεια. Στη Γεωργία Σαδανά. Καλημέρα, ευχαριστώ την Ευδοξία. Πάμε στη Γεωργία τώρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη μου, καλημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, το Σάββατο ο Μητσοτάκης θα είναι σίγουρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, σίγουρα,
0: στο
2: συνέδριο της Δημοκρατίας.
0: Ο Καραμαλής θα είναι στο προσυνέδριο.
2: Εδώ θα είναι στο συνέδριο, από ό,τι μάθαμε.
0: Γι' αυτό το έκανα ρητορικό.
2: Ναι, το κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δεν θα πάει τελικά στο συνέδριο. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες. Παρά τις απέλπιδες προσπάθειες της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη να τον μεταπίσει, τελικά οι πληροφορίες είναι ότι δεν θα πάει στο συνέδριο.
2: Όχι. Με την κυρία Μπακογιάννη έχουν μια προσωπική άρεστη σχέση που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Και αυτή η σχέση δεν επηρεάζεται ούτε από τις εξελίξεις στα πολιτικά δρόμενα της χώρας εν γέννη, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια προσωπική σχέση αμοιβές εκτίμησης και εμπιστοσύνης, λένε οι πληροφορίες. Τώρα, χθες έγινε αυτή η προσπάθεια. Η κυρία Μπακογιάννη του έδωσε το κεφάλαιο από το βιβλίο της, αυτό που γράφει η κυρία Μπακογιάννη, αυτή είναι άλλη είδηση λοιπόν, και αναφέρεται στην εξωτερική πολιτική που άσκησε ως υπουργός του στο Υπουργείο Εξωτερικών στη διακυβέρνησή του, να το δει το κεφάλαιο, τι έχει γράψει δηλαδή, και έγινε η συζήτηση για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η απόφαση είναι αρνητική. Τώρα, δεν θα είναι παρόν, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Αλλά και δεν θα καταφερθεί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας παραβιάζοντας κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, μπορεί να έχει τις αντιρρήσεις του για ζητήματα πολιτικής. Αυτά είναι ζητήματα πολιτικής, δεν είναι ζητήματα προσώπων, αναγκαστικά. Τις έχει με έναν τρόπο εκφράσει και δημόσια, νομίζω εμφατικό. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι είναι το τελευταίο πρόσωπο που θα ήθελε να κάνει ζημιά στην παράταξη που ίδρυσε ο θείος του και ο ιδρυτής φέρει το επώνυμό του. Οπότε. Αποστάσεις μεν, απουσία δε, αλλά χωρίς να παραβιάζονται οι κόκκινες πολιτικές γραμμές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που ήθελα. Mm-hmm. Την ευνηδιαστική καλή εξέλιξη σε αυτό που ευχόμασταν χθες στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας τον εαυτό του, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά σήμερα την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας. Τι ακριβώς εννοεί με την προσωρινή παύση και ποιες είναι οι προσδοκίες ακόμα και για λήξη του πολέμου, όπως διαβάζω εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ που έκανες.
2: Ναι, ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας, πολύ σωστά είπες Βασίλη, η οποία τι θα έκανε, θα συνόδευε τα πλοία, εμπορικά πλοία για να περάσουν το στενά του Ορμούς. Αυτό δεν λεγόταν, αλλά υπενισόταν καθαρά, ακόμη και ενεργοποιώντας κανόνες εμπλοκής, αν υπήρξε η ανάγκη να παρέμβουν λόγω της κινητικότητας των πλοίων, αν δεχόταν τα πλοία επιθέσεις. Ωστόσο, το Πακιστάν και άλλες χώρες μεσολάβησαν κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, ζητώντας του να κάνει ένα βήμα πίσω. Το Πακιστάν, σας θυμίζω ότι η γη των διαπραγματεύσεων, και γι' αυτό το ανέφερε στην ανάρτησή του ο Τραμπ, με την οποία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αποκλιμάκωση. Άρα, στην πραγματικότητα, τι έκανε, αποδέχτηκε την προτροπή του Πακιστάν να δώσει λίγο ακόμα χρόνο σε διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ότι είναι ζωντανή και όριμη διαπραγμάτευση, άρα έχουμε ένα κέλυφο συμφωνίας. Μένει να τοποθετηθούν τα τελευταία κομμάτια του παζλ. Και το δεύτερο, ότι είναι ορατή αποκλιμάκωση ακόμη και η λήξη του πολέμου. Και αυτό βέβαια είναι χαρά σε Ευαγγέλιο, όχι μόνο για την αμερικανική οικονομία, τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, αλλά και για χώρες όπως εμείς, γιατί είχε τεθεί ένα αμφιβόλωτο τουριστικό ρεύμα του καλοκαιριού. Δεν σας λέω ότι θα πάνε $60 το βαρέλι το πετρέλαιο σε 10 μέρες. δεν θα πάει.
0: Αλλά δεν θα είναι και στα 115-120 που είναι σήμερα.
2: Ακριβώς. Θα υπάρξει μία μέση λύση. Γιατί θα υπάρξει μέση, γιατί οι πληροφορίες λένε, Βασίλη, είναι το πιο προθυμένο ρεπορτάζ, ότι ο πόλεμος θα λήξει εφόσον οι Ιρανοί πάρουν διόδια για τα στενά του Ορμούς. Αυτή είναι η τελευταία τους κόκκινη γραμμή και φαίνεται ότι θα την καταφέρουν. Από πού θα τα παίρνουν τα διόδια? Από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες που θα περνούν τα πλοία με το πετρέλαιο φορτωμένο προς τις χώρες που θα καταναλώνουν. Άρα ο αραβικός κόσμος θα βάλει το χέρι στην τσέπη, είναι το μεγάλο συμπέρασμα.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι έχουμε και τις εκλογές το Νοέμβριο στις ΗΠΑ παίζει και αυτό το ρόλο του, οι ενδιάμεσες κάλπες του Νοεμβρίου, διότι και το κλίμα στην Αμερική δεν είναι και το καλύτερο για τον Τραμπ.
2: Ακριβώς, και ενώ τώρα εξελίσσονται οι προκριματικές πριν τις ενδιάμεσες αναπολιτεία και εκεί τα αποτελέσματα δεν είναι θεαματικά όπως ήταν όταν επανεξελέγει. Οπότε εδώ βλέπει ότι σιγά σιγά πολιτεία την πολιτεία και μήνα με το μήνα έχει απώλειες οι οποίες δεν είναι αμελητές. Οπότε κατάλαβε και ο ίδιος ότι πρέπει να τρέξει η επιχείρηση ηρωικής εξόδου γρήγορα για να προεπλακεί από τον πόλεμο. Και φαίνεται πια ότι οι μέρες είναι και εγκαστρωμένες, ότι κυοφορούνται εξελίξεις μέχρι ίσως και το τέλος της εβδομάδας, λένε οι αναλυτές.
0: Άρα το πιο πιθανό είναι, αν είναι το τέλος της εβδομάδας ακόμα καλύτερα, αλλά από ό,τι φαίνεται το πιο πιθανό, για να μην πω το σίγουρο, είναι ότι τον Ιούλιο που θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, δεν θα υφίσταται πόλεμος. Μίλησε μας λίγο και για αυτή την πληροφορία, γιατί
2: λοιπόν, θα
0: ίσως είναι η πρώτη...
2: Λοιπόν, θα σας πω ότι όταν θα έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα δεν θα υπάρχει πόλεμος, αλλά μην δένετε κόμπο τον Ιούλιο. Γιατί? Πρώτον, γιατί...
0: Ίσως είναι η πρώτη η οποία είπες ότι θα έρθει στην Ελλάδα. Αυτό, τι ακριβώς διαρρέει ως πληροφορία από αυτά που είπε και η Αμερικανίδα πρέσβης?
2: Η πρέσβης τα είπε καθαρά. Είπε χθες στην ΕΡΤ σε δημοτυπική επίσκεψη ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έρθει ο Τραμπ. Απλά επειδή υπάρχει συνόδος του ΝΑΤΟ 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα, κάποιοι θεώρησαν ότι μπορεί να έρθει τότε. Τώρα το ρεπορτάζ δικό μου λέει ότι δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο για δύο λόγους. Ότι θα έρθει είναι de facto κλεισμένο, το έχει κλείσει δύο φορές η πρέσβης, αυτό δεν αλλάζει. Τώρα το πότε θα έρθει παίζει δύο τα σενάρια. Το ένα είναι αυτό του Ιουλίου, το οποίο ενώ ήταν το κυρίαρχο, χάνει πιθανότητες. Γιατί εδώ έχουμε τεράστιες αλλαγές στο θέμα ΝΑΤΟ. Σας τα έλεγα προχθές, επειδή έχει την κόντρα με τη Γερμανία. Η Γαλλία χθες βγήκε, ο Μακρόν του είπε, αν ενεργοποιήσει δασμούς, θα ενεργοποιήσουμε εμείς ρήτρα και θα μπλοκάρουμε κτλ. Επειδή έχει με το γαλλογερμανικό άξονα κόντρα, δεν ξέρουμε αν θα έρθει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και με ποια ατζέντα. Δηλαδή μπορεί να έρθει επιθετικά, οπότε να μην θέλει να συνδέσει την επίσκεψή του με την Ελλάδα, για την οποία έχει πει τα καλύτερα και για το Μητσοτάκη. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να έρθει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή πριν τον Νοέμβριο. Γιατί τον ενδιαφέρει πάρα πολύ ψήφος των Greek Orthodox. Γι' αυτό και είπε η πρέσβης ότι θα έρθει πριν το τέλος του 26, γιατί θέλει να συνδέσει την παρουσία του στην Ελλάδα με το εκλογικό του ακροατήριο το ελληνικό στην Αμερική. Οπότε θα έρθει, και θα έρθει σε άμεσο ορίζοντα. Τώρα αν θα είναι στα μέσα του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπόρου, αυτό δεν έχει ακόμα κλειδώσει, Βασίλη.
0: Σχέση και με τις εκλογές στην Ελλάδα μπορεί να έχει αυτή η επίσκεψη, διότι αν έρθει Νοέμβριο, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον οι εκλογές, αν δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να υπάρχει κάποια, να μην επωφεληθεί από αυτή τη συνάντηση και από αυτή την επίσκεψη, διότι δεν είναι και λίγο πράγμα να έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα, έτσι, θα έχει τον αντίκτυπό του, ας
2: πούμε. Σίγουρα, κοίταξε, οι εκλογές οι ενδιάμεσα midterm στην Αμερική γίνονται την πρώτη εβδομάδα κάθε Νοεμβρίου, στη μέση της διετίας. Άρα η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου είναι η προεκλογική του εβδομάδα, δύο-τρεις εβδομάδες πριν είναι στο Ζενίθ. Αν θα έρθει λοιπόν το φθινόπωρο, θα έρθει μέχρι τα μέσα Οκτώβρη. Τώρα, αν θα πέσει πάνω στην προεκλογική περίοδο την ελληνική, πιθανά θα σου έλεγα, αν προκυρηθούν εκλογές μετά τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, και αυτή η εβδομάδα έτσι θα είναι εβδομάδα με πολλές ειδήσεις, ποιες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Εξεταστικής Επιτροπής που ζητά το ΠΑΣΟΚ?
2: Ψάχνουν τις υπογραφές, ναι. Περιμένει να δει πόσο κινηθεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά από σήμερα το πρωί, Βασίλη, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο εσωτερικό της Γαλάζιας Συνοβουλευτικής Ομάδας. Τι θα γίνει αύριο στη συνεδρίαση, πόσοι ποιοι θα μιλήσουν. Φαίνεται ότι ένα πυροσβεστικό ρόλο παίζει και ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος έχει επινακάμψει στο σκηνικό. Επίσης, πόσοι θα μιλήσουν, οι πληροφορίες λένε από 30 έως 50. Ποιοι θα μιλήσουν, ας πούμε, ο κύριος Κατσανιώτης έχει εγγραφεί στον κατάλογο, που ήταν ένας εκ των πέντε. Τι ρόλο θα παίξουν οι διάφορες φυλές, Θα υπάρχει μια κριτική για το επιτελικό κράτος, αυτό είναι δεδομένο σήμερα. Το θέμα είναι σε ποιο ύψος, σε ποια κλιμάκωση θα φτάσει αυτή η κριτική. Και επειδή οι εκλογές αχνοφαίνονται στον ορίζοντα, διακρίνω στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας μια τάση να πέσουν οι τόνοι, γιατί όταν οι δημοσκοπήσεις τους έχουν στο 31,2 τελευταία της Opinion με διπλό ποσοστό από το Πασόκ, καταλαβαίνεις ότι δεν θέλουν να εμφανιστούν ως ιδανικοί αυτόχειρες. Οπότε γίνεται προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση, μη ελλείψει αντιπάλου, κατασκευάσουν αντίπαλο τον εαυτό τους απέναντι στο κόμμα και στην πορεία που διαγράφει τις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά την κυβέρνηση, μάλλον πάνε προς συνεδριακή ατμόσφαιρα με το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης και το συνέδριο της ερχόμενης εβδομάδας στην Αθήνα, έτσι?
2: Ακριβώς. Βέβαια, σήμερα μεσολαβεί η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, του Προκόπη Παυλόπουλου, κάποιοι λένε και του Βαγγέλη Μημαράκη, στην εκδήλωση που θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, το ΕΚΟ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Οπότε και εκεί θα είναι ένα πηγαδάκι που θα συζητηθεί το βράδυ. Πολλοί θα στριμώξουν δημοσιογραφικά, ενώ τον Αντώνη Σαμαρά, αν εμφανιστεί σήμερα, μπας και δώσει κάποιο χρησμό. Και σίγουρα το γεγονός ότι ο Κώστας Καραμαλής θα απουσιάζει σήμερα, αλλά αύριο θα εμφανιστεί σε εκδήλωση με το Μαργαρίτη Σκηνά, καταλαβαίνετε ότι έχει χουντώσει το εσωκομματικό παρασκήνιο.
0: Με το Μαργαρίτη Σκηνά τι ακριβώς είναι?
2: Μία εκδήλωση για αμπελουργία, και οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι παρόντος και οι δύο.
0: Μάλιστα.
2: Για την ελληνική αμπελουργία.
0: Μάλιστα.
2: Μεταξύ Ίνου και Άρ, που καταλαβαίνεις ότι φρένεται καραδία, να δούμε αν θα βγει κάτι λοιπόν. Έχει πολλά παρασκήνια και πολλά πηγαδάκια αυτή η εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τον Τσίπρα και το νέο κόμμα, έχουμε κάτι?
2: Ο Τσίπρας κάνει ψηφοδέλτια, έχει κάνει τις επαφές, έχει ολοκληρώσει, έχει καταλήξει σε λίστες και τώρα κλειδώνει ποιος θα πάει πού και ποιοι θα περάσουν.
0: Έχεις καταλάβει εσύ που κάνεις και το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλά χρόνια, τι ακριβώς θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίσημη ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει εντός Μαΐου, το αργότερο Ιουνίου? Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα θελήσουν να πάνε στον Τσίπρα? Θα πάνε την τελευταία στιγμή? Θα φύγουν, θα έχουν γίνει επαφές και με ποιους έχουν γίνει επαφές? Θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα και θα πάνε μετά, θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ακριβώς θα γίνει, έχεις καταλάβει?
2: Κύριε, θα το πω λαϊκά για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, όλοι δεν θα πάνε γιατί δεν τους θέλει. Όσους θέλει, είτε τους ξύπνησε στο βιβλίο του, είτε τους ανέφερε. Όσους άδειασε ή τους αγνόησε, είναι εκτός λίστας. Εγώ θα σου έλεγα
0: αυτοί που θα πάνε. Αυτοί που θα πάνε.
2: Ναι.
0: Πόσοι περίπου είναι και τι θα κάνουν με το που θα ανακοινώσουν?
2: Δεν θέλει πολλά στελέχη από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, οριακά θέλει τους βουλευτές και κάποια πολιτικά στελέχη. Δεν θέλει να είναι εικόνα ότι κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Οι βουλευτές λοιπόν που θα πάρουν το εισιτήριο το έχουν πάρει, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι αυτούς που θέλει τους έχει προσεγγίσει. Έχουν γίνει δηλαδή επαφές. Ότι ξέρει,
0: θα γίνει.
2: Ότι βουλευτής θα είναι στο κόμμα Τσίπρα. Δεν θα το μάθει μεθαύριο.
0: Ο Φάνελος παραδείγματος χάρη είναι ένας από αυτούς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εγώ εκτιμώ ότι ναι.
0: Και τι θα κάνει ο Σωκράτης ο Φάνελος? Θα είναι πρόεδρος και θα παραιτηθεί από πρόεδρος? Λέω ένα ερώτημα.
2: Αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο.
0: Και θα παραιτηθεί όταν ανακοινώσει το κόμμα Τσίπρα ή πριν τις εκλογές? Διότι αν οι εκλογές, λέω τώρα ένα υποθετικό σενάριο, γίνουν το Μάρτιο και ο Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα τον Μάιο-Ιούνιο, μεσολαβεί ένα διάστημα 9 μηνών. Τι θα είναι?
2: Γι' αυτό και θα είναι κλιμακούμενες τις παραιτήσεις. Δηλαδή δεν θα παραιτηθούν ένα πρωί 15 βουλευτές, θα παραιτηθούνται 2 τον ένα μήνα, ένα στον επόμενο, άλλοι 2 τον παραπόμενο, μέχρι να φτάσει η ώρα των εκλογών και να ανοίξουν οι κάλπες.
0: Άρα ο Σωκράτης Φάμελος είναι ο τελευταίος που θα παραιτηθεί, αυτό μου λες?
2: Πολύ πιθανό να είναι ο τελευταίος. Το θέμα είναι τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα υπάρξει με άλλο αρχηγό και με ρωτήσει ποιος είναι, ξέρεις.
0: Πολάκης.
2: Μάλλον.
0: Και πώς, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ξαναδούμε στις εκλογές με αρχηγό τον Πολάκη, κάτι τέτοιο?
2: Κοίταξε, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να τον ξαναδούμε. Αλλά το να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεχνικά προβλήματα. Πρώτον, κρατική αποζημίωση. Δεύτερον, δεν θέλει ο Τσίπρας να απορροφηθεί το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα. Τρίτον, ο Πολάκης, ο Παπάς και άλλα στελέχη που φαίνεται ότι θα μείνουν εκτός θέλουν να υπάρξουν στην επόμενη μέρα και να έχουν την ευκαιρία δια του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, το να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάποιοι γράφουν ή λένε, δεν το θεωρώ πιθανό. Θεωρώ πιθανό αυτοί που θέλουν να αποχωρήσουν να πάνε τον αματιό τους και να φύγουν και να πάνε στον κόμμα Τσίπρα, μη κοιτώντας πίσω. Και όσοι μείνουν πίσω, σίγουρα ο κύριος Πολάκης και μια ομάδα των βουλευτών, να αποφασίσουν τι θα κάνουν με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή,
2: η κρατική επιχορήγηση είναι μεγάλο ποσό, δεν είναι αμελητέα ποσότητα.
0: Την οποία
2: είναι
0: θα συνεχίσει να παίρνει.
2: Έσοδα.
0: Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η κρατική επιχορήγηση, είναι και ο τηλεοπτικός χρόνος που θα έχει το κόμμα αυτό, αν παραμείνει.
2: Πολύ, πολύ σημαντικό, βέβαια.
0: Ο οποίος θα είναι συνδυασμός του αποτελέσματος που είχε στις τελευταίες εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Οπότε θα έχουν πολύ τηλεοπτικό χρόνο αυτοί οι οποίοι θα μείνουν και θα κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και πολύ μεγάλη κρατική επιχορήγηση, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται και αυτή.
0: Ναι, δηλαδή καταλαβαίνω ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρχει ένα κόμμα Τσίπρα που θα τα έχει όλα σχεδόν. Και πρώην Πασόκ και νυν ΣΥΡΙΖΑ και παλιού ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πρώην Πασόκ φουλ, θα σου πω εγώ από τις πληροφορίες.
0: Ναι, και γενικά θα έχει ένα κεντροαριστερό προφίλ. Θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αρχηγό, γιατί ο Φάμελος θα φύγει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η Νέα Αριστερά τι θα κάνει, θα υφίσταται ως κόμμα?
2: Η Νέα Αριστερά, η μισή θα πάει στον Τσίπρα και η άλλη μισή μπορεί να τα βρει με αυτούς που θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, στο σενάριο του μικρού συνασπισμού που έχω γράψει, ένα αντιτσίπρα μέτωπο που θα μείνουν.

0: Ο Βαρουφάκης θα είναι. Θα
1: και
0: είναι...
1: Βαρουφάκη, αυτό πάω να σου πω. Παίζει και Βαρουφάκη.
0: Α, να γίνει μια σύμπτυξη όλων.
1: Ναι, να γίνει ένας εκλογικός σχηματισμός, συνασπισμός, όπου θα υπάρχουν κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, τις Νέες Αριστερές και ένα κομμάτι με τον Βαρουφάκη.
0: Για να μπορέσει να μπει στη Βουλή αυτό το σύστημα.
1: Ναι, υπάρχει δυσκολία συνεννόησης βέβαια σε επίπεδο κορυφής με τον Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί έχουν περάσει όσα έγιναν το 2015 και δεν ήταν και ανέμακτα για όλους αυτούς, αλλά στην ανάγκη της επιβίωσης μπορεί να πέσει πολύ νερό στο κρασί και να τους δούμε όλους μαζί πάλι.
0: Από την πλευρά της Νέας Αριστεράς αυτό μάλλον ηγείται ο Σακελαρίδης του μετόπου, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή η ομάδα Χαρίτση με τον Αλέξη Χαρίτση θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες μου λένε ότι έχουν,
0: μπορεί όμως να
1: έχουν γίνει και επαφές.
0: Μπορεί να συνυπάρξει Βαρουφάκης, Σακελαρίδης, Πολάκης. Μπορούν να συνυπάρξουν όλοι αυτοί.
1: Άμα είναι να μπουν στη Βουλή, νομίζω ότι μπορούν. Το θέμα είναι αν θα, επειδή είναι μεγάλος ανταγωνισμός, αν οι άλλοι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, Χαρίτσια, Χρυσιόγλου κτλ., θα πάνε τελικά στο κόμμα Τσίπρα και θα πάρουν το εισιτήριο. Γιατί υπάρχει τεράστια αντίσταση από όλους αυτούς το πότε θα παραιτηθούν από την έδρα. Ή μπορεί να τους δούμε και στο Πασόκ.
0: Μάλιστα. Μας έδωσες πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία μου.
1: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η Γεωργία Σαδανά, εφόλης της ύλης, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μέχρι και το ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια θα ακούσουμε το σχόλιο του Νίκου Ηλιάδη. Κάθε Τετάρτη, αυτή την ώρα, ακούμε τον καλό συνάδελφο.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός, Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη, Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας, TV 100, FM 100.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
0: Επιτέλους, μετά τα τελευταία δυστυχήματα και ατυχήματα με τα πατίνια, φαίνεται ότι έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Το προανήγγειλε προχθές ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Σήμερα έχουμε μια είδηση η οποία είναι και αυτή, ας το πούμε, ενδεικτική. Το πράγμα έχει ξεφύγει. 22χρονος έτρεχε με 72 χιλιόμετρα με πατίνι στην Λεωφόρο Συγκρού στην Αθήνα. Απίστευτο, με 72 χιλιόμετρα ο νέος αυτός από την Αίγυπτο, με καταγωγή από την Αίγυπτο, κινούνταν στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Συγκρού στο ρεύμα προς Πειραιά. Επίσης, το θέμα έχει απασχολήσει πολύ έντονα και τη Θεσσαλονίκη και υπήρξε και επιστολή που έστειλε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, τέτοια περίοδο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης, μετά από τα όσα συνέβαιναν και εδώ στην πόλη και συμβαίνουν. Για να ξεκινήσω με αυτό την καλή μου τη συζήτηση με τον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Ηλιάδη. Νίκο μου, καλημέρα. Θεωρείς ότι πρέπει επειγόντως να βρεθεί λύση για να μην θρυνήσουμε και άλλα θύματα?
7: Έπρεπε να βρεθεί προχθές, Βασίλη, αυτή η λύση. Πόσες φορές το έχουμε πει και στο ραδιόφωνο, πόσες φορές το έχουμε γράψει, πόσες φορές το έχουμε σχολιάσει αυτό το πράγμα. Είναι ηλίου φαϊνότερο, δηλαδή το βλέπουμε κάθε μέρα στους δρόμους. Δεν τηρείται. Η πλειονότητα των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα πατίνια δεν τηρούν ούτε όσα προβλέπονται στον ΚΟΚ ή σε όποια κανονιστική διάταξη υπάρχει, όπου υπάρχει. Είναι χωρίς κράνος, χωρίς τα βράδια χωρίς φωτισμό.
0: Με υπερβολική ταχύτητα.
7: Εντάξει, και μέσα στην πόλη λίγο δύσκολο να πήξει.

0: υπερβολική ταχύτητα, αλλά έχουμε δει όμως και στο περιφερειακό πατήρια.
1: Να τρέχουν. Εδώ ο άλλος στην Αθήνα με 72 χιλιόμετρα πήγε.
0: 72 χιλιόμετρα, ναι, το είδα. Το είδα και αυτό στη Συγκρού. Και επίσης το πιο τραγικό, έτσι όπως με τον τρόπο που αναδείχθηκε με το θάνατο του 13χρονου, είναι ότι πολλοί χρήστες είναι ανήλικοι, είναι μαθητές. Ναι.
1: Εδώ θεωρείς ότι πρέπει να απαγορευτεί πλέον η κυκλοφορία με τον
0: ανήλικο. Φυσικά, μα αν κρίνουμε ότι ένας μαθητής 12-13 χρονών έχει την ικανότητα να οδηγήσει ένα πατίνι, με συγχωρείς, θα είναι πιο εύκολο να οδηγήσει αυτοκίνητο, πιο ασφαλές εν πάση περιπτώσει, από το να οδηγήσει πατίνι. Δεν υπάρχει ούτε η οριμότητα να διαχειριστείς ένα τέτοιο μέσο μετακίνησης, και δεν υπάρχει βέβαια και η ικανότητα. Δεν υπάρχει η πείρα. Δεν υπάρχει προηγούμενη εκπαίδευση από κάποιον. Το πατίνι πας με κάποιο τρόπο, το ξεκλειδώνεις, το παίρνεις, αν δεν έχεις και δικό σου, γιατί πάρα πολλά πατίνια είναι ιδιωτικά, όπως βλέπεις. Τα περισσότερα είναι πια ιδιωτικά από τα ενοικια, σε σχέση με τα ενοικιαζόμενα. Άρα δεν πρέπει να απαγορευτεί τουλάχιστον στους ανήλικους η χρήση και να αυστηθοποιηθούν οι έλεγχοι σε όσους χρησιμοποιούν πατίνια με αυστηρές ποινές για τους παραβάτες. Δεν μπορεί να κυκλοφορείς χωρίς κράνος και να οδηγείς πατίνι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή να οδηγείς πατίνι το βράδυ και να μην έχεις την ανάλογη σήμανση, είτε φορώντας ειδικό γυλαίκο, είτε ακόμα και στο ίδιο το πατίνι βασίτη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί χάνεις τη ζωή σου ή εν πάση περιπτώσει μπορεί και να τραυματιστείς και να έχεις να τραβάς μια ζωή από ένα τέτοιο περιστατικό, αλλά παίρνεις στο λαιμό σου και κάποιους άλλους οδηγούς οι οποίοι θα σε παρασύρουν και θα κουβαλάνε τύψεις στη ζωή τους, τύψεις για μια ζωή για αυτό το συμβάν.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Έτσι,
0: άργησε η πολιτεία να παρακολουθήσει την μαζική εισβολή των μέσων μετακίνησης στις πόλεις.
1: Ναι, και με άναρχο τρόπο, όπως πάντα γίνεται στην Ελλάδα. Πες μου τώρα για το άλλο θέμα που αφορά την πόλη. Το μεσημέρι έχουμε τη σύσκεψη των φορέων για τη Ryanair υπό τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης στις 2.30 το μεσημέρι. Εκεί εξελίξεις, τι εκτιμάς ότι θα έχουμε θετική εξέλιξη ή θα πληγεί ένα αεροδρόμιο όπως το δικό μας το αεροδρόμιο εδώ με ανυπολόγιστες συνέπειες από την πρόθεση που αρχικά φάνηκε στον αέρα για το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Καταρχάς, Βασίλη, να επισημάνω, επειδή αρκετές φορές έχουμε ασκήσει και πολύ καλά κάνουμε κριτική προς την πολιτική ηγεσία της πόλης, είτε αυτή αφορά κυβερνητικά στελέχη, είτε κοινοβουλευτικά στελέχη, είτε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων και των φορέων, για την παθητικότητα με την οποία παρατηρούν, χωρίς να παρεμβαίνουν, στα εξελισσόμενα προβλήματα της πόλης. Αυτή τη φορά θα πρέπει να πούμε ότι η πολιτική ηγεσία αντέδρασε έγκαιρα και φαίνεται να αντιδρά και με μια συλλογικότητα σε μια προσπάθεια να αποτρέψει αυτό το συμβάν, το οποίο πράγματι θα έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση στην Βόρεια Ελλάδα και βεβαίως και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είδαμε χθες, υπήρξε χθες μια τηλεδιάσκεψη σε σχετικά κλειστό κύκλο. Ήταν ο Δήμαρχος, η Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης, η Αντιπεριφερειάρχης, η κ. Χατζηβασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης του τουρισμού, ήταν και κάποια στελέχη της Ryanair. Σήμερα η σύσκεψη είναι ευρύτερη, συμμετέχει πολύ περισσότερα στελέχη από την πόλη. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι προηγουμένως ενδεχομένως να έχει γίνει ή να γίνει την επόμενη ώρα μια επαφή ανάμεσα στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τα στελέχη της Fraport, η οποία διαχειρίζει το αεροδρόμιο Μακεδονία, διότι εκείνο που προβάλλεται ατύπως προς το παρόν, όχι επισήμως, από την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, είναι ότι επίκειται σημαντική αύξηση των τελών χρήσης της βάσης που έχει η εταιρεία αυτή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μάλιστα λέγεται για ένα ποσοστό της τάξης του 15%. Από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει ότι αυτό δεν ισχύει. Ότι υπάρχουν κάποιες προβλέψεις στην σύμβαση παραχώρησης της χρήσης του αεροδρομίου και στις λειτουργίες του αεροδρομίου προς Fraport, αλλά δεν είναι σε τέτοια μεγέθη του 15%. Και επίσης γίνεται μια προσπάθεια να συμπιεστεί αυτό το κόστος, η αύξηση δηλαδή, εάν υπάρξει, στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης, Βασίλη, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ακολουθεί μια πάγια τέτοια τακτική, όχι μόνο προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, προς πολλά αεροδρόμια στην Ευρώπη και στον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι αποχώρησε, νομίζω, πέρυσι από το Ελευθέριο Βενιζέλος. Έχει αποχωρήσει από πολλά αεροδρόμια της Γερμανίας, αλλά και από άλλες χώρες. Είναι μια τακτική που, με την οποία προσπαθεί να συνδυάσει το λειτουργικό της κόστος, παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις της πέρσι, οι οικονομικές, ήταν καταπληκτικές. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία τα οποία αλίευσα από κάποια μέσα ενημέρωσης ξένα, τα κέρδη της έχουν υπερβεί το 2005 τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα της εποχής. Βεβαίως έχει μπροστά της η εταιρεία αυτή, όπως και κάθε αεροπορική εταιρεία, το δυσβάστακτο κόστος που προέκυψε από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλες τις αερομεταφορές. Πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, ότι τελικά θα βρεθεί λύση. Αλλά φαίνεται ότι η ηγεσία της πόλης κινητοποιείται. Ελπίζω να κινητοποιηθεί έστω παρασκηνιακά και η κυβέρνηση, γιατί είναι αποφασιστικός παράγοντας και αυτός.
1: Προφανώς δεν μπορεί η κυβέρνηση να αναπούσα σε αυτό το επιχείρημα.
0: Ναι, διότι είναι κατά κάποιο τρόπο αντισυμβαλόμενη, έτσι, η κυβέρνηση, έστω και αντίπως. Και να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα, να παραμείνει αυτή η εταιρεία, η βάση της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, γιατί τα δρομολόγια, κάποια δρομολόγια θα διατηρηθούν, όχι όμως όλα.
1: Είναι
0: σημαντικό να διατηρηθούν.
1: Βέβαια, πρέπει να διατηρηθούν όλα για να μπορεί το αεροδρόμιο να έχει την κίνηση την οποία είχε.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε πάλι με Θεσσαλονίκη, αλλά με πολιτικό χρώμα. Διήμερο Κουτσούμπα στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Ο Μητσοτάκης έρχεται Παρασκευή ή Σάββατο, δεν ξέρουμε, μάλλον Παρασκευή από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Σάββατο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, πυρετώδης προετοιμασία. Λίγο πριν ο Πρωθυπουργός θα έχει και θα κάνει τις συναντήσεις του, θα εγκαινιάσει το Μουσείο Θεσσαλονικιών Μητρόπολης στο Μετροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και μετά θα μιλήσει στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα συμμαχικά νεκροταφεία που είναι απέναντι. Δεν ξέρω τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Προφανώς ένα προσυνέδριο στο οποίο θα γίνουν αρκετές ζυμώσεις εν ώψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και σε μια ατμόσφαιρα προφανώς προεκλογική, με το ερώτημα που έχουν και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Αν θα γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027.
0: Μπαίνουμε, Βασίλη, σε καθαρά προεκλογικό χρόνο πλέον. Είναι σαφές αυτό. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι πάρα πολύ πυκνές, γιατί μέσα στο Μάιο πρόκειται να ανακοινωθούν και τα δύο κόμματα. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Καρισιανού μάλιστα πιθανότατα θα τα ανακοινώσει από εδώ από Θεσσαλονίκη. Και διαρρέεται και μια πληροφορία ότι αυτό μπορεί να γίνει στις 21 του μήνα. Φαντάζομαι ότι μέσα στο Μάιο θα προσπαθήσει να κάνει τις δικές του ανακοινώσεις και ο Αλέξης Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία ολοκληρώνει με το συνέδριο που θα γίνει σε περίπου 15 μέρες τον δικό της εσωτερικό κύκλο. Θυμίζω ότι και αύριο μάλλον έχουμε και την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και φαίνεται δηλαδή μέσα στο Μάιο ή το πολύ μέχρι τα μέσα Ιουνίου να κλείνει, να οριστικοποιείται μάλλον το πολιτικό σκηνικό όσον αφορά τους πολιτικούς σχηματισμούς. Δηλαδή ξέρουμε με ποιους παίκτες θα κατεβούν τις εκλογές. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να περιμένουμε ελπίζω σε καινούργια κόμματα. Αυτά θα είναι. Οπότε το μόνο ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι πότε αυτοί θα κατεβούν στο γήπεδο, πότε θα γίνουν δηλαδή εκλογές. Είχαμε πει νομίζω και προχθές ότι το πιθανότερο σενάριο, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι είτε Σεπτέμβριο είτε Οκτώβριο.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω ότι το Σεπτέμβριο ή 27η Σεπτεμβρίου Κυριακή ή 1η Κυριακή του Οκτωβρίου.
0: Εντάξει, τώρα πάνω κάτω οι ημερομηνίες δεν έχουν πολύ σημασία. Αν δεν προκύψει κάτι πολύ δραματικό και άσχημο μέσα στο καλοκαίρι με καταστροφές, περιφερειακές.
1: Από ό,τι φαίνεται με τον πόλεμο μάλλον πάμε σε αίσιο τέλος. Αυτό δείχνει τουλάχιστον το ρεπορτάζ το σημερινό. Βέβαια,
0: το έχουμε... σημερινό, αλλά Βασίλη
1: με τον πόλεμο πολύ κρύο.
0: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Βέβαια, βέβαια. Ο οποίος θα έρθει και στην Ελλάδα, έτσι. Το ανακοίνωσε ο κ. Γκυλφόιλ. Μέχρι τέλος του χρόνου είπε θα έρθει με πιο πιθανή ημερομηνία 7-8 Ιουλίου, πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αν έρθει και Ιούλιο ο Τραμπ, εκτιμώ και το καλοκαίρι είναι πολύ έτσι χωρίς πόλεμο και με καλές ειδήσεις από την πλευρά του τουρισμού και χωρίς φωτιές, ότι Σεπτέμβριο έρχεται εδώ, ανακοινώνει τα μέτρα σε πανηγυρικό κλίμα ο Μητσοτάκης και πάμε σε εκλογές. Αυτό
0: καλύτερο. Ναι, δεν έχει να περιμένει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν θα του δώσει πόντους αν συνεχίσει ένα πεντάμινο ακόμη, γιατί παραπάνω δεν μπορεί να το πάει έτσι κι αλλιώς. Ίσα-ίσα που μπορεί να είναι σε μια διαρκή εγρήγορση, μήπως συμβεί κάτι απρόοπτο όπως συμβαίνει πια τους τελευταίους μήνες, και αυτό δεν ευνοεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν λογικά το φθινόπωρο θα είναι εκλογικό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο μου, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστώ και εγώ Βασίλη, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Νίκος Ηλιάδης, τον ακούσαμε. Μετά τη Γεωργία Σαδανάδο και ο Νίκος Ηλιάδης είχε το δικό του ενδιαφέρον η ανάλυσή του. Να πω ότι στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας του Σαββάτου ο τίτλος είναι «Ισχυρή Ελλάδα». Έχουμε ισχυρή Ελλάδα σήμερα? Δεν ξέρω. Άλλοι λένε ότι έχουμε, άλλοι λένε ότι δεν έχουμε. Άλλοι λένε ότι έχουμε ανίσχυρη Ελλάδα. Αυτά είναι θέμα απόψεων. Κύρια θέματα είναι η εξωτερική πολιτική, η άμυνα και η ενέργεια. Και αναμένονται έτσι πολλές εισηγήσεις. Κύριοι ομιλητές είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Άμυνας ο κύριος Δένδιας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύριος Παπασταύρου. Ενώ πριν τον Πρωθυπουργό θα εκφωνήσει ομιλία ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού και πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζικώστας. Οι εργασίες θα κλείσουν με ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι και ύδιαιτερα μακροσκελής και εφόλης της ύλης για όλα τα θέματα αυτή η ομιλία, και καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον μεταφέρεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Να καλημερίσω τον πρώην Υφυπουργό Υγείας, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρο Βατζόπουλο. Κύριε Βατζόπουλε, καλή σας ημέρα από το FM100.
2: Καλημέρα κύριε Κοντοκουλίδη, καλημέρα. Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα, ναι. Θα δώσετε προφανώς το παρόν στο προσυνέδριο του κόμματός σας στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
2: Καλά, προφανώς, ναι.
1: Ναι, γιατί ακούω ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι ούτε στη Θεσσαλονίκη στο προσυνέδριο, αλλά ούτε και στην Αθήνα, διότι η προσπάθεια που κατέβαλε χθες, λέει το ρεπορτάζ, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, να το μεταπίσει, ήταν ανεπιτυχής. Λέει πάντα το ρεπορτάζ.
2: Κάνε πάση, τόσο αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο συνέδριο.
1: Εσείς θεωρείτε...
2: Αν έρθει ο πρόεδρος, αν τέλει, όχι.
1: Θεωρείτε ότι είναι ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να έρθει, δηλαδή?
2: Τι να σας πω τώρα, δεν έχω ιδιαίτερη πληροφόρηση, οπότε να λέγουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Ναι. Μιλώ έτσι αντικειμενικά, ότι θα δούμε αν θα έρθει.
1: Πριν από αυτό όμως, προηγείται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός σας στην
2: Αύγουστο. Το πρωί στις 11.
1: Και επειδή σε αυτή τη συνεδρίαση θα υπάρχει πολύ άρωμα των τελευταίων εξελίξεων που αφορά και το δικό σας το θέμα και τον άλλον συναντέλφο σας που ζητήσατε την άρση της ασυλίας σας και απομακρυνθήκατε με τον γνωστό τρόπο από το υπουργικό σχήμα, παραιτηθήκατε δηλαδή, θα ήθελα να μου πείτε τελικά όλη αυτή η ιστορία πώς την αντιμετωπίζετε. Και αν όντως έχει στοιχεία υπερβολής αυτό το οποίο έγινε με την έρευνα της κυρίας Κοβέση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δικαστική υπόθεση εν εξελίξει. Έχουν αρχίσει και έρχονται οι κλήσεις για την προκαταρκτική εξέταση. Οπότε θα με επιτρέψετε να πω ότι επί του συγκεκριμένου ζητήματος καλό είναι και εμείς ως κατηγορούμενοι να μην εκφραζόμαστε. Ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε στις δικαστικές αρχές.
1: Ναι. Σας καλύπτει η θέση της κυβέρνησης ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες λέει η κυβέρνηση είναι υπερβολικά όλα αυτά και σε καμία...
2: Κύριε Κοντοκουλίδη, εγώ εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι εγώ προσωπικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη στάση της κυβερνήσεως, ιδίως τώρα, και το λέω συγκεκριμένα διότι πριν από μια-δυο μέρες αποκρίστη η πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για τους υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ εξαιρετικά ορθό, εξαιρετικά σωστό και συμβολικό, διότι πρόκειται περί παρομοίας αποθέσεως με τις δικές μας. Κατά σημείαν, λοιπόν, πρόκειται για μια πολιτική κάλυψη και των δικών μας υποθέσεων.
1: Ναι. Και προφανώς σας καλύπτει η θέση του κυρίου Μαρινάκη ότι θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, γιατί είχε κυκλοφορήσει στην αρχή όταν το θέμα.
2: Νομίζω ότι η κυβέρνηση το και από αυτού σαφή στάτη, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Μάλιστα. Οπότε ετοιμάζεστε πυρετωδώς για εκλογές, οι οποίες εκλογές λέγαμε χθες πριν από λίγο με τον Νίκο τον Ηλιάδη ότι μπορεί να γίνουν Σεπτέμβριο, μπορεί να γίνουν Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν Μάρτιο. Με ποια πιο πιθανή ημερομηνία, σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Είστε έτοιμος για κάτι τέτοιο?
2: Τώρα σωστά το θέτετε, γιατί θα μου κάνατε την ερώτηση, κύριε Κουντουκουλίδη, τι πιστεύω, θα σας έλεγα ότι ότι στο μαντίο των Δελφών θα πρέπει να πεθυνθούμε καλύτερα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εκλογές τώρα είναι κάτι το οποίο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, οι πρόορες εκλογές
1: του Πρωθυπουργού.
2: Και οτιδήποτε και να λέει κανείς.
1: Εγώ γι' αυτό έκανα την τρύπα.
2: Πρόκειται είτε περί κρυφίων και ημιχείων επιθυμιών, είτε περί εκτιμήσεων του ανέμου. Κοιτάξτε. Αν εννοείται σε προσωπικό επίπεδο, προφανώς είμαστε έτοιμοι, δεν υπάρχει κανένα θέμα για μας. Και για μένα προσωπικά και για τους άλλους συναδέλφους, νομίζω. Ιδίως για μένα, εν ενεργεία βουλευτέ, είμαστε ανά πάση στιγμή έτοιμοι.
1: Ναι.
2: Για να γίνουν.
1: Εκτιμάτε ότι η Νέα Δημοκρατία.
2: Και οι προώρες εκλογές είναι εις βάρος πάντα των νέων συναδέλφων. Θα με επιτρέψετε να πω. Διότι οι νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί και δεν έχουν και την γλυκοτεχνική υποδομή, θα πρέπει και επειδή το έχω ζήσει, ξέρετε ότι έχω πολιτευτεί, πολιτεύομαι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, το έχω ζήσει στο πετσί μου, όταν κανείς δεν είναι εκλεγμένος, οι πρόορες εκλογές για αυτόν είναι πραγματικά μια μεγάλη και δυσάρεστη πρόκληση.
1: Ναι, το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι όχι πότε θα γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν μετά από 3 μήνες, είτε γίνουν μετά από 6 μήνες. Με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε στα χέρια μας και εσείς οι πολιτικοί και εμείς οι δημοσιογράφοι, φαίνεται ένα πλήρες αδιέξοδο για την επόμενη μέρα των εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη.
2: Μα δεν θα το έλεγα αυτό, κύριε Κουντουκουλίδη.
1: Γιατί
2: αντικειμενικά στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες δυτικού τύπου δεν υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες δυτικού τύπου, ή κάνεις εκλογές ή βγάζεις κυβέρνηση, ή κάνεις εκλογές μέχρι να βγάλεις κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ένα 30% όπως δείχνουν οι μετρήσεις σήμερα, και στις δεύτερες εκλογές γίνει 32 αυτό, και στις τρίτες εκλογές γίνει 34, θα κάνουμε εκλογές μέχρι να φτάσει στο 37.
2: Μαζί μας, θα κάνουμε εκλογές μέχρι να συνεργαστεί να πάρει την αυτοδυναμία.
1: Μα ποιος θα συνεργαστεί, αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν βλέπω κάποιον. Το Πασόκ πήρε απόφαση συνεδρίου να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να κάνει άλλο συνέδριο.
2: Δεν υπάρχουν ερωτήματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει βεβαιότητα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ή θα κάνουμε εκλογές μέχρι να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ή κάποιος θα συνεργαστεί μαζί μας. Ή θα τα βρουν αυτοί μεταξύ τους και θα κάνουν ένα λαϊκό μέτωπο. Με πρωθυπουργό του Κουτσούμπα, παραδείγματος χάρη. Διέξοδος θα υπάρξει. Θα κάνει ένα λόγο να ανησυχεί ο λαός. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία φροντίζει για αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο να ανησυχεί κανεί. Ναι. Στι δημοκρατίε δεν υπάρχουν αδιέξοδα, κύριε Κωδικό. Οι δημοκρατίε θέλουν αυτά τα πράγματα από μόνοι του και γι' αυτό και είναι το τελειότερο πολίτημα του κόσμου. Τι το θέμα. Είτε έτσι είτε γιουβέτσι.
1: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει όταν θα γίνουν οι εκλογέ να πείσει τον κόσμο γιατί διεκδικεί την ψήφο του για τρίτη συνεχή θητεία ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Κύριε Κωνσταντίνε, η Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα της Ευρώπης.
1: Ναι, αλλά έχετε μια εφταετή
2: θητεία. Είμαστε το μεγαλύτερο λαϊκό, το μεγαλύτερο κόμμα. By far, πίσω από εμάς οι άλλοι είναι ούτε το μισό από εμάς.
1: Δεν ξέρω μάλιστα.
2: Ο μόνος σταθεροποιητικός παράγων αυτή τη στιγμή στη χώρα λέγεται Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από εμάς. Δυστυχώς, μακάρι υπήρχαν και 2 και 3 άλλα μεγάλα κόμματα τα οποία θα ήταν αξιόμαχα και ικανά να κυβερνήσουν. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή με δική τους ευθύνη υπάρχουν. Η αξιωματική αντιπολίτευση της περασμένης δεκαετίας έχει ευτελιστεί τώρα. Είναι 3,5% κατά την κυρία Λατινοπούλου.
1: Αναφέρεστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επανέρχεται. Τώρα με τι προσδοκίες δεν ξέρω, αλλά επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Κύριε Κωνσταντοπούλου, μεταξύ μας, ας μιλήσουμε έτσι επί το πρακτέο, υπό την έννοια να μιλήσουμε. Επί της πραγματικότητας. Ποιο Τσίπρας, ακόμα δεν υπάρχει τίποτε.
1: Θα υπάρξει τώρα.
2: Δηλαδή θα φτιάξει κόμμα και στις εκλογές που λέτε εσείς ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Μακάρι.
1: Γιατί δεν το
2: θέλετε. Αλλά αντιλαμβάνεστε όμως τέτοιες προσεγγίσεις που κάνουν την ιδία.
1: Ναι, δεν ξέρουμε όμως πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Έτσι,
2: μην
1: είστε απολύτως σίγουρος. Λοιπόν, γιατί έρχεται και ένα κόμμα Καριστιανού.
2: Κύριε Κοντογουρίδη, στις συντεταγμένες δημοκρατίες, εκεί που υπάρχει σοβαρότης, το να λέει κανείς και να περιμένει από τον λαό ή από οπουδήποτε αλλού ότι ένα κόμμα θα εμφανιστεί τον Μάιο, το οποίο δεν γνωρίζουμε ποιος θα έχει μέσα, τι στελέχη θα έχει μέσα, τι οργάνωση θα έχει μέσα, πώς θα εκφράζεται σε όλη την περιπικράτεια, ένα κόμμα για να είναι σοβαρό και να μπορέσει να διεκδικήσει την εξουσία και να ασκήσει εξουσία, πρέπει να έχει συγκεκριμένες λαϊκές οργανώσεις. Απάκουσα έχω στην Ελλάδα. Η πολιτική δεν παράγεται από 5 ανθρώπους στην Αθήνα. Αν παράγεται εκεί που παράγεται από 5 ανθρώπους στο κέντρο, μιλάμε για ανώριμα δημοκρατικά συστήματα. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια ανώριμα δημοκρατικά συστήματα. Δεν είναι Ουγκάντα. Δεν είναι Μπουργκίνα Φάσο. Είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Εκεί τα λαϊκά κόμματα σε ευρωπαϊκές χώρες για να μπορέσουν να ασκήσουν εξουσία πρέπει να έχουν λαϊκές οργανώσεις παντού οι οποίες θα μεταφέρουν τον παλμό του κόσμου. Μου λέτε εσείς ασύ ένας Τσίπρας, ο οποίος συνταχθεί ο Τσίπρας και πίσω από τον Τσίπρα ποιος θα.
1: Σας θυμίζω όμως τις εκλογές του 2012.
2: Και αυτό το οποίο θα τώρα, θα κυβερνήσει τη χώρα σε 3 μήνες. Δεν έγινε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, σας θυμίζω όμως τι έγινε το 2012, στις οποίες εκλογές ήσασταν πάλι υποψήφιος και θυμάστε τι έγινε.
2: Όχι, το 2012 δεν ήμουν κύριε.
1: Δεν ήσασταν υποψήφιος. Το 2015, ναι. Τέλος πάντων, το 2012 το ζήσατε ως πρόσωπο.
2: Τώρα πήγαμε 18 και σε 3 εβδομάδες πήραμε 28. Και κυβερνήσαμε σε 3,5 εβδομάδες με το Πασόκ μαζί.
1: Και την Δημάρα.
2: Αρχικά. Και τη Δημάρα, σωστά.
1: Αρχικά, μετά αποσύρθηκε η Δημάρα. Ναι, για τις πρώτες εκλογές, ότι εκεί υπήρχαν κομματικοί σχηματισμοί, οι οποίοι και αυτοί δημιουργήθηκαν λίγο πριν τις εκλογές και πήραν απίστευτα ποσοστά. Γι' αυτό έχουμε προηγούμενο τέτοιο αυτού που υπενυχθεί.
2: Μα υπήρχαν σχηματισμοί, οι οποίοι υπήρχαν, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ένα σχηματισμό. Μπορεί να έχει 4%, αλλά ήταν σχηματισμό.
1: Οι ΑΝΕΛ δεν υπήρχαν και πήραν 11,5%.
2: Καλά, ας πάρει και ο Τσίπρας 11,5%, θα κυβερνήσει με 11,5%.
1: Δεν ξέρουμε τι θα
2: γίνει. Και από ό,τι ξέρετε, δημοσκοπήσεις και κοντά τον δίνουν.
1: Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις και εσάς σας δίνουν σαν Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου 25. 15 μονάδες.
2: Δεν πρέπει να είναι προβολή 30.
1: Με την προβολή. Η προβολή έχει τα ρίσκα της. Έτσι, η προβολή και ήδη η δημοσκόπηση.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, υπενθυμίζω απλώς ότι η κυβέρνηση της Γερμανίας με την Τζέντιου, η Τζέντιου έχει 25% στις εκλογές.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση της Γερμανίας.
2: Στην Ευρώπη
1: μπορεί να γίνονται άλλα.
2: Μπορεί κάποια στιγμή να γίνονται και εμείς έτσι εδώ. Αλλά δεν το βλέπω. Δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχει δεύτερο κόμμα. Αν συμπιστεύετε το Δαρκάριο Τσίπρας 30%, ας πάρει να δούμε.
1: Το Πασόκ δηλαδή θεωρείται ότι δεν μπορεί να.
2: Προσωπικά. Το Πασόκ. Δηλαδή, δηλαδή, δεν με ανησυχεί καθόλου. Το θέμα είναι να υπάρξει κυβέρνηση. Θα δούμε τώρα.
1: Το Πασόκ
2: δεν ανησυχεί Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε. Δεν ανησυχεί Νέα Δημοκρατία, διότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε χωρίς εμάς. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Να πάει στον Τζίπρα τώρα που μας κατέστρεψε πριν από 10 χρόνια. Ο οποίος είπε προχθές πάλι ότι έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες. Ο άνθρωπος είναι για γέλια. Είπε ότι προχθές πάλι είπε ότι έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες. Δεν ξέρουν τι λένε, καταλαβαίνετε τώρα δηλαδή. Αν βγει δηλαδή οι Ευρωπαίοι ηγέτες να τα ακούνε αυτά τις Βρυξέλλες, να τους παίρνουν τα μαλλιά. Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος θέλει να ξανακυβερνήσει, ο οποίος είπε ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες πιο νωρίς.
1: Ναι, αλλά εκτός από τον κύριο Τσίπρα υπάρχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αποκλείται δηλαδή το ενδεχόμενο το Πασόκ να έχει ένα μεγάλο ποσοστό που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέωσης
2: Νέας Δημοκρατίας. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ, αλλά δεν το βλέπω.
1: Θα χαιρόμουν
2: να λέω πάρα πολύ, γιατί όπως ξέρετε, εγώ ήταν και συντονιστής της κυβέρνησης συνασπισμού. Έχω συνεργαστεί για τον Πασόκ, με τον Πασόκ για 3 χρόνια και θέλω πραγματικά να υπάρχει ένα δεύτερο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα το οποίο να έχει μια σοβαρότητα και να μπορεί να προσφέρει και σε επίπεδο εξουσίας. Αλλά μέχρι στιγμής δεν το βλέπω.
1: Υπάρχει ευθύνη του κυρίου Ανδρουλάκη γι' αυτό λέτε?
2: Δεν θα ήθελα τώρα να εκφραστώ για το άλλο κόμμα. Δεν είναι κόσμο.
1: Εντάξει κύριε Βαρτζόπουλε, κάναμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, πρώην υφυπουργός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκη, σε φόλη της ύλης. Ενδιαφέροντα πράγματα ακούστηκαν, με τα οποία κάποιος μπορεί να συμφωνεί, αλλά και να διαφωνεί. Τι ώρα πήγε, 11 ακριβώς. Ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Καθαρός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Χαμηλώνουν ταχύτητες στα ανατολικά σε τμήματα της Κωνσταντίνου Καραμάλη και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Εξομαλυνθική εικόνα στην Τσιμισκή, χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο. χαμηλές οι ταχύτητες αυτή την ώρα σε τμήμα της Εγνατίας και δυτικά στην Ελεοφόρο Μήκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων θα πραγματοποιηθεί στις 2:30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση αλλά και συντονισμός για το ενδεχόμενο η Ryanair να εγκαταλείψει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Χθες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη τελεχών της εταιρείας με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος τόνισε ότι η πόλη πρέπει να βγει κερδισμένη από αυτή την ιστορία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα σήμερα ο Δήμαρχος είχε επαφή και με τους υπευθύνους της Fraport Greece. Για έναν απαράδεκτο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών αστείων τα ΠΙΘΙΤΑ που καλούνται να υπογράψουν ως τις 10 του μήνα, κάνουν λόγο οικότρο φοιτητές οι οποίοι συνεχίζουν την κατάληψη της γραμματείας και προχώρησαν το πρωί σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Βρετανία. Καταγγέλνουν επίσης ότι η κατάσταση της αστείας είναι θλιβερή και οι χώροι εγκαταλελειμμένοι και επικίνδυνοι. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7:30 στον πεζοδρόμο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936 που θα κορυφωθεί με πορεία στο κέντρο και καταλήξει στο μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Αύριο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος θα έχει συναντήσεις με σωματεία εργαζομένων. Με πρώτη στάση στο Άμπου Ντάμπι, που συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ξεκίνησε η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία της Κρήτης από το έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα του Ηρακλείου, που ένας 54χρονος εκτέλεσε με 4 σφαίρες 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχείο το 2022. Ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια. Επειδή με οπαδική χρειά σημειώθηκε στη Χαλκιδόνα μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα, ταυτοποιήθηκε ένας 17χρονος ως ένας από τους δράστες της επίθεσης σε βάρος 4 νεαρών. Αναζητούνται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι επίσης κάτω των 18. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και διακίνηση ακατέργασης κάναβης, ΕΣΚΑΝΚ, εξάρθρωσε το ελληνικό FBI στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο άτομα 24 και 28 χρόνων και κατασχέθηκαν πάνω από 27 κιλά ΣΚΑΝΚ. Άλλες 4 Οθωμανικές κρίνες αποκαταστάθηκαν στην Ανοπόλη και παραδίδονται αύριο στις 12 το μεσημέρι της 5ης στα Εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού Λίλα Μενδώνη και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στην κρίνη του Αλατζάι Μαράτ, Αμαρέτ, επί της Κασάνδρου. Με έτοιμο με η χώρα τη Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις για κάθε ηλικία, επιστρέφει στη ΔΕΦΕΛ ΕΞΠΟ η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Το τετραήμερο 7 με 10 Μαΐου, 12η Διεθνής Έκθεση, με τη συμμετοχή 318 εκθετών, 30 εκδοτικών οίκων και δεκάδων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 των FM100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
10: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Ακούτε FM 100, φίλες και φίλοι. Καλημέρα εκ νέου σε όσους προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας. Να θυμίσω ότι είμαστε μαζί από το πρωί, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στο καθημερινό ραντεβού με την ενημέρωση, με τις θέσεις και απόψεις. www.fm100.gr, διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε παντού. Και η μία είδηση μετά την άλλη διαδέχεται δυσάρεστη είδηση. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ένας άνθρωπος του αθλητικού ρεπορτάζ, που η φωνή του και η μορφή του ήταν συνώνυμη με το ρεπορτάζ και στον χώρο του αθλητισμού, ο Σταύρος Τσόχος δεν είναι πλέον μαζί μας. Έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τον ελληνικό αθλητισμό. Έκανε ρεπορτάζ για πολλές δεκαετίες στην αθλητική δημοσιογραφία. Η πορεία του ξεκίνησε μέσα από τα γήπεδα, αρκετά πριν περάσει στα δημοσιογραφικά γραφεία και τα τηλεοπτικά στούντιο. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε σε άλλες ομάδες της εποχής, ολοκληρώνοντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις αρχές δεκαετίας του 60. Και από τις εφημερίδες στην τηλεόραση, εργάστηκε σε ιστορικές εφημερίδες που δυστυχώς δεν είναι σήμερα σε λειτουργία, σε κυκλοφορία, συγγνώμη, όπως η Ημέρα, η Ακρόπολη, τα Νέα βέβαια είναι, το Φως το Σπορ επίσης είναι ιστορική εφημερίδα. Ενώ είχε έντονη παρουσία σε περιοδικά που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της ελληνικής αθλητικής ενημέρωσης. Η αιωνία του η μνήμη, καλό παράδεισο να έχει ο Σταύρος Τσόχος. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Σας είπα και το συζητήσαμε και με τον Νίκο Ηλιάδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής, την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός ο κύριος Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το θέμα είναι τεράστιο. Έπρεπε ήδη να υπάρχει παρέμβαση της κυβέρνησης. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε μια τέτοια παρέμβαση. Και από τους πρώτους φορείς που έθεσαν το θέμα ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος ο Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος μάλιστα είχε στείλει και μια σχετική επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο τότε, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου από την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Για να καλημερίσω στην εκπομπή τον Γιώργο Δημαρέλο, Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινόχρηστων Χωρών και Δημοτικής Αστυνομίας. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, μια χαρά εσείς?
0: Και εμείς είμαστε καλά. Δυστυχώς βλέπουμε το ένα μετά το άλλο τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα να συμβαίνουν από την κακή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Θεωρείτε ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να υπάρξει μια άμεση νομοθετική ρύθμιση που να απαγορεύει τη χρήση πατινιών σε ανηλίκους και να δίνει όλο το νομοθετικό πλαίσιο για τη σωστή χρήση των πατινιών?
1: Νομίζω πως ναι, δεν είναι. Αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη. Ήταν προβληματικός ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας όσον αφορά τη χρήση των πατινιών, υπό την έννοια ότι προέβλεπε την χρήση των πατινιών για παιδιά από 12 χρονών και πάνω με την επίβλεψη ανηλίκου και σε συγκεκριμένες περιοχές, πεζόδρομους, πλατείες και όλα αυτά. Αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί προβλήματα, γιατί θεωρώ και εγώ ότι ένα παιδί 12 χρονών με την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, γιατί εντάξει, το ζητούμενο είναι ότι μπορεί να επιτρέπεται, υποτίθεται, μόνο σε πλατείες και σε πεζοδρόμους, αλλά γίνεται κατάχρηση αυτού του πράγματος και έχουμε πολύ συχνά το φαινόμενο να έχουμε παιδιά να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι μια διορθωτική κίνηση από τη μεριά της κυβέρνησης το να μπορέσει να διορθώσει κάποια θέματα τα οποία σχετίζονται με τις προδιαγραφές, τις ηλικιακές κυρίως, των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα πατίνια μέσα στην πόλη.
0: Ναι. Τώρα, η κατάσταση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης πώς έχει? Τι δείχνουν οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας? Ποιες είναι οι πιο συνήθεις παραβατικές συμπεριφορές? Τι γίνεται με τους ανήλικους, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο γίνεται κάτι άλλο εκτός από το πρόστιμο το οποίο τους παραδίδεται?
1: Και γενικά πώς έχει η κατάσταση? Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτό το οποίο έκανε ήταν να βγάλει μια κανονιστική απόφαση η οποία προβλέπει συγκεκριμένους χώρους οποίους μπορεί να γίνεται η εναπόθεση των πατινιών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας, δηλαδή με τη βοήθεια των χωρικών δεδομένων, όπου αυτό το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόθεσης πατινιών σε όλη την πόλη έχει περιοριστεί σε πάρα πολύ σημαντικά και κάποιος δεν μπορεί να αφήσει το κοινόχρηστο πατίνι όπου θέλει, γιατί δεν σταματάει η χρέωση. Άρα λοιπόν, για να μπορεί να σταματήσει η χρέωση, πρέπει να πάει μόνο στους αδειοδοτημένους χώρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των εταιριών και των Δήμων. Αυτό έχει περιορίσει το κομμάτι της ανεξέλεγκτης απόθεσης, τα οποία τα βλέπαμε γενικά τα πατίνια να βρίσκονται παντού αφημένα και μπήκε ένα όριο σε αυτά. Με την ίδια κανονιστική περιορίζεται και το πλήθος των πατινιών τα οποία μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Έχουν αδειοδοτηθεί περίπου 800 θέσεις σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Άρα έτσι περιορίστηκε και ο αριθμός των πατινιών τα οποία κινούνται. Όσον αφορά τον έλεγχο για τα θέματα ασφάλειας, δηλαδή κράνος και όλα αυτά, αυτά τα επιλαμβάνεται η τροχέα. Και αν θέλετε την άποψή μου, έτσι ακριβώς όπως η τροχέα κατέστησε αυτονόητη πλέον τη χρήση του κράνους λόγω των συχνών και πυκνών ελέγχων οι οποίοι γίνονται, γιατί θυμάστε και ξέρετε πολύ καλά, γιατί και εγώ δίκυκλο οδηγάω, παλιότερα ας πούμε, σχετικά πρόσφατα, πολύ συχνά βλέπαμε δικυκλιστές να μην φορούν κράνος. Αυτό το πράγμα πλέον δεν ισχύει. Κατά τον ίδιο τρόπο, νομίζω ότι θα υπάρξει και από την μεριά της τροχέας και αντίστοιχη επιχειρησιακή πρόβλεψη, προκειμένου να ενταθούν οι έλεγχοι στο κομμάτι της ασφάλειας, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε και τα θέματα των ατυχημάτων. Αλλά αυτό θα έρθει, νομίζω, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, με μεγαλύτερη επιτυχία, εφόσον αναπροσδιοριστούν από τη μεριά της κυβέρνησης και του υπερτίστικου Υπουργείου τα θέματα που έχουν να κάνουν με την δυνατότητα χρήσης των πατινιών ανάλογα με την ηλικία. Ναι. Εντάξει, τώρα 12 χρονών και πάνω, έστω μέχρι 15, θεωρώ
0: Δεν το κατάλαβα. Κλήσεις δηλαδή για παραβατική συμπεριφορά μπορεί να δίνει μόνο η τροχέα, όχι η δημοτική αστυνομία?
1: Η δημοτική αστυνομία δίνει κλήσεις
0: για την στάθμευση μόνο.
1: Για την παράνομη στάθμευση, μάλιστα, κατόπιν κανονιστικής η οποία υπάρχει. Άρα, τη στιγμή που υπάρχει κανονιστική, επιβάλλονται πρόστιμα στις εταιρείες όταν διαπιστώνεται ότι κάποια πατίνια βρίσκονται ανεξέλεκτα αφημένα σε χώρους οι οποίοι δεν είναι αδειοδοτημένοι για τη στάθμευσή τους.
0: Μάλιστα. Ήρθε η ώρα λοιπόν για μια συνολική αντιμετώπιση με νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση, προκειμένου να μην χαθούν άλλες ζωές τόσο άδικα όπως χάνονται ζωές ανηλίκων ή
1: ακριβώς
0: προκαλούνται τραυματισμοί που μπορεί να συνοδεύουν τα νεαρά άτομα σε όλη τους τη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Κοντοκολίδη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Δημαρέλος, Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας. Τον ακούσαμε να μιλάει για τη χρήση και να λέει και μέχρι πού είναι οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, έτσι. Και πού είναι οι αρμοδιότητες της τροχέας, που είναι η μοναδική η οποία μπορεί να κάνει ελέγχους για τη σωστή χρήση κράνους από τους οδηγούς των πατινιών. Λοιπόν, πάμε τώρα που πάμε να επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ, για να δούμε αν μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, όπως κλείσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Ελπίζω να μπορέσει να βγει στον αέρα. Έχει προκαλέσει μεγάλη κουβέντα, όχι μόνο σε επίπεδο ελληνικό. Εμείς ακολουθούμε. Αυτή η κουβέντα ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την τετραήμερη εργασία. Και πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του κυρίου Τσουκαλά γι' αυτό, διότι το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία και έκανε την πρόταση για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας πρώτα και κύρια στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και αναπλευθύνω των πιλωτικών προγραμμάτων όπως αυτό που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ως νομοθετική αλλαγή η οποία προωθείται ως καθολική νομοθετική αλλαγή. Να σας πω τι γίνεται στην Νορβηγία, παραδείγματος χάρη, έτσι. Υπάρχουν προτάσεις για τετραήμερη εβδομάδα εργασίας με το μοντέλο να κερδίζει έδαφος. Στη Σουηδία έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές τετραήμερης εργασίας με πλήρες αποδοχές από το 2005, έτσι. Εταιρείες όπως η Toyota και στη Σουηδία προσφέρουν δικαίωμα επιλογής για τετραήμερη εργασία. Στη Φιλανδία, εκεί δεν έχουμε τετραήμερη εργασία. Η χώρα εστιάζει σε ευέλικτα ωράρια και σε κάποιες περιπτώσεις σε εξάωρη εργασία. Άρα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καθολική νομοθεσία για τετραήμερη εργασία σε καμία σκανδιναβική χώρα, αλλά υπάρχει ευελιξία και μειωμένα ωράρια τα οποία εφαρμόζεται ειδικώς στο μοντέλο στον ιδιωτικό τομέα. Στην Πορτογαλία τώρα, η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει πιλωτικά την τετραήμερη εργασία 32 έως 40 ώρες την εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών, το διευκρινίζουμε αυτό, με θετικά αποτελέσματα στο 95% των εταιριών που συμμετείχαν, κυρίως στη Λισαβόνα. Άρα, η Πορτογαλία είναι μια χώρα στην οποία εφαρμόστηκε πιλωτικά η τετραήμερη εργασία και είχε ευεργετικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ισορροπία επαγγελματικής προσωπικής ζωής με το 72% του εργατικού δυναμικού να εργάζεται πάνω από 40 ώρες, καθιστώντας την αλλαγή σημαντική. Χώρες με νομοθετική ή πιλωτική εφαρμογή είναι το Βέλγιο, το οποίο από το 2022, από τον Νοέμβριο του 2022, είναι η πρώτη χώρα που θεσμοθέτησε το δικαίωμα στην τετραήμερη εργασία. Οι εργαζόμενοι στο Βέλγιο μπορούν να επιλέξουν να εργάζονται 38 ώρες σε 4 μέρες αντί για 5, διατηρώντας τον ίδιο μισθό αλλά αυξάνοντας τον ημερήσιο ωράριο. Το 40ωρο γίνεται 38ωρο. Λοιπόν, η Ισλανδία έχει μοντέλο με μεγάλη επιτυχία στο μεγαλύτερο πιλωτικό πρόγραμμα. Σήμερα περίπου το 86% των εργαζομένων στην Ισλανδία έχει το δικαίωμα για μειωμένο ωράριο χωρίς μείωση αποδοχών. Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αγγλία δηλαδή πραγματοποιήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα πειράματα παγκοσμίως με το μοντέλο 10 με 180%, 100% μισθός, 80% χρόνος, 100% παραγωγικότητα, να είναι το μοντέλο το οποίο έχει την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τη μεγαλύτερη ισχύ στη συντηρητική πλειοψηφία των εταιριών. Εκτός από την Πορτογαλία και στην Γερμανία υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα σε δεκάδες επιχειρήσεις για να εξετάσουν την επίδραση στην ψυχική υγεία και στην προσέλκυση ταλέντων. Αυτά στην Ευρώπη που όπως καταλάβατε υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στο θέμα αυτό. Στην Ελλάδα η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, εμφανίζεται επιφυλακτική στην τετραήμερη εργασία, τονίζοντας ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν το 40ωρο και ότι οι αλλαγές αυτές πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Όπως βλέπετε, μπορεί οι περισσότερες να έχουν το 40ωρο, αλλά υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, που είναι το πρώτο που καθιέρωσε, στην Ισλανδία, και μεγάλη κινητικότητα στην Σκανδιναβία, στις χώρες Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία κλπ. Δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό? Λέω τώρα, εγώ ρωτώ. Στο ισχύον πλαίσιο το οποίο ισχύει στην Ελλάδα, επιτρέπεται ήδη η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, παραδείγματος χάρη 10 ώρες την ημέρα, στην ουσία κατάργηση του 8ωρου για 4 μέρες, μετά από συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενου, αλλά δεν αποτελεί αυτό γενικευμένο μοντέλο. Και αυτή η συμφωνία πολλές φορές ξέρουμε πολύ καλά ότι επιβάλλεται από τον εργοδότη στους εργαζόμενους. Πάμε τώρα στον κύριο Τσουκαλά. Όχι, δεν είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι, αλλά πρέπει να μου λέτε τι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ποιος είναι, να το δώσω λίγο.

0: Αλλάζουμε θεματολογία, μια και δεν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Τσουκαλά στη τηλεφωνική γραμμή. Ελπίζω να γίνει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε σε ένα άλλο τεράστιο θέμα, κοινωνικότατο θέμα. Την κακοποίηση ηλικιωμένων και τη μέρημνα της πολιτείας απέναντι στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Καλημερίζω στην εκπομπή τον πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό, καθηγητή χειρουργική στο ΕΚΠΑ. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία για μια ακόμα φορά.
0: Αφορμή για το συγκεκριμένο θέμα, στάθηκε ένα πολύ έτσι συγκλονιστικό θέμα το οποίο αποκαλύφθηκε από κάμερα και πραγματικά πολύ στενάχωρο. Ένα ακόμα περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένου ανθρώπου, το δεύτερο στοιχείο μέσα σε διάστημα μερικών ημερών, που είδε το φως δημοσιότητας. Μια γυναίκα η οποία προσελήφθηκε για να φροντίζει μια ηλικιωμένη γυναίκα με άνοια, καταγράφηκε από κάμερα να τη χτυπά, να χτυπά την ανήμπορη γυναίκα για περίπου 10 λεπτά και μάλιστα με έναν πολύ βάναυσο τρόπο. Θέλω να μου πείτε, ποια είναι και η δική σας εμπειρία από τα όσα ως πρόεδρος της εταιρείας έχετε υπόψη σας και ποια πρέπει να είναι η μέρημνα της πολιτείας απέναντι στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Προστασία λοιπόν των ανθρώπων αυτών.
1: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο και ιδιαίτερα στα άτομα της ηλικίας της προχωρημένης, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα άμυνας, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άνοια, είναι ακόμα μεγαλύτερα τα ποσοστά της κακοποίησης. Όμως η κακοποίηση των ηλικιωμένων δεν είναι μόνο η σωματική, όπως την αναφέρατε πάρα πολύ σωστά και που έρχεται κυρίως στην επιφάνεια με κάποια τέτοια ακραία φαινόμενα. Είναι και η λεκτική, με κακή συμπεριφορά στους ηλικιωμένους, είναι η οικονομική κακοποίηση και εκμετάλλευση, είναι η σεξουαλική κακοποίηση των ηλικιωμένων και βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι είναι και η παραμέληση από τη συνήθη φροντίδα που πρέπει να έχει ένας ηλικιωμένος. Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος για τον οποίο η 15η Ιουνίου είναι μια ημέρα αφιερωμένη διεθνώς στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού του κόσμου για την κακοποίηση των ηλικιωμένων. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν είναι περιθωριακό και μόνο σπάνιες περιπτώσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά συχνό παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε πολλά ρεκόρ, αν θέλετε, κακοποίησης ηλικιωμένων.
0: Ναι, επειδή ζούμε σε μια εποχή, όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό, οικονομικής κρίσης, όπου πολλοί ηλικιωμένοι δεν έχουν τις επαρκείς συντάξεις για να μπορούν να έχουν προστασία από ένα άτομο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές και αυτά τα χρήματα που δίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι τους φυλάσσουν ή τους έχουν την φροντίδα τους, δεν είναι και αυτά τα οποία ενδεχομένως περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό έχει σχέση και με το πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, οι φροντιστές απέναντι στους ανθρώπους αυτούς. Επίσης είμαστε σε μια εποχή που πολλά άτομα έτσι επιλέγουν τη λύση αυτή και τα συγγενικά τους πρόσωπα των μονάδων. Θέλω να μου πείτε, καταρχάς για τις μονάδες, έτσι, για άτομα με ηλικιωμένα άτομα, είναι οι έλεγχοι αυτοί που πρέπει να είναι στην Ελλάδα για το πώς λειτουργούν αυτές οι μονάδες?
1: Θα ήθελα να σας πω στην αρχή της συζήτησης αυτής ότι η χώρα μας έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι δεν έχει κρατικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και μακροχρονίδιων πασχόντων, χρονίδιων πασχόντων δηλαδή, παρά μόνο ιδιωτικές μονάδες και μονάδες οι οποίες ανήκουν σε ευαγή ιδρύματα και κυρίως στην Εκκλησία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τονίσουμε ότι οι μονάδες οι οποίες χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν με νόμιμη άδεια, γιατί εδώ είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, είναι καλά ελεγχόμενες και μπορώ να σας πω ότι το επίπεδο ως επιτοπλίστων είναι πολύ υψηλό για τη φροντίδα των ανθρώπων αυτών και οι ηλικιωμένοι που είναι τρόφιμοι αυτών των μονάδων είναι πολύ καλά προστατευμένοι και φροντισμένοι. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι εκτός από τις 10.000 περίπου με 12.000 νόμιμες θέσεις για άτομα ηλικιωμένα και χρονίως πάσχοντα, που λειτουργούν σε μονάδες λοιπόν και φροντίζονται σε μονάδες εγκεκριμένες από το κράτος, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άτυποι οίκοι, μικροί οίκοι, ας το πούμε, χρονίως πασχόντων, και σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και βλέπετε έχουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέρονται πολύ συχνά και στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολύ ακραίες και κακοποιητικές συμπεριφορές στους ηλικιωμένους, ξαναλέω, σε μικρούς άτυπους οίκους, θα έλεγε κανείς, σε γυρίες, οι οποίοι λειτουργούν σε τελείως παραβατικό στάδιο.
0: Χωρίς παράνομα δηλαδή, εντελώς παράνομα.
1: Ακριβώς, παράνομα, παράνομα. Όπως θα είπατε, είχαμε πρόσφατα και εδώ στην Αθήνα, στους Αμπελοκήπους, ένα πρόβλημα τέτοιο. Αλλά είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί που δεν ελέγχονται από το κράτος είναι ανεξέλεγκτοι, εντελώς. Η φροντίδα είναι όχι απλώς υποβαθμισμένη, αλλά πολλές φορές εγκληματικά αμελής και επικίνδυνη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρέτανια.
1: Όμως θα ήθελα να σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι επίσης ότι οι φροντιστές, τους οποίους αναθέτουμε τη φροντίδα των ηλικιωμένων, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα φροντίσουν επαμοιβή μέσα στο σπίτι του ηλικιωμένου, γιατί είναι πολύ θετικό να μένει ο ηλικιωμένος στο σπίτι και στο οικείο περιβάλλον. Δυστυχώς, λόγω της μεγάλης εξόδου των νεότερων ανθρώπων για εργασία λόγω της οικονομικής κρίσης στο εξωτερικό, τα άτομα λοιπόν αυτά που φροντίζουν στους ηλικιωμένους είναι συνήθως αλλοδαποί, οι οποίοι δεν έχουν καμία φροντίδα, καμία εκπαίδευση, και γι' αυτό ακριβώς είναι επικίνδυνοι για τους ηλικιωμένους εάν δεν έχουν μια κατάλληλη εκπαίδευση από επίσημους φορείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Καραϊτιανός είναι πάρα πολύ σωστό και έχουμε τέτοιες σε δύο τομείς παρατηρείται αυτό. Αλλοδαποί λοιπόν, οι οποίοι μπορεί να μένουν και παράνομα στη χώρα, μπορεί να μένουν και νόμιμα, ανάλογα αν έχει κάποιος άδεια διαμονής κτλ. Ασχολούνται με αυτό το θέμα είτε με την επιμέλεια και τη φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων, και εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι, εννοείται, το λέω ειρωνικά, πληρώνονται και μαύρα, δεν κόβουν αποδείξεις, δεν τους κρατείται εργόσιμο τίποτα και μάλιστα με πολύ καλές τιμές, κάτω από 600 ευρώ δεν βρίσκει σήμερα αλλοδαπό να μπορεί να φροντίζει, ας πούμε, τον άνθρωπό σου, και είτε και στις εργασίες με τα φθηνά εργατικά χέρια. Και εδώ λοιπόν πρέπει, το θέμα μπορεί να αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά και η πολιτεία πρέπει να δηλώσει επιτέλους παρούσα, έτσι, στο τι γίνεται. Στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή είτε των ανθρώπων που φροντίζουν άτομα ηλικιωμένα, είτε των ανθρώπων που εργάζονται ως φθηνά εργατικά χέρια σε εργασίες της εποχής. Να μιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αναφερθήκαμε πριν. Είπαμε στον κόσμο, κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα καταρχάς, τι κάνετε, πώς
2: είστε? Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είπαμε στον κόσμο τι ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η πρότασή σας για την τετραήμερη εργασία συζητήθηκε το τελευταίο διάστημα. Θέλω να την τεκμηριώσετε, να μας την εξηγήσετε και να μας πείτε γιατί η κυβέρνηση είναι τόσο επιφυλακτική απέναντι στην τετραήμερη εργασία από αυτά που παίρνετε και εσείς ως απάντηση από την Υπουργό.
2: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη διαστρέβλωση και το λαϊκισμό. Ακούγα σήμερα την κυρία Κεραμέως, η οποία στην ίδια πρόταση, στην ίδια, είπε ότι είναι λαϊκίστικη και ανεφάρμοστη η πρόταση. Και στην ίδια μια παράγραφα μετά είπε την έχουμε εφαρμόσει ήδη με τον νόμο Χατζηδάκη. Και εννοεί τη δεκάωρη τετραήμερη χωρίς να θεωρείται υπερορία. Άρα πρέπει η κυβέρνηση να διαλέξει τι απ' όλα λέει. Ξέρετε, λαϊκισμός είναι να δαιμονοποιείς μια πρόταση όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με επιχειρήματα, να τη διαστρεβλώνεις επίτηδες για να τρομοκρατήσεις επιχειρήσεις που δεν τις αφορά αυτή η πρόταση. Τους έχουμε ξεκαθαρίσει. Αυτή είναι μια πρόταση όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε πάρα πολλές χώρες, η οποία έχει να κάνει με φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, με πιλωτική αρχικά εφαρμογή, που όμως έχει φανεί και στην Ισλανδία και στο Βέλγιο και στη Μεγάλη Βρετανία ότι οι επιχειρήσεις που

0: έχουμε λιγότερο από 40 ώρες την εβδομάδα. Αυτό δεν λέει. Στις τράπεζες, εδώ και χρόνια, ποιο είναι το ωράριο, ξέρετε, 47,5 ώρες. Μέσα από κλαδική σύμβαση.
1: Ναι, υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις που το ωράριο είναι μισή ώρα μικρότερο από το...
0: Στις τράπεζες, είναι εδώ και χρόνια,
1: ναι, ναι.
0: 37,5 ώρες. Ναι. Λέμε λοιπόν, και λέει τώρα η κυρία Κεραμέσου, θα κλείσει το μανάβικο. Μα, για το μανάβικο λέμε. Όταν λέμε εργασίες έντασης διανύειας και όχι έντασης εργασίας, γιατί υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών υπουργός και λέει για το μανάβικο. Στον προγραμματιστή, σε αυτόν που δουλεύει στο HR, στον προσοντούχο μηχανικό που μπορεί να δουλέψει και απομακρυσμένα ή μπορεί να δουλέψει και να οργανώσει πολύ καλύτερα το χρόνο του όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Τι του λέει. Και λένε την ίδια στιγμή ότι είναι, λέει, η εθνική αποστολή μας να γυρίσουν τα παιδιά από το εξωτερικό. Και πάει και κάνει μέρες καριέρα στη Μεγάλη Βρετανία. Θα επιλέξει ποτέ εκείνος που δουλεύει στη Μεγάλη Βρετανία με μεγάλο μισθό και λιγότερες ώρες να έρθει εδώ, όταν του λέει η κυβέρνηση επίσημα ότι εμάς πρότυπα μας είναι η Βουλγαρία, να δουλεύετε 40 ώρες, οι πιο πολλές ώρες στην Ευρώπη, ενώ έχουμε την πιο χαμηλή παραγωγικότητα?
1: Εδώ τέτοια σεμινάρια έγιναν στην Αμερική.
0: Αμεταρρύθμιστης αγοράς εργασίας.
1: Εδώ τέτοιες εκδηλώσεις, κύριε Τσακαλά,
0: εδώ
1: τέτοιες εκδηλώσεις, μιλάτε για τη Βρετανία, έγινε στην Αμερική. Λες και ο άλλος θα αφήσει την Αμερική για να έρθει στην Ελλάδα.
0: Καλώς γίνονται. Εγώ δεν λέω. Καλώς γίνονται. Αλλά για να μπορέσει ένα ελκυστικό, πρέπει όταν φέρνει μια κυβέρνηση. Όταν φέρνει μια κυβέρνηση η οποία δαιμονοποιεί οτιδήποτε καινοτόμο, οτιδήποτε ευρωπαϊκό, οτιδήποτε εξυγχρονιστικό και διαλέγει να υπερασπιστεί τα πιο μεσαιωνικά πρότυπα, πώς θα έρθει ο μηχανικός, ο οικονομολόγος, ο προγραμματιστής που μετανάστευσε, έχει μια ζωή καλή, αλλά θέλει να γυρίσει τη χώρα του, γιατί αγαπάει την Ελλάδα και είναι εδώ η οικογένειά του, είναι εδώ οι φίλοι του. Τι κίνητρα του δίνεις όταν δαιμονοποιείς αυτό που έχει κάνει πράξη η χώρα στην οποία είναι?
1: Ναι. Πέστε μου κάτι άλλο. Εντάξει, η τετράμερη εργασία απασχόλησε την επικαιρότητα, αλλά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη απασχόλησε την επικαιρότητα και το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Η πρότασή σας κατατέθηκε. Τον αριθμό 120 τον φτάνετε, προκειμένου να συσταθεί.
0: Τον αριθμό 120 τον φτάνουμε. Αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το αριθμό. Εδώ υπάρχουν. Φαίνεται ότι μπορεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αλχημίες.
1: Εννοείται να επικαλεστεί λόγους εθνικού συμφέροντος και δημοσίας ασφάλειας.
0: Μα το άρθρο είναι πολύ καθαρό. Το άρθρο αναφέρεται σε εξωτερική πολιτική και άμυνα, όχι σε εθνική ασφάλεια. Δεν είναι η εθνική ασφάλεια ίδιο πράγμα με την εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό όμως δείχνει, αν θέλετε την άποψή μου, ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε ακόμα μία θεσμική εκτροπή, ότι προκειμένου να μην μάθουμε την αλήθεια είναι ικανή να κάνει οτιδήποτε.
1: Να μείνουμε λίγο στο 120. Από ό,τι καταλαβαίνω, ήρθατε σε επαφή με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Θα υπερψηφίσουν την πρότασή σας άπαντες?
0: Θεωρώ δεδομένο, όταν όλα τα κόμματα λένε ότι πρέπει να λάβει αλήθεια, μα μόνο η κυβέρνηση τρέμει κάτι τέτοιο. Και το τρέμει γιατί προφανώς αυτή η προσπάθεια συγκάλυψης δείχνει και την ενοχή της. Αν δεν είχε κάτι να φοβηθεί, για ποιο λόγο να μην θέλει διερεύνηση? Δείτε τώρα το πιο απλό στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ίδια κυβέρνηση που είπε «Δεν φοβάμαι τίποτα», να έρθει η ασυλία για να διερευνηθούν οι βουλευτές. Όταν αφορά τους δύο πρώην υπουργούς, δεν θέλω να βρεθεί η αλήθεια.
1: Μισό λεπτό λίγο. Αυτό που επικαλείται για εθνική ασφάλεια δεν είναι λίγο αντιφατικό? Διότι μέχρι στιγμής η κυβερνητική θέση είναι: μη σχολιάσετε την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα, διότι αφορά ιδιώτες. Μη σχολιάσετε την απόφαση του πρωτοδικείου, διότι αφορά ιδιώτες. Η κυβέρνηση δεν έχει την παραμικρή ανάμειξη σε αυτό που λέγεται. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας για μια υπόθεση που σύμφωνα με την κυβέρνηση αφορά ιδιώτες?
0: Είναι γεμάτη αντιφάσεις η κυβέρνηση, σας ξαναλέω. Μας λέει περίπου ότι 4 ιδιώτες είχαν ως χόμπι να παρακολουθούν υπουργούς. Η ίδια κυβέρνηση, η οποία στέλνει non-paper, δίνοντας πόσο στους κλειδιούς. αν συλληφθεί κάποιος

0: και καλώς συλλαμβάνεται. Να είναι έτσι από ένα στρατόπεδο και το συλλαμβάνω ως κατάσκοπο και βλέπετε μεγάλα πρωτοσέλιδα κάτω που τα δέχεται το στρατόπεδο. Εδώ οι άλλοι ακούγανε τους υπουργούς, ακούγανε τις ένοπλες δυνάμεις και δεν έπρεπε.
1: Ναι, θέλω και ένα ακόμα ερώτημα να σας κάνω.
0: Πείτε μου, απλά έχω πολύ λίγο χρόνο.
1: Ναι, τελευταίο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν όμως να έρχεστε σε επαφή ως Πασόκ, διότι αυτό διαρρέει η κυβέρνηση, αν δεν έγινε να το διαψεύσετε, για την εκλογή ανεξάρτητα των αρχών, και μάλιστα επικαλείτε ότι έγινε και προσωπική επαφή, τηλεφωνική επαφή του κυρίου Χατζηδάκη με τον πρόεδρο του κόμματός του, τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Επειδή τα γραπτά μένουν, η κυβέρνηση, αν συνεχίσει την ψευδολογία, θα εκθέσει ανεφανόφερα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ η κυβέρνηση πήρε την ευθύνη, ενώ υπήρχε τα 3/5, να μην πληρωθεί μια θέση. Γιατί η επίσημη θέση είναι ότι μόνο με παζάρι μπορεί να προχωρήσει γι' αυτό. Εμείς λέμε ανοιχτά γεωγραφικά με προτάσεις. Καθαρά και απλά.
1: Καλώς κύριε Τσουκαλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, χαιρετώ, γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Αυτά από τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ξεκινήσαμε με την τετράωρια εργασία, αλλά τον ρωτήσαμε και για θέματα επικαιρότητας. Πάμε αμέσως στη διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά, αν έρχονται τριαντάρια και πού και αφρικανική σκόνη, Μιχάλης Χιούτας και στο τέλος της εκπομπής Σάκης Γκίνας για το σημερινό πολύ μεγάλο ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό μεταξύ Μπάγερ Μονάχου και της... κόλλησε το μυαλό μου τώρα, είδατε μερικές φορές κολλάει και το μυαλό μου. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο με το Σάκη τον Κίνα. Θα πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100. Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Μπάγερ Μονάχου Παρί είναι το δεύτερο ζευγάρι του ημιτελικού, γιατί πάνω στη ροή του λόγου πολλές φορές παθαίνουμε blackout. Πολύ μεγάλο σημερινό παιχνίδι. 5-4 σε ένα τρομερό η πρώτο ημιτελικό είχε κερδίσει η Παρί στην Γαλλία. Βέβαια κέρδιζε 5-2 και μειώθηκε σε 5-4 με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει τη δική του δυναμική και το δικό του ενδιαφέρον. Και μετά την Arsenal, η οποία θα είναι η μία φιναλίστ του τελικού. Περιμένουμε να δούμε σήμερα αν θα είναι η Παρί ή η Μπάγερν. Σε αυτά σε λίγο όμως με τον Σάκη Γκίνα, γιατί έχουμε και μπάσκετ κλπ. Πάμε στο καιρικό. Διαβάζω εδώ ότι έρχονται τριαντάρια και αφρικανική σκόνη. Είναι έτσι, Μιχάλη Σιούτα? Κύριε Σιούτα, αγαπητέ Μιχάλη, καλημέρα από το FM100.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Ήδη το έχουμε βιώσει από χθες, όπου η θερμοκρασία έφτασε 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 30 στις Σέρες.
1: 28 είχαμε χθες, τόσο ψηλά. Γιατί
0: η πρόβλεψη μιλούσε για 27. Στο αεροδρόμιο. Στην πόλη είχαμε 26-27 βαθμούς, ανάλογα τις περιοχές. Πάντα υπάρχει μια διαφοροποίηση, ένα με
7: 2 βαθμούς, ίσως και λίγο περισσότερο καμιά φορά. 26-27 στην πόλη, 28 στο αεροδρόμιο. Οι ελάχιστες ήταν 10-12. Οι ελάχιστες είναι λίγο περισσότερες στην πόλη, λίγο μεγαλύτερες, συγγνώμη, στην πόλη, συγκριτικά με τις περιφερειακές περιοχές, τις πιο ανοιχτές περιοχές, όπως το αεροδρόμιο που υπάρχει και ο επίσημος σταθμός Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ήταν και σήμερα ήταν 8 με 9 βαθμούς. Αντίθετα στην πόλη ήταν 12-13 βαθμοί οι ελάχιστοι. Έχουμε μια θερμή περίοδο, απότομη, μετά την ψυχρή Πρωτομαγιά, Βασίλη.
1: Ναι, αυτό θα συνεχιστεί και σήμερα και αύριο. Και πότε αναμένεται νέα άνοδο τη θερμοκρασία, που προφανώς θα ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς, όπως μας επιβεβαίωσες πριν από λίγο.
7: Ναι, η άνοδος προβλέπεται προς το Σαββατοκύριακο, γιατί αύριο περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή μια ζεστή μέρα σήμερα, εκεί στους 26-28. Μεθαύριο, Παρασκευή, περιμένουμε και κάποια συννεφιά, και ίσως έχουμε και κάποιες μπόρες στη Μακεδονία, αλλά και σε άλλες περιοχές, Θεσσαλία, Στερά, κυρίως στα ορεινά είναι οι συνηθισμένες μπόρες της εποχής. Κυρίως τα ορεινά δεν φαίνονται τόσο εκτεταμένες.
1: Η θερμοκρασία το ίδιο υψηλή την Παρασκευή.
7: Η θερμοκρασία θα παραμείνει, ίσως πέσει 1-2 βαθμούς λόγω της συννεφιάς. Η αίσθηση όμως θα είναι παρόμοια. Δηλαδή στους 25-26 βαθμούς θα έχουμε και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο όμως που περνάει και αυτή η αλλαγή στη συννεφιά θα ανέβει κι άλλο. Θα πάμε στις 28-30 και ακόμα περισσότερο ανεβαίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Γιατί οι νοτιάδες φαίνεται να επιμένουν, οι οποίοι θα αρχίσουν από μεθαύριο Πέμπτη, μάλλον Παρασκευή, αύριο Πέμπτη, και θα συνεχιστούν και Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, επιμένουν, και έτσι η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, 32 ίσως, και σε άλλες περιοχές βέβαια της χώρας να έχουμε και 35 άρια.
1: Όπα, 35 είναι κανονικό καλοκαίρι, μείνει καύσωνα.
7: Ναι.
1: Οι ελάχιστες θερμοκρασίες ποιες θα είναι το Σαββατοκύριακο?
7: Ανεβαίνουν και οι ελάχιστες σταδιακά ανεβαίνουν. Έχουν μια υστέρηση συγκριτικά με τις μέγιστες, γιατί πρέπει να θερμανθεί το περιβάλλον.
1: Δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει 30-32 βαθμούς ή τη Δευτέρα που θα έχει 32. Οι ελάχιστοι ποια θα είναι στη Θεσσαλονίκη?
7: Οι ελάχιστοι θα ανέβει στους 13-14 βαθμούς, μπορεί και 15 να έχουμε, γιατί λόγω της ξεστεριάς οι ελάχιστες δεν αργούν λίγο να ανέβουν, δεν ανεβαίνουν τόσο πολύ ακόμα. Είμαστε είμαστε στην άνοιξη, υπάρχουν θύλακες ψυχρού αέρα, υπάρχουν οι οποίοι απελευθερώνονται. Είναι όμως υψηλές και ελάχιστες. Τώρα μιλάμε για 15 βαθμούς αυτή την εποχή.
1: Αυτά τα 30 διάρκεια που μας είπες, που μπορεί να είναι σε κάποιες περιοχές και 35 διάρκεια, Δευτέρα, Τρίτη, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ή κάποια στιγμή θα έχουμε πάλι πτώση της θερμοκρασίας?
7: Φαίνεται μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, γιατί μετά αρχίζουν πέφτουν οι θερμοκρασίες και έχουμε και μια αστάθεια. Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και προς το Σαββατοκύριακο φαίνεται αστάθεια με αρκετές μπόρες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Πιθανό να έχουμε ένα άστατο καιρό
1: με πτώση της θερμοκρασίας,
7: καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις που είναι συχνό φαινόμενο αυτή την εποχή. Και αυτά προς τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας όμως είναι αρκετά μακριά και μπορεί να έχουμε και αλλαγές.
1: Και πτώση της θερμοκρασίας. Και πτώση της θερμοκρασίας.
7: Και παράλληλα πτώση της θερμοκρασίας. Ναι, βέβαια. Η θερμοκρασία θα πέσει, δεν θα μείνει τώρα. Θα έχουμε δεκιμάνηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία θα πέσει τουλάχιστον κατά 10 βαθμούς. Θα πάμε σε 22-23 τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
1: Σκοτζέζι κοντούς. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε χειμώνα. Σαββατοκύριακο με πρωτοφανείς χειμωνιάτικες θερμοκρασίες, νομίζω τις εντόπισες και εσύ. Πάμε για καλοκαιράκι αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ περισσότερο καλοκαίρι, αρχές εβδομάδας μέχρι και μεσοβδόμαδα, με 30 διάρια, 33 35 σε κάποιες περιοχές. Και μετά πάλι πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
7: Όχι όμως ασανσέρ. Χειμώνα, ας πούμε, αλλά.
1: Άλλο να είναι 25. 22, 23, 25, και άλλο να είναι 32, 33, 35. Είναι μεγάλη διαφορά για τον ανθρώπινο οργανισμό αυτή.
7: Ναι, βέβαια. Ναι, θα πάμε στη συνέχεια στα κανονικά, ας το πούμε, επίπεδα, από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και μετά, γιατί όπως είπαμε έρχονται και βροχές και φαίνεται αυτό θα κρατήσει λίγο τουλάχιστον πάλι για καμιά εβδομάδα, ίσως και 10 μέρες, για να δούμε ξανά το έτσι τόσο μεγάλη άνοδο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου. Ήσουν πολύ αναλυτικός και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ, Βασίλη.
1: Καλή σου μέρα. Μιχάλης Χιούτας, διδάκτορ της μετεωρολογίας, πάντα έγκυρος. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μία εβδομάδα περίπου από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, όπου θα έχουμε τον απόλυτα καλοκαιρινό καιρό, πολύ περισσότερο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή σήμερα, αύριο και την Παρασκευή που έχουμε καμιά μπορίτσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά θερμοκρασίες πολύ υψηλές, πολύ υψηλότερες για την εποχή, 27-28 βαθμούς μας είπε ο Μιχάλης στη Θεσσαλονίκη, και το Σαββατοκύριακο το μπάσιμο του καιρού, 30 βαθμοί θα είναι το Σαββατοκύριακο, και πολύ περισσότερο αρχές εβδομάδος, Δευτέρα, Τρίτη μέχρι και Τετάρτη, που το θερμόμετρο θα ανέβει κι άλλο και θα είναι καθαρά καλοκαιρινός ο καιρός. Το τρίμερο Δευτέρα με Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32-33 και σε κάποιες περιοχές της χώρας τους 35 βαθμούς. Ιδανικός καιρός για μπάνιο, έστω και αν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές από τις καλοκαιρινές. Δεν θα έχουμε 18-20 βαθμούς θερμοκρασίες χαμηλές, αλλά θα έχουμε 14-15. Και μετά, από τα μέσα της εβδομάδας και για ένα δεκαήμερο, πάλι ασασέρο καιρός, βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας κατά 10 μονάδες. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Θα έχουμε, όπως και η ψυχολογία μας έχει τα πάνω της και τα κάτω της, ανεβοκατεβάσματα δηλαδή, έτσι και ο καιρός είναι ανάλογος με την ψυχολογία του κόσμου. Και πάμε στα αθλητικά. Λοιπόν, η Arsenal τα κατάφερε χθες. Δεν ήταν καλό το παιχνίδι, δεν μου άρεσε. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι ήταν δίκαια η Arsenal, πέρασε στον τελικό. Είναι η καλύτερη ομάδα από την Αθλέτικο. Και ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Σε συνδυασμό μάλιστα και με το βαθμό που έχασε, τους βαθμούς που έχασε η Manchester City, παραλίγο να χάσει 3 βαθμούς, τελικά έχασε 2, διότι σοφάρισε στο 96 προχθές το παιχνίδι με την Everton. Καθιστά τελικό, κατά την άποψή μου, το παιχνίδι της Κυριακής με τη West Ham. Εάν η Arsenal κερδίσει την Κυριακή και θα έχει καλή ψυχολογία τη West Ham εκτός έδρας, η οποία δίνει μάχη για να κρατηθεί στην κατηγορία στην Premier League. Γι' αυτό και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Εάν κερδίσει η Arsenal, νομίζω θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θα είναι ο πρώτος τίτλος που θα κατακτήσει. Διότι στα τελευταία δύο παιχνίδια δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Εάν χάσει βαθμούς, το προβάδισμα θα το έχει η Manchester City. Γι' αυτό το παιχνίδι της Κυριακής είναι το πλέον καθοριστικό για τον τίτλο, το παιχνίδι West Ham Arsenal. Άρα προηγείται το πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία η Arsenal. Είναι στον επόμενο τελικό του Champions League. Θα το διεκδικήσει επί ίσης όρης από την Bayern ή την Paris. Τι λέει ο Σάκης Γκίνας, Μπάγερν ή Παρί σήμερα? Καλημέρα, Σάκη μου.
8: Καλημέρα, Βασίλη. Χθες είχαμε πει, με είχες ρωτήσει για το σημερινό ημιτελικό. Του είχα πει σίγουρα πολύ λίγα γκολ. Έως τίποτα, πράγματι έτσι έγινε. Πολύ σφιχτός ο ημιτελικός εχθές. Με το ζόρι, γιατί οι ομάδες οι συγκεκριμένες δυσκολεύονται στα περισσότερα μας στο σκοράρισμα. Πέρασε η Arsenal, γιατί ήταν λίγοι νομίζω χθες η Ατλέτικο.
1: Ναι, πολύ μέτρια εμφάνιση. Πολύ μέτρια εμφάνιση.
8: Ήταν λίγοι. Και σήμερα τώρα πλέον, ποιον θα βρει, θα περάσει ο δεύτερος φιναλής, που θα είναι και το φαβορί του τελικού. Δεν μπορεί κανείς να κάνει, ούτε η πυθία, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει πρόβλεψη σήμερα, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες ισοδύναμες. Με συν και πλην η καθεμία. Αλλά είναι δύο ισοδύναμες ομάδες. Το σκορ του πρώτου αγώνα δίνει ένα μικρό προβάδισμα, είναι αλήθεια, στην Παρί, γιατί έχει αυτό το αβαντάζ του ενός τέρματος.
1: Ναι, το ενός γκολ.
8: Από εκεί και πέρα θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο, θα είναι ένας τελικός λεπτομεριών, από τη στιγμή που οι δύο ομάδες έχουν την ίδια δυναμικότητα πάνω κάτω. Θα κριθεί από τις στιγμές, από τη μέρα που θα βρεθούν τα τούτων της κάθε ομάδας, τα οποία είναι και πάρα πολλά βέβαια. Δεν προλαβαίνει να μετρήσει αστέρες, ας πούμε, και στις δύο ομάδες. Όχι αστέρες υπό την έννοια του παρελθόντος που ξέραμε, το Μέση ή ξέρω εγώ, το Ροναλντίνιο, αλλά αστέρες που συνδυάζουν ουσία και θέαμα. Κάτι που είναι πολύ σπάνιο στο ποδόσφαιρο και βέβαια είναι και προϋπόθεση για να παίζει σε υψηλό επίπεδο το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό νομίζω σήμερα θα έχουμε την. Θα είναι ένα συναρπαστικό μάτς, απόλαυση για το ποδόσφαιρο, για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους ανά τη γη.
1: Ναι.
8: Το σημερινό παιχνίδι.
1: Σήμερα έχουμε και το τρίτο παιχνίδι, πρώτο στην Αθήνα. για την είσοδο στο Final Four του μπάσκετ. Παναθηναϊκός λοιπόν εναντίον Βαλένθια. Σαν συνέχεια του χθεσινού αγώνα του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε περίπατο στη Μονακό, πέτυχε το 3-3 και είναι ήδη η πρώτη ομάδα η οποία λαμβάνει θέση για το μεγάλο τελικό, για το Final Four της Αθήνας. Ποια είναι η ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό? Υπάρχει και ένα πικρόχολο σχόλιο του Γιαννακόπουλου, του Προέδρου του Παναθηναϊκού, απέναντι στην πρόκριση του Ολυμπιακού. Και αν θεωρείς ότι σήμερα θα ξέρουμε και το δεύτερο του Final Four?
8: Εδώ είναι πιο ισορροπημένο το ζευγάρι, Βασίλη. Δηλαδή το Ολυμπιακός Μονακό ήταν ξεκάθαρο από το πρώτο παιχνίδι, έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρο στο δεύτερο, ότι ο Ολυμπιακός έχει διαφορά δυναμικότητας με τη Μονακό, ότι το επιβεβαίωσε χθες και στο Μόντε Κάρλο. Οι αγώνες του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία κρίθηκαν στο όριο. Την κόψη του ξηραφιού κυριολεκτικά, στο τελευταίο καλάθι, στην τελευταία φάση. Το ότι παίζουν στην Αθήνα δίνει ένα προβάδισμα στον Παναθηναϊκό για να τελειώσει από απόψε την υπόθεση πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Απ' την άλλη όμως είδαμε στα δύο πρώτα μάτια ότι είναι ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι και κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει στο απόψινό παιχνίδι. Δηλαδή, όπως ο Παναθηναϊκός είχε την έβνοια της τύχης, γιατί χρειάζεται και αυτή να κερδίσει στο τελευταίο μάτς, αλλά και στο προηγούμενο, στο τελευταίο στην εκνοή, στον τελευταίο πόντο, το ίδιο κάλλιστα, αν και δεν το ευχόμαστε, αντιθέτως, μπορεί να συμβεί σήμερα και να έχει την έβνοια της, μια δίθυη έννοια της τύχης, η Βαλένθια. Άρα εδώ δεν μπορεί να κάνεις προβλέψεις για το αν ο Παναθηναϊκός καθαρίσει από σήμερα την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας ή όχι. Είναι ανοιχτό. Αυτό βλέπω σήμερα.
1: Είναι πολύ ανοιχτό και θα γίνει ντέρμπι και στην Αθήνα. Απλώς το ψυχολογικό προβάδισμα το έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει το 2-0. Ξέρει ότι έχει δύο ακόμα ευκαιρίες, μία στην έδρα του και μία εκτός, εάν πάνε όλα στραβά και γίνει το 2-2. Βέβαια, αν γίνει το 2-2, μετά θα έχει το ψυχολογικό πλεονέκτημα η Βαλένθια. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώνει σήμερα τη διαδικασία και για ψυχολογικούς λόγους και για να είναι ξεκούραστοι οι παίκτες. Να τελειώνει σήμερα, να κάνει το 3-0 κι αυτός και να έχουμε έτσι άρωμα ελληνικό στο Final Four.
8: Και σε αυτό που λες, Βασίλη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που φύγεις, που έφυγες πριν από λίγο, γιατί νομίζω ότι έχει συμβεί μόνο μία φορά στο παρελθόν. Δηλαδή να ανατραπεί ένα 2-0 υπέρ κάποιες ομάδες.
1: Πάντως σήμερα,
8: είναι δύσκολο.
1: Πάντως σήμερα είναι και μπασκετική μέρα και ποδοσφαιρική μέρα. Στις 7 η ώρα είναι το Περιστέρι ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, πάει στο δικό μας Final Four το ελληνικό και θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό. Αν χάσει, υπάρχει και τρίτο παιχνίδι την Κυριακή, νομίζω, στο Παλατάκι. 7 η ώρα το Περιστέρι ΠΑΟΚ, 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βαλένθια και 10 η ώρα για τους ποδοσφαιρόφιλους το Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεντζερμέν. Από τις 7 μέχρι τις 12 απόλυτο ποδοσφαιρικό και μπασκετικό μενού. Ενώ πρέπει να το πούμε αυτό, έχουμε και σε ένα ακόμα Final Four ελληνική παρουσία στο μπάσκετ του Champions League στην Ισπανία, εκεί όπου η ΑΕΚ θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Μάλαγα στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του FIBA Basketball.
8: Ναι, όντως, γιατί το ελληνικό μπάσκετ κυριαρχεί, είναι πάρα πολύ ψηλά στο πανευρωπαϊκό στερέωμα, αλλά το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές ομάδες, τόσους πολλούς εκπροσώπους, είτε σε Final Four είτε σε τελικούς όπως έγινε με τον ΠΑΟΚ πρόσφατα, είναι και εύλογο. Ήταν και αναμενόμενο λίγο πολύ. Πάντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Final Four της Αθήνας με την κοινή παρουσία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που αυτή τη φορά θα δώσει ραντεβού σε ένα Final Four στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα και όχι εκτός έδρας. Και βέβαια νομίζω ότι η ιστορία, γιατί λέγεται πολύ τελευταία και είναι πιθανό και να συμβεί με βάση την δυναμικότητα των ομάδων, στην ιστορία έχει μείνει μια εκκρεμότητα, δηλαδή ένας τελικός Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι με τη Ρεάλ και τη Φενέρ υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συμβεί αυτό, αφού πρώτα δεν θα περάσει το Παναθηναϊκό στο Final Four.
1: Εντάξει, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Περισσότερα αθλητικά το απόγευμα στις 5 από τον FM 100. Περισσότερα μαζί με τον Σάκη Γκίνα αύριο, όταν θα έχουμε και το ζευγάρι του τελικού του Champions League στο ποδόσφαιρο. Αν μου ζητάτε τη δική μου την άποψη, θα σας την πω, δηλαδή μου ζητήσετε ή δεν μου ζητήσετε. Εγώ εκτιμώ ότι η Bayern τελικά θα περάσει και όχι η Paris. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Έστω και δύσκολα, η Bayern θεωρώ ότι έχει πολύ καλύτερη ψυχολογία σαν ομάδα, και αυτό μου δημιουργήθηκε η αίσθηση στο πρώτο παιχνίδι, όπου έχανε 5-2 και όχι απλά δεν τα βάλε κάτω, συνέχισε να παίζει, το έκανε το 5-2-5-4 και παραλίγο στα τελευταία λεπτά να ισοφαρίσει. Αυτό έδωσε κατά ένα παρά το γεγονός ότι η Παρί μπορεί να είναι καλύτερη ομάδα και να έχει καλύτερες μονάδες. Θεωρώ λοιπόν ότι η Μπάγκερν είναι πιο έτοιμη ψυχολογικά και έχει αυτή την ψυχολογία της γερμανικής σχολής, έστω και αν η περισσότερη επέκταση δεν είναι από τη Γερμανία. Λοιπόν, και το θέλει πάρα πολύ μετά από καιρό να βρεθεί σε τελικό, και θα πάμε και εκτίμησή μου ότι θα πάμε σε ένα τελικό Bayern Arsenal που είχαμε καιρό να τον δούμε. Πολύ ενδιαφέρον τελικό στο Champions League. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθώ ή θα διαψευστώ. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM100 για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε στο ραδιόφωνο μας. Μετά το τραγούδι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Ευδοξία Δένη στις 12 και αμέσως μετά το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τελεσμένο γεγονός θεωρείται κατάργηση της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς νωρίτερα σήμερα κλιμάκιο της εταιρείας ενημέρωσε επισήμως το προσωπικό για την αποχώρηση από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση ήρθε μέσω διεργασιών των τοπικών φορέων για την εξέβρεση λύσεως όσον αφορά στο θέμα της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece, και ενώ είναι προγραμματισμένη διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης στις 2.30 το μεσημέρι. Στην πόλη μας σήμερα και αύριο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει το απόγευμα στις 7.30 στο πεζοδρόμιο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Μια εκδήλωση που θα κορυφωθεί με πορεία στο κέντρο και κατάληξη στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Διήμερη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εργαζομένους και εκπροσώπους συνδικάτων. Με πρώτη στάση στο Αμπουντάμπι, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ξεκίνησε χθες η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Αν η Ευρώπη δεν ενώσει τις δυνάμεις της σε οικονομία, άμυνα και τεχνολογία, θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός των Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης από το πάνελ εκδήλωση με αντικείμενο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Η εμπειρία του ως ποδοσφαιριστής από τα μέσα της δεκαετίας του 50 με τη φανέλα του Ολυμπιακού τον ακολούθησε και στη δημοσιογραφία, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Κρήτης από το έγκλημα εκδίκησης στην αμουδάρα του Ηρακλείου, που ένας 54χρονος εκτέλεσε με 4 σφαίρες 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχείο το 2022. Παραδόθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα Μάλε Βυζίου, συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια. Επίθεση με οπαδική χρειά σημειώθηκε στη Χαλκιδόνα μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα. Ταυτοποιήθηκε ένας 17χρονος ως ένας από τους δράστες της επίθεσης σε βάρος 4 νεαρών. Αναζητούνται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι επίσης κάτω των 18. Με ετοιμωμένη χώρα τη Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις για κάθε ηλικία, επιστρέφει από αύριο στη Δεφιελ Expo η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Το τετραήμερο 7 με 10 Μαΐου ή 12η διοργάνωση, με τη συμμετοχή 318 εκθετών, 30 εκδοτικών οίκων και δεκάδων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Σε αριθμούς κόμικων, επίσης η πόλη μας το τρίμερο 8 με 10 Μαΐου με την ευετειακή 10η διοργάνωση του μοναδικού Pop Art Comic Festival να επιστρέφει ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέες ενότητες, σπουδαίους δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θεματικές εκδηλώσεις επίσης στους χώρους της ΔΕΘΑ Hell Expo. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας που αφορά στη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών του κόλπου, αλλά και λόγω των εξελίξεων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε εξέλιξη σε πολύ καλή βάση. Παρά την τελευταία όμως αυτή η απόφαση, ο ναυτικός αποκλεισμός στα ειρηνικά λιμάνια παραμένει σε πλήρη ισχύ. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Σε λίγο κοντά σας ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και η εκπομπή Blender.
2: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Deathhell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Μοσχοβόλησε το στούντιο του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης με τους μενεξέδες και τα ζουμπούλια που ακούμε. Είπαμε με αυτό το καταπληκτικό τραγούδι να ξεκινήσουμε σήμερα, να βάλουμε το blender στην πρίζα του FM 100. Η Σοφία Κανάκη ρυθμίζει τον ήχο, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης μαζί μας αρρωγός τεχνικά, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και όλοι μαζί σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Μεσοπεντηκοστή σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026, και είστε συντονισμένοι στον FM 100 για να σας πω ότι μεταξύ μας μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά. Θα λέσουμε στο blender αρκετά πράγματα, αρκετά θέματα και αρκετές μουσικές. Εμείς τις διαλέγουμε, δεν πέφτουν από κανέναν ουρανό και από καμιά playlist.

Επίσης, πολύ το ξέρετε, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το fm100.gr αλλά και μέσα από το tv100.gr στην ενότητα Blender, όπου υπάρχει η αντίστοιχη εφαρμογή για να ακούτε το Blender διαδικτυακά. Στην άλλη άκρη της οικουμένης, δηλαδή, πολύ απλά. Σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100. Μηνύματα, σχόλια, προτάσεις, σκέψεις, ό,τι εσείς νομίζετε, ό,τι σας έρθει στο μυαλό, ρίξτε το στο email μου 3alaz67@gmail.com.

Να σας πω ποιους σχεδιάζουμε σήμερα να φιλοξενήσουμε στο Blender. Σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο τον Μπακουνάκη, πανεπιστημιακός, δημοσιογράφος, μεταφραστής, συγγραφέας. Πολλές ιδιότητες έχει, αλλά σήμερα θα τον έχουμε μαζί μας ως πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, γιατί ουσιαστικά είναι ο φορέας που διοργανώνει τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 22η διοργάνωση φέτος, και αρχίζει από αύριο ένα πολύ ωραίο τετραήμερο στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε για βιβλίο και για πολλά άλλα. Και γύρω στις 12.30 θα έχουμε τη χαρά εδώ στο στούντιο να είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Καπάτος, ο διευθυντής του ΙΜΕ του ΙΚΕΤΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Μην κολλάτε στις λέξεις, είναι πραγματικά απίστευτα τα οποία συμβαίνουν στο ΙΜΕΤ και στο ΙΚΕΤΑ γενικώς και θα καταλάβετε. Αυτά είναι αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε ζωντανοί που κάνουμε, ξέρετε πολύ καλά και τα παρακολουθούμε. Για παράδειγμα, τώρα να σας μεταφέρω ένα ρεπορτάζ από την εφημερίδα Μακεδονία που λέει ουσιαστικά κλείνει η βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Ακούσατε και την Ευδοξία τη Δένη στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί σήμερα στις 2.30 υπάρχει και αυτή η διευρυμένη σύσκεψη στο Δήμο Θεσσαλονίκης με τον Στέλιο τον Αγγελούδη. Χθες το ρεπορτάζ λέει ότι είχε συνομιλίες με τους υπεύθυνους της Ryanair της Ιρλανδέζικης εταιρείας, αλλά να δούμε τι θα βγει. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την πόλη, μην νομίζετε έτσι, γιατί όταν μια τέτοια εταιρεία ουσιαστικά συνδέει τη Θεσσαλονίκη, νομίζω με 37 προορισμούς στο εξωτερικό, είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό, με ό,τι συνεπάγεται στο πήγαινε και στο έλα, και για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν από εδώ και αυτούς που θέλουν να έρθουν εδώ. Οπότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Φυσικά ο FM 100 και TV 100 το παρακολουθούν το θέμα και ό,τι νεότερο θα σας το μεταφέρουμε. Πάντως η εφημερίδα Μακεδονία, ο ηλεκτρονικός ιστότοπος, ο ιστότοπος το e-makedonia.gr, αναφέρει πως ήδη έχει σταλεί επιστολή στο προσωπικό της Ryanair εδώ στη Θεσσαλονίκη, πως επίκειται το κλείσιμο. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν, θα δούμε τι θα προκύψει και αν όλα αυτά είναι μέσα πίεσης για να περιορίσουν τις αυξήσεις από τη Fraport στη Ryanair για τα τέλη αυτά παραμονής στο αεροδρόμιο. Και επειδή πλημμυρίσαμε με Ανεξέδες και Ζουμπούλια, είπαμε να βάλουμε και τον Τσάρλι Μπράουν, έτσι λέγεται αυτό. Ο Τσάρλι Μπράουν είναι αγαπημένος μου ήρωας παιδικός, ο Σνούπι, γιατί αυτό είναι το τραγούδι που τραγουδούν πολύ ωραία και που μεγάλη επιτυχία και το λατρεύω, να σας το πω έτσι πολύ απλά, η Coldplay. Κύριε Γανάκη, ωραίο ντράμς, δεν παίζει. Χθες μιλούσαμε, όπως και εσείς ξέρετε πολύ καλά και ενημερώνεστε γενικώς, γιατί τα νέα τρέχουν για τη Μέση Ανατολή, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το σταματώ εδώ. Χθες μιλούσαμε ότι στην κόψη είμαστε, έτσι, στην κόψη, γιατί αρχίζει αυτό το σχέδιο ελευθερίας του Ντόναλντ Τραμπ, ουσιαστικά αποκλεισμός στενά κτλ. Και σήμερα με μια ανάρτηση στο Truth, το οποίο είναι το δικό του, να το πω έτσι, Twitter, εκεί μας ανακοίνωσε ότι αυτό που λέγαμε μικρή όταν παίζαμε κρυφτό, φτού ξελευτεριά. Δηλαδή δεν ισχύει πια το σχέδιο αυτό και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Και όπως αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, Αμερικανός Πρόεδρος, μετά από τις πιέσεις τέλος πάντων σε πολλά εισαγωγικά που δέχτηκε από το Πακιστάν για να μην προχωρήσει σε αυτή την επιτήρηση κλπ. Κλπ. Κλπ. Για τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Κρατήστε και μια σημείωση. Όλα αυτά έχουν να κάνουν βέβαια και με τις συναντήσεις που τρέχουν στο Πεκίνο. Εκεί είναι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τις επόμενες μέρες, νομίζω 14-15, διορθώστε με αν κάνω λάθος, περιμένουν στο Πεκίνο ο πρόεδρος Σι, περιμένει τον Ντόναλντ Τραμπ. Καταλαβαίνετε, αυτές οι συναντήσεις είναι τόσο ψηλού επίπεδου που κρέμονται πολλά πράγματα από εκεί. Και προσέξτε, ενώ συνέβησαν όλα αυτά και είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του αρχηγού του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου, του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα εφαρμοστεί το σχέδιο και όλα αυτά μετά τις επιθέσεις που είχε ξεπολύσει στο Ιράν αφού ξεκίνησε το σχέδιο Ελευθερία. Ουσιαστικά δεν συνιστούν παραβίαση της εγκυχηρίας, αλλά ήταν μια αποκάλυψη που έκανε το Axios.com.

Επιτροχάδη, να σας πω μερικές σημειώσεις που έχω κρατήσει. Είναι ότι σήμερα τρέχει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα, τον κύριο Βαρδακαστάνη. Προετοιμάζονται για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο νομίζω είναι συνεδρίαση. Ναι, είναι αύριο συνεδρίαση. Και όλα αυτά εν ώψη και του συνεδρίου που θα ακολουθήσει στις επόμενες μέρες το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα προηγηθεί και ένα προσυνέδριο εδώ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Οπότε έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, σήμερα και αύριο θα βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, ουσιαστικά για να τιμήσουν τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Που θυμάστε ή έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει για τα τραγικά γεγονότα της απεργίας των καμνεργατών που είχε και τον νεκρό και μετά ήταν στις 9 Μαΐου τότε του 1936 από τους καμνεργάτες και πάνω σε αυτό στηρίχθηκε ο Γιάννης Ρίτσος και μέσα σε τρεις μέρες έγραψε το καταπληκτικό ποίημα «Επιτάφιος», το οποίο μεταμελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης μοναδικά.

0: Πάμε τώρα γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε πρωτίστως στο κάλεσμά μας. Είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Δηλαδή, ουσιαστικά θα μιλήσουμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, έτσι. Ο κύριος Μπακουνάκης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είπα μόνο τη μια ιδιότητά σας. Δεν είπα ότι είστε δημοσιογράφος, δεν είπα ότι είστε καθηγητής στο Πάντιο, δεν είπα τίποτα άλλο, έτσι. Γιατί την από συνάδελφός μου, χρόνια σας διαβάζω.
1: Δεν πειράζει, μ' αρέσει η ιδιότητα αυτή του δημοσιογράφου.
0: Ωραία. Ζήτησα να μιλήσω μαζί σας γιατί αύριο ουσιαστικά ανοίγει σελίδες, να το πούμε έτσι πολύ απλά, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Και ξέρετε κάτι, λέγαμε λίγο νωρίτερα με τους συναδέλφους εδώ στην αίθουσα Σύνταξης.
1: Ναι.
0: Πότε έγινε, βρε παιδί μου, 22 χρονών αυτή η έκθεση?
1: 22
0: πότε,
1: χρονών.
0: Πώς, ναι, πώς πέρασαν τα χρόνια? Ναι.
1: Για τους θεσμούς που στην Ελλάδα δεν έχουν και πολύ βάθος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Νομίζω τα 22 χρόνια είναι ένα επίτευγμα.
0: Ναι. Είναι επίτευγμα, αλλά και αυτό φέτος που επιχειρείτε, το... όχι μόνο εσείς βέβαια, όλοι που επιχειρούμε, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Έβλεπα και τις σημειώσεις μου, όσα υπόθηκαν χθες στη συνέντευξη που δώσατε στην Deathhell Expo. Ουσιαστικά μιλάτε για ένα υβριδικό μοντέλο. Ας το ξεκινήσω με αυτό.
1: Ναι.
0: Τι είναι
1: ναι.
0: το διαφορετικό δηλαδή, κύριε πρόεδρε, αυτό?
1: Κοιτάξτε, ένα υβριδικό μοντέλο το οποίο συνδυάζει το εμπορικό κομμάτι, όπως έλεγα. Δηλαδή εδώ έχουμε 300 εκδοτικούς οίκους οι οποίοι μπορούν να πουλάνε βιβλία, δηλαδή το κοινό να έρχεται να βλέπει, να αγοράζει κτλ. Είναι επαγγελματικό, καθώς είναι πολύ ενισχυμένο φέτος το κομμάτι που έχει σχέση με την παρουσία των επαγγελματιών του βιβλίου από όλο τον κόσμο, που δεν είναι απαραίτητα εκδότες, αλλά είναι άνθρωποι που προωθούν την ανάγνωση, είναι στελέχοι σε οργανισμούς, σε υπουργεία, είναι νομικοί σύμβουλοι διαφόρων εκδοτικών οργανισμών που είναι ειδικοί για τα δικαιώματα, για την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Και που, καθώς επίσης και ένας τεράστιος αριθμός και πρώτη φορά στα χρονικά, εκπροσώπων μεγάλων εκδοτικών οίκων, διεθνών εκδοτικών οίκων, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, θα βρίσκονται από αύριο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ πάντα διαβάζοντα το πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που σα διακόπτω, είναι αυτό που λέμε κάθε χρόνο, αλλά μάλλον φέτος θα είναι λίγο περισσότερο. Ξέρετε, είναι η φράση που έλεγε ο αστυνόμος Σαΐνης που έλεγε στα καρτούν. Δηλαδή, εμπρός καλή μου έλεγε να τρέχουμε, ας πούμε. Δηλαδή, είναι πολλές εκδηλώσεις που τρέχουν παράλληλα και ξέρετε, αυτό δημιουργεί διάφορα ζητήματα. Το ξέρετε και εσείς από την πείρα σας.
1: Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει με όλες τις εκθέσεις. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των εκθέσεων.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό φέτος η πλατφόρμα της έκθεσης, το site της έκθεσης.
0: Εκεί το πήγαινα.
1: Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ εύκολο να πλογηθείτε, γιατί μπορείτε να βάλετε το όνομα ενός συγγραφέα που σας ενδιαφέρει ή ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και να δείτε από κάτω ποιες είναι αυτές οι εκδηλώσεις και τα λοιπά, και έτσι να μην χαθείτε μέσα σε αυτό το, αν θέλετε, το πλήθος των 500 και εκδηλώσεων που έχει φέτος η έκθεση.
0: Τώρα, επίσης κράτησα σημειώσεις μου με αυτά που είπατε εσείς και όσοι ήταν χθες στη συνέντευξη. Ουσιαστικά τρέχει και η καμπάνια αυτή της φελαναγνωσίας. Το λέω σε εισαγωγικά, λέει διαβάζουμε. Εγώ τώρα ρωτάω πολύ απλά. Είναι πολύ ωραία αυτή η καμπάνια. Το αγαπάμε το βιβλίο. Τελικά στην Ελλάδα παράγεται πάρα πολύ βιβλίο, να το πω έτσι πολύ απλά. Αλλά...
1: Ναι.
0: Και μάλλον μένουμε στο μόνο αγοράζουμε. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε. Με την εμπειρία σας, τι λέτε?
1: Δεν ξέρω, ακόμη και το αγοράσουμε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω,
1: το σίγουρο είναι ότι βγαίνουν αυτά τα βιβλία. 12.500 τίτλοι ήταν πέρσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πραγματικά. Δεν ξέρουμε όμως πόσα πουλούνται. Δυστυχώς δεν έχουμε ποσοτικά στοιχεία για το πόσα βιβλία πουλούνται. Τώρα, το θέμα της είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, είναι ένα ζητούμενο, είναι ένα έλλειμμα. Ξέρουμε πόσα εισιτήρια κινηματογράφου κόβονται, πόσα εισιτήρια στα θέατρα κτλ. Αλλά δεν ξέρουμε πόσα βιβλία πουλούνται. Αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα έλλειμμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι θέμα των εκδοτών βασικά. Αλλά και γενικότερα να έχουμε αυτό το πολύ κρίσιμο ποσοτικό στοιχείο που θα μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μπορούμε να μιλάμε με δεδομένα.
0: Να μην πάμε με αχαρτογράφητα που λέμε.
1: Να μην μένουμε σε εντυπώσεις, ακριβώς.
0: Να έχουμε δεδομένα.
1: Τώρα, το αν διαβάζουμε, αυτό είναι, κοιτάξτε, εμείς πηγαίνουμε με τη διεθνή εμπειρία. Δηλαδή λέμε ότι υπάρχει μια κρίση ανάγνωσης που το δείχνουν, αλλά δεν είναι τόσο μια κρίση ανάγνωσης γενικότερα. Είναι μια κρίση ανάγνωσης που μάλλον είναι μια κρίση τρόπου ανάγνωσης που δεν επιτρέπει σε νέους, ας πούμε, σε έφηβους, να μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο. Εκεί εστιάζονται σήμερα όλες οι εκστρατείες ανάγνωσης που γίνονται παντού σε όλη την Ευρώπη. Γιατί οι έρευνες έχουν δείξει ότι που γίνονται σε έφηβους σε ηλικίες 15, 16, 17, 18 ετών, ναι, ότι αδυνατούν να κατανοήσουν κείμενα. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα ενός νέου αναλφαβητισμού, νέων ανισοτήτων και επίσης μεγάλα προβλήματα δημοκρατίας, ας πούμε, γιατί όλα αυτά έχουν σχέση με το πώς, ας πούμε, μπορείς να παραπληροφορηθείς, μπορείς να παρανοήσεις πράγματα.
0: Το νιώθουμε στο πετσί μας αυτό, κύριε Μπακουνάκη, το ξέρετε και εσείς
1: όλα
0: πολύ
1: αυτά
0: καλά,
1: τα ζητήματα.
0: Ναι. Τώρα, εγώ επίσης...
1: Εκεί εστιάζει η εκστρατεία μας, ναι, και γι' αυτό δεν είναι εκστρατεία η οποία... στηρίζεται σε, ας πούμε, σε συζητήσεις ειδικών που καταγράφουν το πρόβλημα και λένε διάφορα. Όχι. Είναι μια εκστρατεία που πηγαίνει απευθείας στα παιδιά, πηγαίνει απευθείας στους έφηβους και προσπαθεί να τους κινητοποιήσει, να τους ενεργοποιήσει κτλ. Γι' αυτό έχουμε συνεργασία με όλους αυτούς τους εξειδικευμένους οργανισμούς που το TNIBI, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού κτλ. Ναι. Καμιά εικοσαριά οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ελληνικούς και ξένους, και πηγαίνουμε απευθείας σε αυτούς τους πληθυσμούς.
0: Ναι. Τώρα επίσης νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι είναι και πολλές, θα παρουσιαστούν και πολλές βιβλιοφιλικές, να το πω, εκπομπές της ΕΡΤ. Εγώ τώρα να ευλογήσω και τα γένια της TV100, γιατί είναι και το σπίτι μας, αλλά ξέρω πολύ καλά, όπως ξέρετε, την εκπομπή που έχουμε εδώ του Στέλιου του Λουκά χρόνια, με μια παρουσία στο βιβλίο ανεπανάληπτη κατά τη γνώμη μου. Ίσως του χρόνου να είμαστε και ξανά εκεί. Ήθελα όμως να κάνω ένα zoom στην τιμόμενη χώρα. Φέτος διαλέξαμε τη Βουλγαρία.
1: Τη Βουλγαρία, ναι, ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε δυο σκέψεις πάνω σε αυτή την επιλογή?
1: Ναι, πριν απ' όλα να υπήρξε στα 22 χρόνια, νομίζω ότι η Σερβία ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια την επόμενη χώρα. Ήταν καιρός να έχουμε μια χώρα από τη γειτονιά μας,
0: ναι,
1: μια χώρα με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε σήμερα πιο εύκολα, γιατί και αυτή είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως μπορούμε να είμαστε μέσα στα ίδια προγράμματα, στα ίδια δίκτυα κτλ.
0: Και στο ευρώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Και στο ευρώ, ναι. Κυρίως όμως είναι μια χώρα η οποία έχει μια πάρα πολύ δυναμική λογοτεχνική σκηνή, με συγγραφείς οι οποίοι έχουν διεθνή εμβέλεια, όπως είναι ο Γκοσποντίνοφ, όπως είναι η Ρενέ Καραμπάς και άλλοι συγγραφείς. Αναφέρω σε αυτούς τους δύο, γιατί ο Μεν Γκοσποντίνοφ έχει πάρει το βραβείο Μπούκερ, η Καραμπάς είναι στη φετινή λίστα, την τελική λίστα, τη short list του βραβείου, του ίδιου βραβείου, και έχουν λοιπόν μια λογοτεχνική σκηνή που έχει μια δυναμική, μια πολυφωνία και που αξίζει να την γνωρίσουμε.
0: Και λόγω και εγκύτητας, έτσι δημιουργεί και λύνει και πολλά πρακτικά ζητήματα.
1: Και όχι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι, ναι, ότι ακριβώς επικοινωνούμε με τους γείτονές μας και αυτό, αν θέλετε, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού που οργανώνει την έκθεση, ναι, ναι, είναι μέσα στη στρατηγική τους η ανάπτυξη των σχέσεων με όλες τις γειτονικές χώρες.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή,
0: ωραία,
1: και με την Αλβανία και με τη Ρουμανία, και ωραία, με τη Σερβία και με τη Βοσνία. Θέλουμε λοιπόν.
0: Είναι η γειτονιά μας, κύριε Μπακουνάκη.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει αύριο, τελειώνει την Κυριακή. Θα βρεθούμε εντελώς τυχαία, νομίζω, εκεί, όπως λέμε πολύ απλά. Επειδή μας ακούν πολύ αυτή την ώρα, ξέρετε, εγώ απλώς λέω και το κερασάκι ότι φυσικά η είσοδος στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι ελεύθερη.
1: Είναι ελεύθερη, αλλά από φέτος θα έχουμε ένα δελτίο εισόδου
0: για την καταγραφή.
1: Για να μπορέσουμε να καταγράφουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να μην βγάζουμε νούμερα κατά προσέγγιση. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι φέτος κάνουμε μια εκστρατεία στα ταξί της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν μπείτε τώρα σε ένα ταξί της Taxiway, αυτά που λένε Taxiway, θα δείτε στις οθόνες τους το βίντεο που παίζει για την έκθεση και τα λοιπά.
0: Ωραία,
1: έτσι, με σκοπό να γίνει η έκθεση πιο γνωστή.
0: Ακόμη πιο γνωστή, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ξέρετε, ο χρόνος στο ραδιόφωνο είναι ραδιοφωνικός έτσι με όμικρον, γιατί πυροβολεί το χρονόμετρο. Σας ευχαριστώ θερμά πάντως, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Ακούσατε τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, τον Νίκο τον Μπακουνάκιο. Αναφερθήκαμε φυσικά στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Δεν μιλήσαμε για τις άλλες ιδιότητες του κυρίου Μπακουνάκη, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Πάντως, μιλάμε για την 22η διοργάνωση. Ανοίγουν αύριο οι σελίδες της Έκθεσης Βιβλίου. Σημαντική διοργάνωση. Σας το λέω και εκπείρας, γιατί 22 χρόνια πηγαίνω κάθε χρόνο. Με τη Σοφία Κανάκη σκεφτήκαμε να βάλουμε το κεντρί, έτσι λέγεται, Stink, έτσι. Να μας πάει στο break για να υποδεχτούμε και μείνετε μαζί μας. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και δική σας, έτσι θα είναι η γνώμη αργότερα. Θα είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Καπάτος, ο νέος διευθυντής του ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ. Και τα υπόλοιπα σας τα εξήγησα νωρίτερα. Οπότε ο τροχονόμος εδώ της εκπομπής του Blender μας σηκώνει τα χέρια για να πάμε σε break. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 ιδέες που να βγαίνουν στον FM 100. FM 100, εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε και σας λέμε πολύ καλησπέρα. Είναι η Σοφία Γανάκη που ρυθμίζει τον ήχο, την ευχαριστώ πολύ. Ο Αριστοτέλης ο Αναστασιάδης μας βοηθά τεχνικά και είναι αρρωγός μας σταθερός. Και ξέρετε κάτι, σήμερα πέτυχα με την πρώτη όνομά του. Τον έχω βαφτίσει 17 φορές. Μια το λέω Αριστοτέλη, μια Αλέξανδρο, πάντως από Α ξεκινάει. Όπως και τη κόρη μου, της Αγγελίνας. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί δημιουργούμε αυτό που λέγεται Blender και το βάζουμε στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Έχουμε μπροστά μας άλλα 25 λεπτά. Ό,τι προλάβουμε. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, καλή καρδιά. Αυτή η εκπομπή δεν διεκδικεί δάφνες. Θα τα ακούσετε όλα, θα τα μάθετε όλα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στη δημοσιογραφία και σας το λέω πολύ καθαρά με 37 χρόνια στην πλάτη. Όσα χωράνε. Το στούντιό μας όμως είναι άνετο, έτσι, και χωράνε αρκετοί. Και σήμερα έχουμε μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Πέρασε όλη την πόλη, μας διέσχισε, μας ήρθε τώρα στα καινούρια γραφεία, στα καινούρια στούντιο. Και είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Καπάτος, ο διευθυντής του ΙΜΕΤΑ και τα. Και να εξηγήσω, γιατί πολλοί ίσως δεν το έχουμε ακούσει. Είναι το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Ανάπτυξης. Καλά τα είπα.
1: Μια χαρά.
0: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπάτο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, ο κύριος Καπάτος έχει ημερομηνία, έτσι, ημερομηνία έναρξης. Μία τρίτη έχω κρατήσει μειώσιμο να λάβετε το
1: ΙΜΕΤ. Λίγο περισσότερο από 2 μήνες.
0: Ναι. Σιδεροκέφαλος, καλά κουράγια, εύχομαι να προχωρήσετε. Πόσο χρονών είστε?
1: Είμαι 48.
0: Μια χαρά.
1: Δεν τα κρύβω τα χρόνια μου.
0: Ναι, ναι. Ούτε εγώ. Εγώ σας περνώ 11 χρόνια. Λοιπόν, ζήτησα να μιλήσω μαζί του. Ξέρετε, γιατί έτσι πολύ απλά να το πω έτσι, το ΙΜΕΤ, το ΕΚΕΤΑ γενικώς, ξέρουμε πολύ καλά ότι, να το πω έτσι τεχνολογικά, ας σηκώσουμε κάποια πέτρα από κάτω θα το βρούμε. Αυτό βρήκα εγώ στη σημειώση. Αυτό κράτησε. Καλύπτοντας και τα ρεπορτάζ και οι συνάδελφοί μου εδώ από τον FM100 και την TV100, αλλά και στη Βόρεια που έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα θέματα, ξεκινάω να δω μπελαρά φρεγάτες. Τάκ, από κάτω το ΙΜΕΤ. Πάω λίγο παρακάτω, βρίσκω ένα άλλο θέμα, παπ, από κάτω. Τι ακριβώς κάνετε? Ας πάμε με τις φρεγάτες, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Είμαστε και μετά την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου εδώ στην Ελλάδα, σημαντική εξέλιξη. Δεν το πάω πολιτικά, το πάω χειροπιαστά στη στρατηγική συνεργασία, αλλά και στην παραγγελιά, να το πω έτσι.
1: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή το ΕΚΕΤΑ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα και το 10ο μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στην Ευρώπη, όσον αφορά τα λεφτά που έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα έρευνας.
0: Δηλαδή, πόσα χρήματα?
1: Είναι 75 εκατομμύρια περίπου το χρόνο. 1.700 άτομα προσωπικό. Έχουμε παραρτήματα σε 9 πόλεις, 6 περιφέρειες.
0: Θα τα πάμε και εκεί.
1: Αλλά να αρχίσουμε την κουβέντα μας με τις φρεγάτες.
0: Πολύ ωραία αυτή η χαρτογράφηση. Εδώ τώρα να σκεφτώ έτσι πολύ αφελέστατα και συνόμως ο Γιακόπτο για να απαντήσετε συνολικά. Είχαμε το brain gain. Τι είναι, αυτό είναι. Εδώ συμβαίνει στο ΚΕΤΑ αυτό το πράγμα.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Έχουν επιστρέψει πολλοί έρευνες. Ναι,
1: και εγώ είμαι ένα παράδειγμα που ήμουνα στο εξωτερικό, ήμουνα στο Κέμπριτζ, στη Δανία, ήμουνα καθηγητή, είχα μόνιμη θέση και πριν 6 χρόνια μαζί με την οικογένεια πήραμε την απόφαση να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα.
0: Bienvenue. Ωραία. Άρα, μιλάμε για ένα σημαντικό ποσό, 75 εκατομμύρια το χρόνο, τόσοι ερευνητές. Και τι κάνετε?
1: Κάνουμε, το ΚΕΤΑ έχει 5 Ινστιτούτα. Καλύπτουμε όλες τις περιοχές. Είναι το Ινστιτούτο Μεταφορών.

0: Είμαι διευθυντής στο Ινστιτούτο που ασχολείται με τις ψηφιακές τεχνολογίες, Ινστιτούτο Ενέργειας, Ινστιτούτο Γεωργίας και Βιοεπιστημών. Τώρα, να επανέλθω στην πρώτη ερώτηση, ναι, γιατί νομίζω είναι και πολύ επίκαιρη.
1: Ναι. Είναι λόγω και των ημερών, αλλά και λόγω των συνθηκών, να το πω έτσι.
0: Ακριβώς. Έχουμε αναπτύξει τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα της άμυνας. Τώρα, το συγκεκριμένο project είναι ένα project ευρωπαϊκό. Συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια και εταιρείες. Και αυτό που έχει να κάνει είναι ότι πάμε και βάζουμε αισθητήρες στο κέλυφος του πλοίου, συγκεκριμένη περίπτωση στη φρεγάτα. Οπότε όταν δεχτεί μια επίθεση, κάνει ανάλυση της κρισιμότητας του πλήγματος που έχει δεχτεί το πλοίο και σου βγάζει μια απόφαση ότι είναι πολύ κρίσιμο, πρέπει να γυρίσεις στη βάση σου να το επισκευάσεις ή μπορείς να συνεχίσεις την αποστολή, κάνεις επισκευή εκείνη τη στιγμή και πάει λέγοντας. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο είναι το πλήρωμα να ξέρει
1: δηλαδή, ουσιαστικά,
0: τη ζημιά που έχει πάσει από, από ένα πλήγμα από εφρικό πλοίο.
1: Αχρίαστο ήταν δηλαδή.
0: Αχρίαστο, αλλά εντάξει, όλα χρειάζονται.
1: Και πού το μάθαμε εμείς αυτό το πράγμα και το κάνουμε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι μια εξαιρετικά πρωτοτυπία, να το πω έτσι, για τα ελληνικά. Ξέρετε, τα συζητάμε πολλά αυτά. Και πολλά μας φαίνονται, ξέρετε, ότι ανήκουν σε άλλη σφαίρα, ότι γίνονται αλλού, αλλά γίνονται εδώ.
0: Ναι. Εδώ στη γειτονιά μας, ναι, στη Θέρμη. Εμείς, το ΕΚΕΤΑ έχει δημιουργηθεί από το 2000, είναι 25 χρόνια, 1.700 άτομα προσωπικό, οι πιο πολλοί έχουν μεταπτυχιακό, διδακτορικό, συμμετέχουμε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, έχουμε 23 spin-off εταιρείες που προσπαθούμε τα αποτελέσματα να τα βγάλουμε στην αγορά και όλο αυτό δημιουργεί ανάγκη να συμμετέχουμε σε περισσότερα ερευνητικά project. Και αυτό κάνουμε. Αναπτύσσουμε την τεχνολογία συνέχεια. Δεν σταματάμε πουθενά.
1: Ωραία. Τώρα, σε όλα αυτά είπατε λίγο νωρίτερα ότι έχετε και τα παραρτήματα. Και εγώ κράτησα σημειώσεις μου ότι στην Καβάλα. Και μιλάμε για τη Λιδία, έτσι.
0: Για την Λιδία. Είναι το αεροδρόμιο Λιδία, πρώην αεροδρόμιο Αμυγδαλεώνα. Ήταν το πρώτο αεροδρόμιο στην περιοχή της Καβάλας πριν δημιουργηθεί το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Τα τελευταία χρόνια έχει βάση η Εχνατή Aviation. Η Εχνατή Aviation είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εκπαίδευσης πιλότων και κατόπιν συνεννόησης μαζί τους μας έχουν κάνει παραχώρηση του χώρου και έχουμε δημιουργήσει το Aviation Center του IMET. Είναι πάρα πολύ σημαντική επιτυχία αυτό το πράγμα, γιατί σε όλη την Ευρώπη μόνο δύο, ένα πανεπιστήμιο και ένα ερευνητικό κέντρο έχουν δικό τους αεροδρόμιο. Είναι το Πανεπιστήμιο του Cranfield και η DLR στη Γερμανία. Και αυτή τη στιγμή έχει το IMET ΕΚΕΤΑ δικό του αεροδρόμιο.
1: Να το κάνει τι?
0: Μπορούμε να πάμε εκεί και να κάνουμε πάρα πολλά πειράματα. Να δούμε καινούρια καύσιμα. Να δούμε τις συμπεριφορές αεροπλάνων, υδρογόνο. Γενικά φανταστείτε ότι είναι ένα μέρος.
1: Ένα εργαστήριο
0: που ό,τι έχει να κάνει σχέση με το aviation μπορούμε να πάμε και να κάνουμε πράγματα εκεί.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι στην Καβάλα. Όπως κοιτάμε το χάρτη δεξιά. Αν πάμε αριστερά, πάμε στην Τολεμαϊδα.
0: Άμα πάμε αριστερά από το Τολεμαϊδα, εκεί το IMET έχει δημιουργήσει το παράρτημα πράσινων μεταφορών. Δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε την Τολεμαϊδα. Αν κατέβουμε λίγο πιο κάτω, στον Πειραιά έχουμε δημιουργήσει παράρτημα ναυτιλίας. Πιο κάτω ακόμα, στη Ρόδο, παράρτημα τουρισμού. Όπως βλέπετε, δεν έχουμε επιλέξει τυχαία τις πόλεις. Το παράρτημα ναυτιλίας θα το φτιάχναμε στον Πειραιά. Τουρισμού, ναι, στη Ρόδο.
1: Εσείς, κύριε Καπάτα, από πού είστε?
0: Εγώ είμαι Αθηναίος, αλλά η καταγωγή νησιώτης, Κεφαλονιά, το λέει και το όνομα, και η Κρήτη.
1: Είπα να μην το πω. Εντάξει. Ωραία. Αφού κάναμε αυτή την περιήγηση στις πόλεις, θα πάμε στα αντικείμενα όμως τώρα, έτσι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει ουσιαστικά. Και εδώ ξεκινάω να το πω λίγο και διαφορετικά. Φαντάζομαι ότι σε όλα αυτά, ή εγώ το σκέφτομαι τόσο αφελέστατα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι κοντά σας?
0: Συνεργαζόμαστε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι οι δύο μεγαλύτεροι φορείς στην Βόρεια Ελλάδα. Το γνωρίζουμε αυτό. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, όχι μόνο με το Αριστοτέλειο, ναι, και με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, έτσι, και με το Δυτικής Μακεδονίας. Η γνώση και η έρευνα μοιράζεται. Οπότε έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία, συμμετέχουμε μαζί σε διάφορες ερευνητικές προτάσεις. Έχουμε καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια που είναι συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ και Συνεργαζόμαστε σε ερευνητικά.
1: Με αυτοκίνητο ήρθατε?
0: Ήρθαμε με αυτοκίνητο.
1: Φορτίζεις το δρόμο αυτό?
0: Με έφερε μια συνάδελφος, γιατί ναι, θα έπρεπε κάπου να παρκάρουμε. Έχω ηλεκτρικό εγώ αυτοκίνητο.
1: Εσείς αυτό που ετοιμάζετε τώρα, ένα όχημα που θα φορτίζετε καθώς κινείτε?
0: Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ένα ερευνητικό
1: εδώ,
0: έργο.
1: Εδώ, αν κάνουμε να βρούμε μπρίζα. Μπρίζα. Εμείς βρίσκουμε μπρίζα κάθε μέρα στον FM100 και βάζουμε το blender στην μπρίζα. Αλλά το αυτοκίνητο τώρα να φορτίζει, να κινήσει.
0: Γι' αυτό, αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε. Να κάνουμε τη ζωή των των Ελλήνων πιο εύκολο. Είναι ένα πρόγραμμα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην Πτολεμαϊδα, το οποίο φορτίζεται επαγωγικά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο καθώς κινείται. Είναι πρωτοποριακό, έχουν γίνει κάποιες έρευνες και σε άλλες χώρες, Σουηδία, Γερμανία, και τώρα πάμε να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα.
1: Αυτή η εφαρμογή θα αφορά, να το πω έτσι απλά, και αφελέστε, θα συγχωρέστε με, οχήματα, αυτοκίνητα που ξέρουμε όλοι, όπως το δικό σου το ηλεκτρικό ή άλλα, ας πούμε, θα επεκταθεί και σε άλλα δίκτυα μεταφορών? Να σκεφτώ σιδηρόδρομο, ας πούμε, γιατί πονάμε εκεί.
0: Ναι, αυτό που κοιτάζουμε τώρα είναι για ηλεκτρικά οχήματα.
1: Ναι.
0: Ο σιδηρόδρομος ήδη χρησιμοποιεί ρεύμα, ναι, κατά την κίνησή του.
1: Ωραία. Θα έχουμε μια επέκταση σε όλο αυτό. Θα συνεργαστείτε?
0: Ναι, είναι
1: σκεπτικό σας βλέπω.
0: Ναι, είναι δύο διαφορετικές, ναι, τεχνολογίες, ναι, που χρησιμοποιούμε.
1: Τώρα, αφού λέμε ότι είναι ευρωπαϊκή πόρη και λέμε ότι αυτή την επέκταση την κάνουμε σε όλη τη χώρα, να σκεφτώ ότι αυτή η έρευνα, γιατί είπατε, διαχέεται. Έτσι, αυτό ξέρουμε
0: ακριβώς
1: πολύ καλά, και στο Κέμπριτζ εσείς πήραν το βιώσατε αυτό το πράγμα. Πάμε και προς τα έξω?
0: Πάμε παντού.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: έχουμε συνεργασίες.
0: Έχουμε συνεργασίες όχι μόνο στην Ευρώπη, έχουμε συνεργασίες σε όλο τον κόσμο. Εννοείται ότι θέλουμε πρώτα να εφαρμόσουμε τα αποτελέσματά μας στην Ελλάδα για να βελτιστοποιήσουμε, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Αλλά έχουμε συνεργασίες με όλο τον κόσμο. Έχουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια της Αμερικής, της Μέσης Ανατολής, έχουμε με την Αυστραλία και με όλη την Ευρώπη. Τώρα φανταστείτε ότι σε κάθε ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν τουλάχιστον 10 partners από όλη την Ευρώπη. Οπότε έχουμε αναπτύξει ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών.
1: Κύριε Καπάτο, εγώ είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος. Εσείς είστε 48, εγώ 59. Αυτή την ώρα μπορεί κάποιοι διαδικτυακά να μας ακούνε και στο Κέμπριτζ, να είναι ερευνητές δικοί μας. Και τους λέμε, εδώ ξέρετε, κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Ελάτε. Πολλοί σκέφτονται ότι τι μισθό θα πάρω. Το κόστος ζωής είναι πολύ μεγάλο στην Ελλάδα. Γιατί να έρθει?
0: Εγώ θέλω να πω.
1: Ξέρετε, αυτό, ναι, είναι σίγουρα, θα το συζητάτε, ναι, και στους κύκλους σας.
0: Εννοείται, εννοείται. Ναι. Και εμείς, σαν ερευνητικό κέντρο, προσπαθούμε να φέρουμε τα άτομα που φύγανε στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον. Ένα παράδειγμα είμαι και εγώ αυτός, που γύρισε πίσω πριν 6 χρόνια, όπως ήδη σας είπα. Δυστυχώς, αυτή τη ζωή δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Το εξωτερικό προσφέρει κάποια πράγματα, η Ελλάδα προσφέρει κάποια άλλα. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε σε μια ισορροπία αυτά τα πράγματα με αρκετά υψηλούς μισθούς, με ένα πολύ καλό βιωτικό επίπεδο, με συνέχειες εκπαιδεύσεις στον προσωπικό και με εγκαταστάσεις που βοηθάνε πάρα πολύ κάποιον ερευνητή να γυρίσει πίσω. Και ένα παράδειγμα είμαι εγώ που ήμουνα περίπου 12 χρόνια στο εξωτερικό. Λέω ότι έκανα το αγροτικό μου 12 χρόνια, αλλά αισθάνομαι ότι...
1: Ναι, αλλά ωραίο τρακτέρ είχατε.
0: Ωραίο τρακτέρ. Εδώ έχω καλύτερο όμως. Ναι. Αλλά δεν αισθάνομαι ότι γύρισα πίσω, αισθάνομαι ότι γύρισα μπροστά. Δεν είδα μια φως σε ένα παράθυρο και λέω να μπω μέσα. Ήξερα τις δυσκολίες και χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς είχα και αναπτύχθηκα και στο βιογραφικό μου ήταν ότι ξεκίνησα σαν ερευνητής Β, μετά από κάποια χρόνια έγινα Γ, Α, συγγνώμη, έγινα τομεάρχης και πριν 2 μήνες εκλέχτηκα διευθυντής του Ινστιτούτου.
1: Είπαμε σιδηροκέφαλος, προχωράω λίγο παρακάτω γιατί αυτό νομίζω έχει επίσης ενδιαφέρον. Εάν συγκράτησα σωστά, μιλήσατε για 25 spin-off.
0: 23 spin-off 23. Και συνέχεια.
1: Γιατί αυτό κι αν είναι δυναμικό, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ
1: γιατί...
0: δυναμικό.
1: Εδώ τι κάνουμε, δηλαδή κάνουμε ουσιαστικά κάλεσμα και σε πολλούς νέους που αυτή την ώρα, ξέρετε, είναι ακόμη σε προπτυχιακό ακόμη στάδιο. Αλλά ασχολούνται με αυτά και το βλέπουμε και στα TEDx και βλέπουμε τις συναντήσεις spin-off, έτσι. Τεχνοβλαστή, καλά την είπατε.
0: Τεχνοβλαστή, ακριβώς.
1: Φλασιά μου ήρθε τώρα, έτσι, είμαι λίγο μεγάλος και ξεχνάω, αλλά αυτό το θυμάμαι. Εδώ τώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάτι ιδιαίτερο πάνω σε αυτό.
0: Το βλέπουμε...
1: Γιατί βλέπουμε πολλή ανησυχία με τη spin-off. Ναι. Διαβάζω και τα ρεπορτάζ της Μαρίας Μαθιοπούλου, συναδέλφου μου στη Βόρεια.gr, που ασχολείται εκτεταμένα με αυτό. Και φαντάζομαι και εσείς τα διαβάζετε.
0: Η Ελλάδα δυστυχώς, σαν δείκτες με τεχνοβλαστούς, σαν αριθμός, είμαστε αρκετά πίσω σχετικά με την Ευρώπη. Αυτό είναι μια αλήθεια. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εταιρείες spin-off, από τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων. Αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΕΚΕΤΑ, γίνεται στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα. Απλώς το ΕΚΕΤΑ έχει κάνει πολύ focus στο να πάρει τα αποτελέσματα και να τα βγάλει σαν προϊόν στην κοινωνία.
1: Ναι, γιατί στο τέλος εκεί καταλήγουν όλα, όπως είπατε και στην αρχή.
0: Και αυτό είναι και το
1: σημαντικό. Να βελτιώσουμε και τη...
0: έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή την καθημερινότητα μέχρι το υπόλοιπο.
0: Το να τα έχουμε σε ερευνητικό.
1: Ναι, στα συρτάρια μας.
0: Στα συρτάρια μέσα, ναι. Δεν έχει καμία ουσία.
1: Εδώ.
0: Το προσπαθούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλες εταιρείες όπως η Deloitte. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή που τρέχουν στη Θεσσαλονίκη. Επομένως θέλουμε να αναπτύξουμε. Να είναι το κέντρο η Θεσσαλονίκη για την δημιουργία περισσότερο spin-off. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, όπως ξέρετε, το Fancy Tech που τρέχει, που θα έχει και εκεί spin-off. Έχουμε.
1: Μακάρι να γίνει, γιατί αυτό έχει πολύ. Έχουμε περάσει από πολλές συμπληγάδες.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει και το ΚΕΤΑ έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο.
1: Είδα τον πρόεδρο τον Νίκο τον Ευθυμιάδη στο φόρουμ των Αδελφών και τα λέγαμε αυτά και τα λέγαμε και πέρσι. Δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει αυτό και το ξέρετε πολύ καλά. Εδώ στους ερευνητές, 1.700 έχετε και ξένους.
0: Υπάρχουν κάποιοι ξένοι, να αναφέρω μόνο σαν.
1: Γιατί χαμογελάτε.
0: Γιατί έχω ένα κλασικό παράδειγμα στο ΙΜΕΤ που έχουμε έναν ερευνητή από την Καταλωνία. Ήρθε να δουλέψει στην αρχή στο ΙΜΕΤ, παντρεύτηκε, είχε κάνει την οικογένειά του και αυτή τη στιγμή είναι ερευνητής Β και θα κάνει τα χαρτιά του τώρα, είναι στη διαδικασία να γίνει ερευνητής Α, το οποίο είναι το αντίστοιχο του καθηγητή πανεπιστημίου.
1: Ναι. Λοιπόν, κάναμε μια πρώτη, να το πω έτσι, βολιδοσκόπηση το ότι συμβαίνει στο ΙΜΕΤ. Εδώ τώρα δεν μπορούμε να αναλύσουμε. Κρατάω ότι θα φορτίζουμε τα αυτοκίνητα να κινήσει. Κρατάω ότι εκεί για να κάνετε πειράματα με την ευρύτερη έννοια του. Μιλάτε για τη Λιδία, το μετονομάσατε το αεροδρόμιο, το βαφτίσατε, το κάνατε, ο Μαγδελώνας. Άμα δεν του πούμε ότι είναι ο Μαγδελώνας, δεν θα μας καταλάβουν πολύ. Είναι ωραία αυτά που συμβαίνουν. Μ' αρέσει που πιάνετε και τον τουρισμό στη Ρόδο, όπως είπατε. Τον Πειραιά τον προσπερνάω, δεν χρειάζεται. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ήσταν σήμερα εδώ. Τι να πω, γκράθια, που λέει, θα λέει ο ερευνητής από την Καταλωνία. Δεις, καταλανικά δεν ξέρω, αλλά λίγα ισπανικά τα παλεύω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπάτη, που είστε μαζί μας. Το Blender είναι φιλόξενο, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Το Blender απλώς κινείται σε γρήγορους ρυθμούς. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Να είστε γερός. Τον Καπάτο, το Βασίλη τον Καπάτο, το διευθυντή του ΙΜΕΤ. Δεν το φέραμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το φέραμε μόνο με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα το φορτίσει άλλη φορά εδώ κοντά, στον δρόμο λέει. Ακούσατε τι κάνει το ΙΜΕΤ, αυτό το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, στη Θέρμη. Σταχυολογώ λίγο τα δεδομένα που μας ανέφερε. Πάρτε λίγο την ανθρωπογεωγραφία αλλά και τους πόρους. 75 εκατομμύρια το χρόνο είναι πόροι, είναι σημαντικοί. 1.700 ερευνητές και ξέρετε σε τι επίπεδο, είπε για μεταπτυχιακά, διδακτορικά, καθηγητές και ερευνητές κλπ. Ήταν σημαντικό που το καταφέραμε και το φέραμε πίσω στην Ελλάδα μετά από 6 χρόνια. Το Cambridge είναι υπέροχο, έχω περάσει αρκετό καιρό εκεί, αλλά δεν θα έμενα κι εγώ να δουλέψω γιατί δεν έχει και πολύ ήλιο. Τα συμπεράσματα δικά σας, εμείς προχωράμε.

Επαναλαμβάνω τώρα κάτι που λέω συχνά πυκνά, πως το Blender φτιάχνει μόνο του τη λίστα. Έτσι δεν πέφτει από κανέναν ουρανό, δεν μας παραγγέλνουν τίποτα, εμείς τα βρίσκουμε. Το λέω γιατί ακούμε τους Carpenter τώρα. Και αυτή είναι η Karen Carpenter, έτσι, μια καταπληκτική φωνή. Το διάλεξα απλώς για να το ακούσει και η Παλμύρα, η Αρσλάνου, η συνάδελφός μου, λίγες ώρες αργότερα κάνει τη βιταμίνη και τη μουσική. Και λέγαμε χθες μεταξύ άλλων τις 5-6 γυναικείες φωνές που ξεχώρισαν στις δεκαετίες και τις ακούμε ακόμη και σήμερα. Χθες καταλήξαμε και στην Carpenter, έτσι. Θυμίζω αυτή η καταπληκτική φωνή έσβησε πολύ άδοξα, γιατί ήταν ουσιαστικά και το πρώτο θύμα νευρικής ανορεξίας από αυτό το χώρο.

Δεν ξέρω τι να ξεχωρίσω πρώτα απ' όλα από τις ειδήσεις που βλέπω από τα διεθνή. Αυτόν τον ιό στο Κουραζιερόπλαιο, τι να πούμε. Τώρα προκύπτει ότι κάπου από τις Άνδης προέκυψε αυτό το μικρόβιο. Έφτασε στο Κουραζιερόπλαιο, χάσαν τρεις άνθρωποι τη ζωή τους. Και τι άλλο να πούμε. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά. Ξέρετε, όπως κάναμε με τον κορονοϊό, μιλούσαμε στην αρχή για ένα μονόστιλο κάπου στην Κίνα και τελικά άλλαξε την ιστορία του πλανήτη. Φυσικά δεν είμαστε σε αυτό το επεισόδιο, αλλά καταλαβαίνετε πώς σχετίζονται όλα αυτά. Γιατί σας τα λέω αυτά. Δεν είναι ότι ανησυχεί ο Θεοδωρακίδης που μιλάει στο Blender, αλλά ανησυχεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Κρατήστε το αυτό. Ας κάνω zoom στα τοπικά όμως. Γιατί ουσιαστικά διαβάζω ένα θέμα τώρα, το βλέπω στη Βόρεια και είναι σημαντικό. Εδώ στις Σικές έχουμε μια εμφάνιση φιδιού σε νηπιαγωγείο 2 φορές σε 6 μέρες. Το βρήκε τετράχρονο, όταν σήκωσε παιχνίδι στην αυλή. Σηκώνω τα χέρια, δεν ξέρω. Προηγουμένως λέγαμε τον κύριο Καπάτο, όποιο πέτρα και να σηκώσει τεχνολογικά θα βρω από κάτω το ΚΕΤΑ και το ΙΜΕΤ. Αλλά εδώ σήκωσε παιχνίδι και βρήκε από κάτω φίδι. Τι να πω.

Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ το άκουσα. Αυτό είχε γίνει μια συνάντηση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το διάβασα, ναι. Συναντήθηκε με την Ντόρα την Πακογιάννη, με την οποία διατηρεί δεσμούς όλα τα χρόνια. Αλλά δεν θα παραστεί στο συνέδριο, σύμφωνα με ό,τι δίνουν μέχρι τώρα οι πληροφορίες. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια ακόμη. Δεν θα μπορούσε να πάει πρώην πρωθυπουργός και να μην λάβει το λόγο στο συνέδριο. Αλλά όμως όταν το λαμβάνει νωρίτερα με δηλώσεις, όπως και του κυρίου Σαμαρά, βέβαια τώρα δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, που αναφέρονται στοχεύοντας πολλές επιλογές της κυβέρνησης, θα ήταν και λίγο δύσκολο. Μέχρι στιγμής έχουμε ότι, το ρεπορτάζ τουλάχιστον έτσι δείχνει, ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα είναι στο συνέδριο.

Αυτά, αυτά. Ό,τι χωρέσαμε. Τα υπόλοιπα τα χρωστάμε. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον μπλέντερ από την πρίζα. Εγώ να πω πολλά πολλά ευχαριστώ. Τους εύχομαι καλή συνέχεια. Τα πήγαν μια χαρά και καλή δύναμη. Εύχομαι στη Σοφία την Κανάκη που ρύθμιζε τον ήχο. Στον Αριστοτέλη 3-0. Αναστασιάδη που ρύθμιζε τον ήχο. Ο Λάζαρος Θοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα. Σας εύχεται να είστε γεροί, να έχετε καλή συνέχεια. Και είπαμε να σας κλείσουμε με ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο. Έχει γνωρίσει άπειρες εκτελέσεις, άπειρες διασκευές. Γιατί λέει, κάνε με να γελάσω. Εμείς δεν κάνουμε να σας γελάσουμε, δεν μπορούμε να σας γελάσουμε ούτε με εισαγωγικά ούτε χωρίς εισαγωγικά. Πάρτε μόνο το γέλιο. Makes me smile.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές. Ηλμέ θεωρείται η απόφαση για καταργήση της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς νωρίτερα σήμερα κλιμάκιο της εταιρείας ενημερώσει το προσωπικό για την αποχώρηση από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο με τη λήξη της θερινής σεζόν. Η απόφαση ήρθε μέσω διεργασιών των τοπικών φορέων για την εξέβρεση λύσης όσον αφορά στο θέμα της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece, και ενώ είναι προγραμματισμένη νέα διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 2.30 το μεσημέρι. Στην πόλη μας βρίσκεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα μιλήσει στις 7.30 στο πεζοδρόμο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936, η οποία θα κορυφωθεί με πορεία στο κέντρο και κατάληξη στο μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Διήμερη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εργαζομένους και εκπροσώπους συνδικάτων. Στο ΜΑΤ της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εχθές βρέθηκε στο Αμπουντάμπι και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας μετά από δικογραφία που έφτασε στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγορείται για εξύβριση δημοσία κατά εξακολούθηση και σκοφαντική δυσφήμιση δημοσία κατά εξακολούθηση μετά από μήνυση πολιτευτή της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενός ατόμου αναπηρία το 2025. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Η εμπειρία του ως ποδοσφαιριστής από τα μέσα της δεκαετίας του 50, αρχικά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, τον ακολούθησε και στη δημοσιογραφία, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: 9 και 8 στο μεσημέρι της Τετάρτης. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και είστε στην μεσημεριανή ραδιοφωνική μας παρέα, ακούτε Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης, FM 100. Μεσημέρι στην πόλη και στο μικρόφωνο Πόλης Μαυρόπουλος, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα.
0: Αγνώστον, λοιπόν, στην
1: καλησπέρα σε όλους.
0: Εδώ θα είμαστε με όλα αυτά που έχουμε μέχρι και το τέλος, με μουσικάρες. Αλλά σε λίγο θα ανοίξουμε και γραμμές για διαγωνισμό. Εσείς που θα συμμετέχετε, θα κάνουμε αργότερα κλήρωση περίπου στις 2 παρά 20. Και θα δώσουμε για την Παρασκευή 6 τραπέζια των 4 ατόμων για Παρασκευή, όπως είπα, θέατρο Βεργίνα του Hyatt Regency. Να απολαύσετε Χρήστο Νικολακόπουλο. Σας είπα και από χθες ότι είναι πάρα πολύ ωραία η παράσταση, μαζί με Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου.

0: Τα μήνυματά σας τα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Ο Γιώργος κοιτάει μια πολύ φρέσκια είδηση που μας λέει, τι μας λέει, αυτό
1: μας
0: περιμένουμε.
1: Λέει ότι τέλος του μήνα, πιο συγκεκριμένα 29 Μαΐου, θα διακοπεί η λειτουργία του μετρό της βασικής γραμμής, της μίας, για 15 μέρες.
0: Και από ό,τι οριστικοποιήθηκε δηλαδή.
1: Περίπου, τώρα εντάξει, ο κύριος Σταχαίος δεν το οριστικοποιεί τελείως, 100%. Περίπου, 90 θα πω εγώ.
0: Τέλη Μαΐου. Ούτως ή άλλως το είχαμε πάρει απόφαση. Τι να κάνουμε, 15 μέρες θα δυσκολευτούμε.
1: Και από
0: τώρα που
1: μπήκε
0: το μετρό στη ζωή μας, θα δυσκολευτούμε. όπως και να εκεί θα δυσκολευτούμε. Όλοι εμείς που κινούμαστε από ανατολικά προς το κέντρο, θα έχουμε ένα βαθμό δυσκολίας.
1: Και από ό,τι διαβάζω, τώρα με επιφύλαξη το λέω, 31 Ιουλίου είναι που θα λειτουργήσει συνολικά το μετρό.
0: Και η δεύτερη γραμμή,
1: και η δεύτερη
0: δηλαδή,
1: γραμμή
0: προς Καλαμαριά.
1: Ναι, περίπου τώρα. Ακόμα δεν είναι σίγουρο τίποτα.
0: Και βέβαια περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει με όλο αυτό το μπάχαλο που δημιουργήθηκε, που πραγματικά μας έχει ανησυχήσει, έχει θορυβήσει όλη την πόλη με τη διακοπή της Ryanair εδώ από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αργότερα θα έχουμε και σύσκεψη από με τον Δήμαρχο και την Βίκη Χατζηβασίλου και πάει λέγοντας τώρα, εγώ να σας πω ότι μιας και είναι 13 και 13 ακριβώς, το αγαπημένο μας νούμερο, όλων, έτσι
1: όλων.
0: Δεν είναι,
1: ναι.
0: Δεν, εμείς δεν είμαστε προληπτικοί,
1: καθόλου.
0: Δεν είμαστε, όχι. Να σας πω, 23-10-261-100, 23-10-261-100, το κορίτσι μας είναι πανέτοιμο, σας περιμένει και ψυχολογικά είναι έτοιμο πάνω απ' όλα και βομβαρδίστε το. Βομβαρδίστε το. 23-10-261-100, παρά 20 περίπου, παρά τέταρτο. Κάπου εκεί θα κάνουμε την κλήρωση.

0: επειδή πολλοί τηλεφωνείτε εδώ στο... στο τηλεφωνικό κέντρο που έχουμε μέσα στο στούντιο, να ξαναπώ πως μόνο με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με το 261-100 επικοινωνείτε για να δηλώσετε συμμετοχή. Έξι από εσάς με την παρέα του επαναλαμβάνουν τα τραπέζια είναι των 4 ατόμων για είσοδο στο θέατρο Βεργίνα. Εκεί που στο Χάγιατ γιορτάζουν τα 30 χρόνια και έχουν πράγματα. Ανοίγει το, η πλατεία αυτή φοβερή, το The Piazza Project που ξεκίνησε από πέρσι. Και την Παρασκευή και έξω θα έχει Νίνο με Τζόσεφιν και DJ το Θέμη Γιοργαντά. Ωραία πράγματα. Ωραία.
1: Τι ωραίο τώρα αυτό, ε.
0: Φοβερό.
1: Ενώ ανοίγει και ο καιρός.
0: Γιατί θα βοηθήσει και ο καιρός την Παρασκευή. Μας δίνουν θερμοκρασίες υψηλές. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Αυτήν καλησπέρα μου εκεί στα Ελιόλου, στα Κουφάλια. Γεια σου, Νότι μου. Την καλησπέρα μου εκεί που μας ακούνε στην Λέσβο, στην Αθήνα, στη Ρόδο, σε όλους μια πολύ πολύ έτσι ζεστή και αγαπησιάρικα καλησπέρα. Τώρα εσείς συνεχίζετε, επικοινωνείτε με το 261-100, έλεγα για την θερμοκρασία. Και να πούμε πως σε καλοκαιρινούς ρυθμούς αυτή την εβδομάδα ο καιρός. Στο τέλος της εβδομάδας θα σκαρφαλώσει μέχρι 30 βαθμούς σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων μας. Και από την Δευτέρα ενδέχεται να ξεπεράσει και τους 30. Τι γίνεται, θα τράθω.
1: Δεν ξέρω. Τώρα εμένα όμως μου βγάζει, την Παρασκευή θα έχουμε βροχές. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Μας έχουν τρελάνει.
0: Το κινητό σου, Γιώργο, δεν πάει καλά.
1: Λέσαι.
0: Σίγουρα. Εδώ είμαστε, να το. Να και ο Ραφαέλ μου. Να και ο γαμπρός μου από τη Ρόδα. Στη Ρόδο πάντα μας ακούνε δυνατά. Ανοίξαμε και τα Ρόντιαν Στόλς εκεί.
1: Μπάνιο κάνουν εκεί, ή όχι ακόμα.
0: Οι τολμηροί.
1: Οι τολμηροί.
0: Εμείς δεν είμαστε τολμηροί. Δηλαδή, αν δεν ζεσταθεί η θάλασσα, δεν παίρνουμε. Και είναι και οι πιο τολμηροί που, αν δεν πάει Αύγουστος, λένε δεν βάζουν ποδαράκι μέσα.
1: Εγώ είμαι κάπου στον Ιούνιο.
0: Εσύ εκεί. Εγώ και τον Ιούνιο θα το τολμήσω.
1: Εγώ.

0: Χθες, Γιώργο, είχαμε τον πρώτο ημιτελικό για το Champions League. Η Arsenal κέρδισε την Αθλέτικο 1-0 και πέρασε στον τελικό. Πραγματικά άθλος μάλλον για τους παίκτες και όλη την ομάδα της Arsenal, και το πανηγύρισαν στο τέλος πάρα πολύ. Σήμερα έχουμε τον άλλο τον αγώνα. Τι να πούμε, όχι αγώνα, ματσάρα, φοβερό.
1: Το είδες, ε?
0: Προμηνύεται σήμερα ο άλλος αγώνας.
1: Σήμερα.
0: Bayern Paris. Από αυτό το πρώτο που είδαμε και ήταν σαν να βλέπαμε PlayStation, σαν να βλέπαμε εικονική πραγματικότητα, AI που λέει και ο Γιώργος εδώ κλπ. Σήμερα βέβαια είναι και ο επαναληπτικός, ο τρίτος αγώνας Παναθηναϊκός Βαλένθια στο ΆΚΑ. Με νίκη ο Παναθηναϊκός περνάει και αυτό στο Final Four, εκεί όπου η πρώτη ομάδα που πέρασε και πέρασε με το εμφαντικό 3-0 ήταν ο Ολυμπιακός που συνέτριψε τη Μονακό. Ενώ πιο νωρίς, γιατί αμέσως θα στείλει μήνυμα Βουτυράκης, παίζει και ο ΠΑΟΚ με το Περιστέρι.

0: Εδώ που ακούτε κομματάρες, τα λέμε εμείς, αυτοματιαζόμαστε, χτυπάμε μετά εδώ μάτια, φρύδια, αυτά. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, αλλά δεν λες και ψέματα, δεν λέμε και ψέματα.
0: Ποτέ.

Παρόντα σε όλα, είχαμε και δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Γιατί στο πέμπτο σου βυθιστή και το παγκόσμιο μπάσκετ, μετά την είδηση του θανάτου του τεράστιου Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών. Μεγάλος, πολύ μεγάλος μπασκετμπολίστας, αγωνιζόταν στη θέση 5. Τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Μετά από μία λαμπρή καριέρα έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε, 62 χρόνων. Αλλά έχουμε και ένα ακόμα θάνατο. Πραγματικά χτύπησε για μία ακόμα φορά την πόρτα του Νότου Σφακιανάκη. Δεν ξέρω, πραγματικά το σκέφτομαι και είναι μερικά πράγματα που λες, δεν μπορείς να τα συνειδητοποιήσεις, ρε παιδί μου. Αν είναι δυνατόν ο Νότου Σφακιανάκης, ο οποίος έχασε κουμπάρο, στενό συνεργάτη, τον αδελφό του, τη γυναίκα του, έφυγε τώρα από τη ζωή. Κάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο, η αδελφή του, η Πολιάνα, τα τελευταία χρόνια που έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας ο Νότης Σφακιανάκης και τα καλλιτεχνικά δρόμενα, είχε στενότατη σχέση με αυτήν την αδελφή του, την Πολιάνα, η οποία χθες, όπως μάθαμε, έφυγε και αυτή από τη ζωή. Λέω πραγματικά, τι να πω, ράπισμα από τη ζωή, απίστευτο. Δεν ξέρω, είναι μερικά πράγματα που λες γίνονται. Λες δεν γίνονται, αλλά να που γίνονται. Είναι πραγματικά διανόητο. Και τώρα εκεί που είχαμε κάποιες ελπίδες ότι ο Νότης, είχα πει και εγώ από αυτό το μικρόφωνο ότι και είναι πολύ έγκυρες οι πληροφορίες που σας είπα, ότι σκεφτόταν ότι κάποια στιγμή από το φθινόπωρο ίσως σκεφτόταν να ξεκινήσει με κάποιες πολύ μεγάλες συναυλίες σε γήπεδα. Τώρα νομίζω απομακρύνεται πάλι το σενάριο, δεν ξέρω. Μακάρι να τα ξεπεράσει όλα ο Νότης. Γιατί όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όλη η Ελλάδα περιμένει πότε θα ξανατραγουδήσει ο Νότης Σφακιανάκης. Αυτό είναι γεγονός.

και μια και πλησιάζει σιγά σιγά και το καλοκαιράκι, σιγά σιγά ξεκινάνε και οι υπαίθριες συναυλίες. Και να πούμε πως στο Sunny Festival, στο Λόφο της Άννης, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι η Βίκη, η τεράστια Βίκη Λέανδρος, το Βικάκι μας. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η μεγάλη συναυλία θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 15 Αυγούστου. Έχουμε ακόμα καιρό, θα τα πούμε βέβαια μέχρι τότε αρκετές φορές. Μια μοναδική συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Από την μοναδική τη Βίκη Λέανδρος. Με αυτό θα πάμε στο πακετάκι μας. Μετά έχουμε και το τραγούδι μας, την τραγουδάρα μας, αυτό που σας προτείνουμε εδώ στην εκπομπή μας. Και βέβαια εσείς συνεχίζετε, επικοινωνείτε με το 261-100.

0: φοβερό το remix στο τρένο των 8. Και κάθε φορά που βάζω αυτό το τραγούδι, μου έρχεται στο μυαλό ότι συζητούσαμε τότε πόσο καιρό έτσι να το βάλω σήμα.
1: Να το κάνουμε
0: τότε,
1: σήμα. Ναι.
0: Που, στην εκπομπή την πρωινή που, στο 8 με 10 που είχαμε Γιώργο. Συνέχεια, περνούσε από το μυαλό μου.
1: Και δεν το κάναμε.
0: Δεν το κάναμε. Το τρένο των 8.

0: Εν τω μεταξύ, συνέχεια όταν το άκουγε αυτό ο φίλος μου ο Χρήστος Παπασωτηρίου, έπαιρνε μετά την λέμε το μικάκι μας, το μικάκι μας.
1: Τώρα σωστά, τέτοια ώρα να μιλάς για το Παπασωτηρίου.
0: Τα κάνω, τα κάνω, τα κάνω αυτά, τα κάνω. Και επειδή έρχεται το πακετάκι μας, αμέσως μετά, ξέρετε, δεν θέλω να είστε έτοιμοι. Θέλω να έχετε δυνατά την ένταση από το ραδιόφωνο σας για να ακούσετε αυτό που...
1: Πού έρχεται.
0: Πώς το λέμε εδώ, Γιώργο?
1: Power Play.
0: Μπράβο το Γιώργο. Το τραγούδι αυτό που είναι σαν κάτι μουσική πρόταση της εκπομπής μας για αυτή την εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε, σε 10 λεπτά κάνουμε κλήρωση. Θα στείλουμε 6 από εσάς με την παρέα τους. Είπαμε είναι για 4 άτομα το κάθε τραπέζι, ο καθένας που θα κερδίσει για την Παρασκευή το βράδυ για το θέατρο Βεργίνια του Χάγιατ Ρίτζενσι.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας.
2: Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των κόμιξ,

0: 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
3: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
2: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
3: πολύ καλή μουσική,
2: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
3: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Δυναμώστε την ένταση από το ραδιόφωνο σας, γιατί είπαμε, αυτά τα ακούτε μόνον εδώ. Αυτό που σας προτείνει η εκπομπή μας για αυτήν την εβδομάδα, το τραγούδι μας.

0: Αλλά δεν σου πάει και κακιά να το κόψει το τραγούδι,
1: Δεν γίνεται να το κόψει.
0: Από τα 70's, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Και είναι αυτό που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Απολαυστικό. Εύχομαι να το ακούσατε έτσι δυνατά, να το χαρήκατε. 38 μετά τη μία. Για 3 ακόμα λεπτά επικοινωνείτε με το 23 10 261 100. Και σε λίγο κάνουμε κλήρωση. Μείνετε εδώ που είστε. Και λέμε, ξαναλέμε, συστάσεις, μέτρα, γλώκα, εκεί. Βλέπω τώρα παίρνετε το ρεπορτάζ για τα πατίνια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Με τα πατίνια, με σφήνες, στα πεζοδρόμια, χωρίς κράνος και πάει λέγοντας. Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα τελικά, με τίποτα. Αλλά
1: να σου πω κάτι για να μην αδικούμε και κάποιους. Υπάρχουν και αρκετοί πλέον, μεγάλοι άνθρωποι βέβαια, που βλέπω που είναι με το κράνος τους, πηγαίνουν από δεξιά.
0: Όπως το είπες, είναι και κάποιοι.
1: Κάποιοι
0: είναι κάποιοι, ναι, λίγοι. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Αυτό είναι το διατάφτα, ότι είναι κάποιοι λίγοι.

0: Τώρα να πούμε πως αυτό το Σάββατο η Αθήνα γίνεται το πρώτο ευρωπαϊκό σημείο εκκίνησης μιας από τις μεγαλύτερες περιοδίες στην ιστορία του metal. Οι Metallica θα ανέβουν στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου.
1: Έφτασε η μέρα
0: για το World Tour μπροστά σε ένα κοινό που περιμένει 16 χρόνια για αυτή τη στιγμή. Αναμένεται ένας μεγάλος χαμός, μια περιοδία που ήδη έχει προσελκύσει περίπου 4 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Δηλαδή έχουν αγοράσει εισιτήρια 4 εκατομμύρια θεατές. Και περιμένουμε ρεκόρ προσέλευσης που φτάνουν έως και, διαβάζω εδώ, 151.000 άτομα σε διήμερα σόους. Απίστευτο πραγματικά. Μια τρομερή παραγωγή που περιλαμβάνει 8 πύργους ύψους 30 μέτρων και συνολικά 288 ηχεία σε αυτή τη γιγαντιαία σκηνή που έχει στηθεί και απαιτούνται 87 φορτηγά και 130 άτομα προσωπικό. Φανταστείτε τι θα δει ο κόσμος που θα είναι εκεί. Κάτι μοναδικό, πραγματικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις εικόνες, να δούμε βίντεο. Τουλάχιστον μέσα από τις εικόνες να απολαύσουμε κάτι, Γιώργο.

0: Τα έχει αυτά η ζωή, Γιώργο. Ήρθε ο Γιώργος, κάθισε στον θρόνο του και νομίζω πως έχει εκεί τα χαρτιά του, έχει μπερδέψει εκεί τα ονόματα κλπ. Και νομίζω πως το αγόρι μας είναι έτοιμο να, για να κάνουμε την κλήρωση.
1: Είχαμε...
0: Να ευχαριστήσω, πριν πεις το είχαμε, ναι, ναι, ναι, να ευχαριστήσω το κορίτσι μας, την Νάση, στο τηλεφωνικό μας κέντρο που για μία ακόμα φορά υπερέβαλε αυτό για να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα ονόματα μπορούσε. Έτσι.
1: Γιατί πήρε,
0: σηκώνει ένα τηλέφωνο, χτυπάνε οι γραμμές, αλλά ένα τηλέφωνο. Και πόσους πήρε?
1: Πήρε 48.
0: 48. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας για τη συμμετοχή μας. Εσείς που θα ακούσετε τα ονόματά σας με την παρέα σας, επαναλαμβάνω, είναι για 4 άτομα το τραπέζι. Παρασκευή, 10 η ώρα ξεκινάει η παράσταση. Λίγο πιο νωρίς θα πάτε από το ταμείο να πάρετε τα εισιτήριά σας από το θέατρο Βεργίνα του Χάγκετ Ρίτζενση και θα απολαύσετε μια υπέροχη παράσταση. Και λέω το 8.
1: Στο νούμερο 8, Λένα Χατζοπούλου.
0: Να πω το 19.
1: Στο νούμερο 19, Σακελαρίου Κατερίνα.
0: Το 29.
1: Στο νούμερο 29, Δάφνη Ανούδη.
0: 31.
1: Στο νούμερο 31, Αγγελική Ιδραίου.
0: Το 44.
1: 44, Παύλος Ξανθόπουλος.
0: Ένα ακόμα έχουμε και
1: όπου. Ένα ακόμα.
0: Να πω το 32.
1: Στο νούμερο 32, Λιναρά Ψαλία, αν το διαβάζω σωστά.
0: Αμαλία, μήπως.
1: Αμαλία, ναι.
0: Βρε Γιώργο μου, βρε Γιώργο μου.
1: Είμαι ερωτευμένο.
0: Είμαι ερωτευμένο. Είσαι σίγουρο ότι έχει τελειώσει σχολείο, έχει πάει δηλαδή.
1: Πάντα τα παίρνει και σχολή και μετά.
0: Εντάξει, τα παίρνω πίσω όλα. Πε ξανά τα ονόματα.
1: Λοιπόν, μία από την αρχή. Λένα Χατζοπούλου, Σακελαρίου Κατερίνα, Δάφνη Ανούδη, Αγγελική Ιδραίου, Ξανθόπουλο Παύλο και Λιναρά Αμαλία.
0: Τα ακούς, για σένα το. Πρέπει να ντρέπεσαι, πρέπει να κλαις. Το κορίτσι μας που είναι και εδώ αυτό το διάστημα. Ωραίο το remix. Ξαναβιώνει τεράστια επιτυχία με αυτό το κομμάτι, πλάκα πλάκα η Πέγγι.
1: Εφώς.
0: Παντού ακούγεται. Παντού, παντού.

0: φτάνει και η στιγμή για τη Eurovision, για τον δικό μας Ακύλα, που έχει τη στήριξη όλης της Ελλάδας. Όλοι έχουν να πούνε ένα καλό λόγο και όλοι να δώσουν τη θετική τους ενέργεια, τη θετική άβρα στον Ακύλα, ο οποίος παρουσίασε το video game λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη. Και τελικά φαίνεται πως ο Φωκάς Αβγελός μαζί με τον Ακύλα ετοιμάζουν ένα μοναδικό τηλεοπτικό θέαμα στο στάδιο Βίνερ Σταντάλε, το οποίο θέλει να καταπλήξει και να κατακτήσει τα εκατομμύρια των τηλεθεατών που θα παρακολουθήσουν το δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό. Μεγαλώνει η αγωνία, αλλά και η περιέργεια για αυτό το αποτέλεσμα που θα δούμε στη σκηνή από τον Ακύλα και την Ελληνική Αποστολή. Εγώ παρά είμαι αισιόδοξος, έχω να πω.
1: Εγώ.
0: Μπράβο το.
1: Εγώ λέω, για να μην πω πρώτη, λέω δεύτερη. Είμαι λίγο σεμνός.
0: Εγώ θα πω σταθερά στις πρώτες θέσεις. Εκεί είμαστε. Και εκεί θα είμαστε.

0: Ωραία remix, αλλά όλα τα beat αυτά κλειμμένα από παλιές μεγάλες επιτυχίες. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Α, μα.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Α, χτύπησε το κορίτσι πάλι εδώ. Η Μαρίνα Σταυράκη.
1: Αμά.
0: Η X-Πατούλενα που είναι, λέω κι εγώ. Και οι άχρηστες είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας αυτές. Δηλαδή, κάθε και δίνει συνεντεύξεις και σχολιάζει και λέει πώς την έχει αποδικεύσει ο σύντροφός της, λέει, στο κινητό του. Πώς. Αλλά και το πώς σχεδιάζουν οι δυο τους στο μέλλον κλπ. Χτίζουμε, λέει, μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας. Πολύ ουσιαστική σχέση. Μια σχέση ψυχικής σύνδεσης, όταν τα ακούω αυτά. Αχ, τρελάμε, είναι τα καλύτερά μου, Γιώργο. Και λέει στο κινητό του από Marilyn Monroe που με είχε, με άλλαξε και με έκανε Σουλτάνα Μαρίνα. Η Σουλτάνα Μαρίνα, τι ακούμε ρε εσύ στον τόπιο Χόλιγου.
1: Ναι, αλλά είναι από Marilyn Monroe σε Σουλτάνα.
0: Τη Σουλτάνα μου. Αχ, το ζαγάρο.

Και όχι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γελάμε εδώ με τον Γιώργο που τη λέει Σουλτάνα Μαρίνα. Σουλτάνα μου, που λέω κι εγώ. Θυμάμαι και τον Βουτυράκη τότε που είχαμε, όταν ήταν έκανε πρακτική και τον πήρε εκείνη η ακροάτρια από την Κομποτίνη. Και, η φάντη, η Σουλτάνα Κουτσοκλανιότογλου. Απίστευτο.

0: Μια χαρά εδώ, Γιώργο, τα λέμε, γελάμε, αλλά...
1: Αλλά...
0: Διαβάζω εδώ... Για τις τιμές της βενζίνης και των καυσίμων γενικά και του πετρελαίου που έχουν πάρει την Άνω Βόλτα.
1: Ομορφή μου Παναγιώτα.
0: Ακριβώς όπως το είπες, ομορφή μου Παναγιώτα. Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και εκεί θα αρχίσουμε να κλαίμε, νομίζω. Και η κυβέρνηση τώρα εξετάζει για νέα μέτρα στήριξης και για παράταση του Fuel Pass και καλά θα κάνει, μακάρι δηλαδή να μπορέσει και να το κάνει, γιατί πραγματικά εκεί που βρίσκεται και εκεί που λένε ότι θα φτάσει η βενζίνη, ας μην κάνουμε το συζητάμε, ούτε θέλουμε να το σκεφτόμαστε.

οδεύοντας προς το φινάλε. Από αυτά που μου αρέσουν πολύ από το κορίτσι μας εδώ, την Νατάσα, που και αυτή αυτό το διάστημα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εδώ με το Σάκη το Ρουβά. Και αυτό το τραγούδι που πάντα θα το λέω με στεναχωρεί που δεν το στηρίζει, που δεν το λέει και δεν το στηρίζει γενικά.

0: τώρα που το καλοσκέφτομαι, Γιώργο, έχει μία βάση λογική σε αυτό. Γιατί τώρα κάθομαι και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, λέω αυτό το κομμάτι, αυτή την κομματάρα δηλαδή που δεν τη λέει, που είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και όταν το βάζω, πάντα έχω και μηνύματα και μου λένε, δηλαδή αυτή τη στιγμή που είναι πραγματικά εκπληκτικό. Φαντάσου τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία ας πούμε έχει μπει στο μυαλό όλων μας ότι είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια, μια λαϊκή ερμηνεύτρια.
1: Σωστά.
0: Και
1: σωστά.
0: Την ξέρουμε και στην σκηνή, ας πούμε δεν κινείται και πολύ, είναι αυτό ένα συγκεκριμένο στυλ κλπ. Φαντάσου τώρα να βγει με αυτό, τι να κάνει, να κάθεται έτσι εκεί πέρα, σαν στυλί άλατο, σαν άγαλμα, ας πούμε να
1: λέει. Δεν θα χορεύει λίγο.
0: Γίνεται, δεν γίνεται. Πώς θα χορεύει, αφού δεν χορεύει, δεν το έχει.
1: Αν πει ένα τέτοιο
0: γιατί αυτό για να το υποστηρίξει αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
1: Θε
0: και μια σκηνική παρουσία. Έχει δίκιο τελικά ο κοριτσίδες. Είδες, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να το βάζουμε εμείς έτσι, να το απολαμβάνουμε.

0: Και επειδή οδεύουμε προς το φινάλε, να σας πω για μια ακόμα φορά, εσείς που ακούσατε τα ονόματα σας και κερδίσατε με την παρέα σας, Παρασκευή βράδυ 10 ξεκινάει η παράσταση λίγο πιο νωρίς στο θέατρο Βεργίνα. Να πάρετε τα εισιτήριά σας. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια ζωή. Όχι, δεν το έχω το ερμηνευτικό, αλλά
1: πώς, γιατί
0: και μου ξεφέρει κάτι. Εντάξει. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Τελευταίο είναι ένα καινούριο. Έτσι και να ξαναπάμε στα ξένα στρατά που μας αρέσουν αρκετά. Είναι ένα καινούριο το οποίο όταν το περνούσα μέσα, ήμουν στο γραφείο και το περνούσα από το κομπιούτερ, ο Γιώργος τρελάθηκε. Λέει, βάλω δυνατά.
1: Τρελάθηκε.
0: Ναι. Και λέω, έτσι δυνατά. Είναι από Έλληνες παραγωγούς και η συμμετοχή η Ελένη Φουρέιρα.
1: Και είναι και ολόφρεσκο.
0: Ολόφρεσκο. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μου άλλα περνούν. Καλή συνέχεια.

0: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.
3: Είστε έτοιμοι για μία μοναδική παράσταση? Η θεατρική παράσταση «Η Μόμο και η Γκρι» ζωντανεύει τη μάχη ανάμεσα στον αληθινό χρόνο και στους γκρίζους κυρίους που τον κλέβουν μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που ξέρει να ακούει. Μία τρυφερή, επίκαιρη ιστορία για μικρούς και μεγάλους που μας θυμίζει πως η ζωή βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε. 2, 3, 8, 9 και 10 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο του Προκόπιου Πολυδύναμου Κέντρου Καλαμαριάς, Καραμαούνα 29. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση στο 6982-066-135. Είσοδος ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, προσφέρονται τρόφιμα για το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Καλαμαριάς.
4: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο ρεπορτάζ η Γεωργία Σαδανά, ο Χρήστος Πέτρου και ο Σάκης Γκίνας. Η λυμένη θεωρείται η απόφαση για κατάργηση της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς νωρίτερα σήμερα κλιμάκιο της εταιρείας ενημέρωσε το προσωπικό για την αποχώρηση από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο. Η απόφαση ήρθε εν μέσω διεργασιών των τοπικών φορέων για την εξέβρεση λύσης όσον αφορά στο θέμα της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece, και ενώ είναι προγραμματισμένη διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο σε λίγη ώρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936, η οποία θα κορυφωθεί με πορεία στο κέντρο και κατάληξη στο μνημείο του Καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Διήμερη θα είναι η επίσκεψη του κ. Κουτσούμπα. Θα περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εργαζόμενους και συνδικάτα. Με πρώτη στάση του Αμπουντάμπι, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ξεκίνησε η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας μετά από δικογραφία που έφτασε στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγορείται για εξύβριση δημόσια κατά εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμιση δημοσία κατά εξακολούθηση μετά από μήνυση πολιτευτή της Αφροδίτης Λατινοπούλου με αναπηρία το 2025. Οξία αντιπαράθεση ξέσπασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Νότι Μηταράκη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε αρνητικά την παρουσία του Νότι Μηταράκη, αναφερόμενη σε υποθέσεις και πτυχία. Ο Νότης Μηταράκης απάντησε ότι κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ποινική δίωξη και μίλησε για ευθυξία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής επενέβη για να επαναφέρει την τάξη, απειλώντας με διακοπή της συνεδρίασης. να εκδοθεί στην Κύπρο, ο 29χρονος που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του 29χρονου έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα από τις αρχές της Κύπρου για βιασμό και γενετήσιας πράξης με ανήλικη, σε εκτέλεση του οποίου είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο. Άλλες 4 οθωμανικές κρίνες αποκαταστάθηκαν στην Ένω Πόλη και παραδίδονται αύριο. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνουν τα εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ επί της Κασάνδρου. Με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις για κάθε ηλικία, επιστρέφει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Το τετραήμερο 7 έως 10 Μαΐου η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου με τη συμμετοχή 318 εκθετών, 30 εκδοτικών οίκων και δεκάδων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Σε ρυθμούς κωμικών, η Θεσσαλονίκη το τρίμερο 8 με 10 Μαΐου με την επετειακή 10η διοργάνωση του μοναδικού Pop-Art Comic Festival να επιστρέφει ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέες ενότητες, σπουδαίους δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θεματικές εκδηλώσεις στους χώρους της Διαθιέλ Expo. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Άξιος, που επικαλείται υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές. Η Εκκλησία πρέπει να λαμβάνει θέση υπέρ των φτωχών, των θυμάτων εκμετάλλευσης, όσων είναι θύματα της βίας και του πολέμου και όλων όσων υποφέρουν, είπε σήμερα ο Πάπας Λέων ο 14ος, απευθυνόμενος στους πιστούς κατά τη γενική ακρόαση της Τετάρτης. 13χρονος άνοιξε πύρσα σχολείο στη Βραζιλία, τραυματίζοντας θανάσιμα δύο μέλη του προσωπικού. Συνελήφθησαν ο έφηβος και ο πατέρας του, κατόχου του όπλου. Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλιστικό πύραυλο. Στη μία πλευρά του φέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορική Σφραγίδα του Σουλτάνου Βαγιαζίτ του Πρώτου, ενώ στο ρίγχος του αποτυπώνεται η υπογραφή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Έντονη ήταν η αντίδραση του Εκρέμη Μάμογλου από τη φυλακή μετά τη δήλωση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να πέσει υπό ρωσική, τουρκική ή κινέζικη επιρροή. Να μην εξισώνει την Τουρκία με τις άλλες δύο χώρες, ζήτησε από την πρόεδρο της Κομισιόν ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το MV Hondius, το κουρασγερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, τονίζει το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Για την πολιτική επικαιρότητα μας ενημερώνει η συνάδελφος Γεωργία Σαδανά. Γεωργία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα φίλες και φίλοι.
6: Με διπλωματικό έτσι πρόσημο σήμερα τα θέματα της επικαιρότητας και για την εξωτερική πολιτική και τις περιφερειακές εξελίξεις. Έχουμε όμως και θέματα που αφορούν στην εσωτερική επικαιρότητα, καθώς ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, διαψεύδοντας σενάρια για πρόωρες κάλπες.
7: Ναι, Σοφία, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παράλληλα τοποθετήθηκε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ασκώντας και κριτική προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι θέλει να αποτινάξει από πάνω του το 2015, το οποίο επανήλθε στην επιφάνεια με αφορμή τον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό του Sky. Από την άλλη, είναι πολύ έντονη η κινητικότητα. Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα φτιάχνει ψηφοδέλτια, Σοφία, ενώ η Μαρία Καριστιανού προετοιμάζει την επόμενη κίνησή της, λέγοντας ότι ο Μάιος θα είναι ιστορικός σαν ημέρα την Πρωτομαγιά. Είμαστε λοιπόν εν μέσω ποικίλων πολιτικών εξελίξεων που θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται τις επόμενες μέρες και όλη αυτή η κινητικότητα αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό.
6: Είχαμε όμως και αντιπαραθέσεις για τις ανεξάρτητες αρχές με αναφορές σε επαφές μεταξύ πολιτικών στελεχών του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Χατζηδάκη.
7: Ναι, Σοφία, γιατί το θέμα των ανεξάρτητων αρχών είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης. Σε λίγη ώρα θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, αναμένεται να εξαπολύσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τα κορυφαία στελέχη με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση. Η συνεδρία θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Είναι η πρώτη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου μετά το συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως αυτό αναδείχθηκε το νέο όργανο από τις πλειοψηφίες του συνεδρίου. Παράλληλα, βέβαια, από την ερήφια διάταξη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, δεν θα λείπουν και τα σχόλια για όλα τα καυτά ζητήματα τη επικαιρότητα, αλλά και για την αναδιοργάνωση του κόμματο, η οποία θα αρχίσει να γίνεται το επόμενο διάστημα, ακόμα πιο ορατή, Σοφία.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Σατανά. Επιστρέφουμε στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Κριτική στην Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως άσκησε με δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας με αφορμή τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως, στις οποίες αναφέρεται στην πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τετραήμερη εργασία, λέγοντας ότι άλλο είναι η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού. Όπως είπε ο κ. Τσούκαλας, Υπουργός Εργασίας, στην ίδια φράση καταγγέλει όσον εφαρμόστη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας και ταυτόχρονα ισχυρίζεται πως την έχει εφαρμόσει ήδη. Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα, να τρομοκρατείς την κοινωνία με προπαγάνδα και να βαφτίζεις πρόοδο τη βαθιά οπισθοδρόμηση. Ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα μίλησε στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντοπουλίδη.
8: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη διαστρέβλωση και τον λαϊκισμό. Ακούγα σήμερα την κυρία Κεραμέως, η οποία στην ίδια πρόταση. Στην ίδια. Είπε ότι είναι λαϊκίστικη και ανεφάρμοστη η πρόταση και στην ίδια μια παράγραφα μετά είπε ότι την έχουμε εφαρμόσει ήδη με τον νόμο Χατζηδάκη. Και εννοεί τη δεκάωρη τετραήμερη χωρίς να θεωρείται υπερορία. Άρα πρέπει η κυβέρνηση να διαλέξει τι απ' όλα λέει. Ξέρετε, λαϊκισμός είναι να δαιμονοποιείς μια πρόταση όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με επιχειρήματα, να τη διαστρεβλώνεις επίτηδες για να τρομοκρατήσεις επιχειρήσεις που δεν τις αφορά αυτή η πρόταση. Τους έχουμε ξεκαθαρίσει. Αυτή είναι μια πρόταση όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε πάρα πολλές χώρες, η οποία έχει να κάνει με φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, με πιλωτική αρχικά εφαρμογή, που όμως έχει φανεί και στην Ισλανδία και στο Βέλγιο και στη Μεγάλη Βρετανία, ότι οι επιχειρήσεις που την επιλέξανε μετά την κράτησαν κατά 90%, στην Ολλανδία έγινε και πλήρης επέκταση παντού. Η Ολλανδία έχει 32 ώρες κατά μέσο όρο εργασία το μήνα. Η κυβέρνηση, η οποία για να καταλάβετε το λαϊκισμό, λέει δεν γίνεται να έχουμε λιγότερο από 40 ώρες την εβδομάδα. Αυτό δεν λέει. Στις τράπεζες, εδώ και χρόνια, ποιο είναι το ράρο, ξέρετε, 47,5 ώρες. Μέσα από κλαδική σύμβαση.
9: Ναι, υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις που το ράδιο είναι μισή ώρα μικρότερο από το...
8: Στις τράπεζες είναι εδώ και χρόνια.
9: Ναι.
8: 37,5 ώρες. Ναι. Λέμε λοιπόν. Και λέει τώρα η κυρία Κεραμέως θα κλείσει το μανάβικο. Μα για το μανάβικο λέμε. Όταν λέμε εργασίες έντασης διανύειας και όχι έντασης εργασίας, γιατί υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών υπουργός και λέει για το μανάβικο.

0: Όπως είπαμε και στην αρχή του μαγκαζίνου, η λιμένη θεωρείται η απόφαση για κατάργηση της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Νωρίτερα, κλιμάκιο της εταιρείας ενημέρωσε το προσωπικό για την αποχώρηση από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο. Σε λίγο θα γίνει η σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για το θέμα αυτό. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σοφία, από το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Θα διεξαχθεί σε λίγη ώρα η διευρυμένη σύσκεψη για το ζήτημα της αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχουν κληθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να δώσουν το παρόν. Ήδη προσέρχονται ορισμένοι από τα επιμελητήρια. Μέχρι στιγμής, Σοφία, δεν έχουμε κάποια επίσημη τοποθέτηση ή κάποιο σχολιασμό σε ό,τι αφορά αυτό που ανακοινώθηκε νωρίτερα στους εργαζόμενους ότι τελικώς θα αποχωρήσει η εταιρεία. Βέβαια, χθες, όταν διεξήχθη η τηλεδιάσκεψη υπό τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ελέγχη του Δήμου, αλλά και την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, αυτό που διέρευσε τουλάχιστον, γιατί ήταν κλειστή η συζήτηση, είναι ότι η Ryanair, οι εκπρόσωποι της Ryanair που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είχαν αναφέρει ότι δεν είναι κάτι οριστικό. Σήμερα βέβαια αυτό αλλάζει κατά πολύ τον χάρτη, θα λέγαμε, και τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει ωστόσο πληροφόρηση ότι η Ryanair πολύ πιθανό να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την επόμενη θερινή σεζόν, δηλαδή για την άνοιξη του 2027, αλλά και πάλι με πιο συρρυκνωμένη, θα λέγαμε, παρουσία. Η σημερινή πάντως εξέλιξη δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία και περιμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον την έναρξη αυτή τη συζήτηση, γιατί αλλάζει κατά πολύ τα δεδομένα και την εικόνα, όπως είπα, που είχαμε μέχρι και χθες, που υπήρχαν, θα λέγαμε, και περισσότερες πιθανότητες για να μην υλοποιηθεί αυτή η πρόθεση της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστου.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα υπάρξει και περαιτέρω ενημέρωση μετά την σύσκεψη που θα γίνει στο Δημαρχείο. Σε ευχαριστούμε. Θλίψη και αποτροπιασμό προκάλεσαν τα περιστατικά κακοποίησης ηλικιωμένων για το ποια είναι η μέρημνα της πολιτείας απέναντι στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Αναφέρθηκε ο Ιωάννης Καραϊτιανός, καθηγητής χειρουργικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Μίλησε το πρωί στον FM 100 και στις θέσεις και απόψεις.
2: Κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο και ιδιαίτερα τα άτομα της ηλικίας, της προχωρημένης, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα άμυνας, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άνοια, είναι ακόμα μεγαλύτερα τα ποσοστά της κακοποίησης. Όμως η κακοποίηση των ηλικιωμένων δεν είναι μόνο η σωματική, όπως την αναφέρατε πάρα πολύ σωστά και που έρχεται κυρίως στην επιφάνεια με κάποια τέτοια ακραία φαινόμενα. Είναι και η λεκτική, με κακή συμπεριφορά στους ηλικιωμένους, είναι η οικονομική κακοποίηση και εκμετάλλευση, είναι η σεξουαλική κακοποίηση των ηλικιωμένων και βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι είναι και η παραμέληση από τη συνήθη φροντίδα που πρέπει να έχει ένας ηλικιωμένος. Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος για τον οποίο η 15η Ιουνίου είναι μια ημέρα αφιερωμένη διεθνώς στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού του κόσμου για την κακοποίηση των ηλικιωμένων. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν είναι περιθωριακό και μόνο σπάνιες περιπτώσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά συχνό παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε πολλά ρεκόρ, αν θέλετε, κακοποίησης ηλικιωμένων.

0: Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με τον Υπουργό, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Περισσότερα ανέφερε ο Γιώργος Δημαρέλος, Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας.
1: Ήταν προβληματικός ο κώδικας της οδικής κυκλοφορίας όσον αφορά τη χρήση των πατινιών, υπό την έννοια ότι προέβλεπε την χρήση των πατινιών για παιδιά από 12 χρονών και πάνω, με την επίβλεψη ανηλίκου και σε συγκεκριμένες περιοχές, πεζόδρομους, πλατείες και όλα αυτά. Αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί προβλήματα, γιατί θεωρώ και εγώ ότι ένα παιδί 12 χρονών με την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, γιατί εντάξει, το ζητούμενο είναι ότι μπορεί να επιτρέπεται, υποτίθεται, μόνο σε πλατείες και σε πεζοδρόμους, αλλά γίνεται κατάχρηση αυτού του πράγματος και έχουμε πολύ συχνά το φαινόμενο να έχουμε παιδιά να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι μια διορθωτική κίνηση από τη μεριά της κυβέρνησης, το να μπορέσει να διορθώσει κάποια θέματα τα οποία σχετίζονται με τις προδιαγραφές, τις ηλικιακές κυρίως, των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα πατίνια μέσα στην πόλη.
2: Ναι. Τώρα, η κατάσταση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης πώς έχει, τι δείχνουν οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας, ποιες είναι οι πιο συνήθεις παραβατικές συμπεριφορές, τι γίνεται με τους ανήλικους, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο γίνεται κάτι άλλο εκτός από το πρόστιμο το οποίο τους παραδίδεται.
1: Και γενικά πώς έχει η κατάσταση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτό το οποίο έκανε ήταν να βγάλει μια κανονιστική απόφαση η οποία προβλέπει συγκεκριμένους χώρους όπου μπορεί να γίνεται η αναπόθεση των πατινιών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας, δηλαδή με τη βοήθεια των χωρικών δεδομένων, όπου αυτό το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόθεσης πατινιών σε όλη την πόλη έχει περιοριστεί σε πάρα πολύ σημαντικά και κάποιος δεν μπορεί να αφήσει το κοινόχρηστο πατίνι όπου θέλει, γιατί δεν σταματάει η χρέωση. Άρα λοιπόν, για να μπορεί να σταματήσει η χρέωση, πρέπει να πάει μόνο στους αδειοδοτημένους χώρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των εταιριών και των Δήμων. Αυτό έχει περιορίσει το κομμάτι της ανεξέλεγκτης απόθεσης, τα οποία τα βλέπαμε γενικά τα πατίνια να βρίσκονται παντού αφημένα και μπήκε ένα όριο σε αυτά. Με την ίδια κανονιστική περιορίζεται και το πλήθος των πατινιών τα οποία μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Έχουν αδειοδοτηθεί περίπου 800 θέσεις σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Άρα έτσι περιορίστηκε και ο αριθμός των πατινιών τα οποία κινούνται.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM100, γιατί αμέσως μετά έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Υποκατάρρευση εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποικίλες αντιδράσεις στην επίσκεψη του Βάντεφουλ στην Αθήνα. Το κλείσιμο της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle στις διμερείς επαφές. Εκδήλωση μνήμης σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για το θάνατο δύο ανθρώπων χθες στη Λειψία μετά από επίθεση νεαρού με αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση και τόνισε πως η Τεχεράνη πρέπει να συμμετάσχει με σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διπλωματικής λύσης. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για να συζητήσει τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
5: Οι χθεσινές αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές, κυρίως στη βιομηχανική ζώνη της Φουτζέιρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις Ινδοί εργαζόμενοι, ενώ παράλληλα επλήγει πολυκατοικία στο βόρειο τμήμα του Σουλτανάτου του Ομάν, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Τις Ιρανικές επιθέσεις καταδίκασαν οι χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του Κατάρ, με την Εμμυρατινή κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα ανταπαντήσει. Είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ Πολιτείες θα καταρρεύσει σύντομα. Ενδεικτική του κλίματος είναι η δήλωση τριών Αμερικανών αξιωματούχων σήμερα στο Reuters ότι το Ιράν είναι ακόμα σε θέση να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα μέσα στους επόμενους 9 με 12 μήνες, εκτίμηση ταυτόσιμη με εκείνη που ίσχυε παραμονές του πολέμου των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Η πολεμική ένταση στα Εμιράτα έχει μετακυλήσει και στο Ισραήλ, όπου από χθες το απόγευμα η χώρα έχει αυξήσει τον βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ εντύπωση προκαλεί αναφορά του CNN ότι χθες η Εμιρατινή αεράμινα ενισχύθηκε και από τον Ισραηλινό σιδερένιο θόλο, στις στοιχείες του οποίου έχουν μεταφερθεί από το Ισραήλ στα Εμιράτα ήδη από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Στο Ισραήλ έχουν αρχίσει σταδιακά να ανοίγουν τα καταφύγια. Το Ισραηλινό Κισέα θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα, αλλά όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα, σήμερα θα πραγματοποιηθούν αλλεπάλληλες συνεδριάσεις κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων εν ώψη της επανέναρξης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
4: Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήριξη για την προστασία των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, καθώς και στήριξη σε θέματα άμυνας εναντί κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατιών παραπληροφόρησης. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στη χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα και στη συνάντησή του με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα των διμερών επαφών ήταν θέματα άμυνας και εξοπλισμών, ενώ σήμερα από το γερμανικό τύπο στυλιτεύεται το γεγονός ότι παραλήφθηκε επίσκεψη που σχετίζεται με τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Κύριο θέμα των συνομιλιών των δύο πλευρών ήταν εκτός από τα εξοπλιστικά και η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα, τη μόνη από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει, στο τέλος του χρόνου. Σχετικά με τις αντιδράσεις στην επίσκεψη Βάντεφουλ, στην Αθήνα ακούμε τώρα τη Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Η χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον στενό συντονισμό μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας και τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση πλέον σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή και την πιθανή συμμετοχή και των δύο χωρών σε πιθανή διεθνή αποστολή στα στενά του Ορμούζ υπόρους. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αμυντική συνεργασία με τις δύο πλευρές να επιθυμούν εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας συγκεκριμένα, με τη Γερμανία να έχει εκδηλώσει ανοιχτά ενδιαφέρον για πώληση νέων εξοπλιστικών συστημάτων. Απέχουμε όμως από αυτό, λένε διπλωματικές πηγές, και η Ελλάδα ζητά ανοιχτά πολιτικές διαβεβαιώσεις από τη Γερμανία για την Τουρκία. Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει σήμερα όμως ότι απούσα από την επίσκεψη Βάντεφουλ ήταν η ιστορική μνήμη, με φόντο τις πρόσφατες φωτογραφίες της Κεσαριανής που καταμαρτυρούν πόσο ζωντανό είναι το θέμα της κατοχής μέχρι σήμερα. Τις ελληνογερμανικές συνομιλίες απασχόλησε και το ζήτημα της σχεδιαζόμενης διακοπής της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, με τον Έλληνα Υπουργό να θέτει το θέμα ανοιχτά στη συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ούτε την περίοδο της δικτατορίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του εξέφρασε προσωπικά τη λύπη του, κάνοντας ανα.
7: Έχουν εμβαθύνει την ισχύουσα αμυντική του συνεργασία, εστιάζοντας την τοπική στρατιωτική παραγωγή σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Όραμα 2030 για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίν.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μια σημαντική οικονομική είδηση. Η ιταλική τράπεζα UniCredit καταθέτει επίσημη προσφορά για την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank με ανταλλαγή μετοχών και με πραγματικό αντίτιμο 34,45 ευρώ αναμετοχή με βάση τις σημερινές τιμές στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Όπως αναμενόταν, η πρόταση προκαλεί αντιδράσεις στο Βερολίνο. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για πιθανή παρέμβαση της γερμανικής κυβέρνησης με στόχο να αυξήσει το μερίδιο της στην Commerzbank και να αποτρέψει μια εξαγορά από τους Ιταλούς. Την αντίδρασή του εκφράζει και ο εκπρόσωπος του γερμανικού συνδικάτου Verdi, Jan Dusek. Μιλώντας στην εφημερίδα Rheinische Post, προειδοποιεί ότι η γερμανική κυβέρνηση φέρει ευθύνη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους πελάτες αλλά και τους χιλιάδες εργαζόμενους της Commerzbank. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
9: Το θέμα της ημέρας.
3: από την ναυτική βάση του Κιέλου στη Βαλτική θάλασσα απέπλευσε τη Δευτέρα τον αρκαλιευτικό Φούλντα του γερμανικού πολεμικού ναυτικού με αρχικό προορισμό τη Μεσόγειο θάλασσα. Το πλήρωμα του πλοίου έχει εξειδικευθεί στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης. Ενδέχεται να συμμετάσχει σε μια μελλοντική διεθνή ναυτική δύναμη για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Γερμανία είναι έτοιμη για την προάσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, με την προϋπόθεση ωστόσο να έχει τερματιστεί προηγουμένως ο πόλεμος στο Ιράν. Είναι κάτι που έχει διαμηνήσει και ο ίδιος προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η τεχνογνωσία της αποναρκοθέτησης μάλλον σπανίζει στους κόλπους του ΝΑΤΟ, αλλά το γερμανικό πολεμικό ναυτικό διαθέτει σημαντική εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό γιατί από τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα διεξάγει συνεχείς αποστολές για την απομάκρυνση παλαιού πολεμικού υλικού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας, στις οποίες συμμετέχουν 10 ναρκαλιευτικά πλοία με υποβρύχια drones και ειδικά εκπαιδευμένους δίτες. Ωστόσο, όπως και κάθε άλλη αποστολή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό, μια αποστολή του Φούλντα στα στενά του Ορμούζ εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές ορίζονται με σαφήνεια στο γερμανικό σύνταγμα, καθώς και στην ομολογία του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστήριου. Μια στρατιωτική αποστολή θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα συλλογικής ασφάλειας, όπως αυτό περιγράφεται από τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας θα πρέπει να εγκρίνει εκ των προτέρων την αποστολή, αφού προηγουμένως ενημερωθεί και συζητήσει διεξοδικά για το ζήτημα. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, εκτιμάται ότι μπορεί να περάσουν αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες. Επιπλέον, το γερμανικό πολεμικό ναυτικό θα πρέπει να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να ανταποκρίνεται σε περισσότερες αποστολές ταυτόχρονα. Όλες μας οι δυνάμεις είναι ήδη εν δράση. Αυτό σημαίνει ότι μια νέα εντολή αποβαίνει εις βάρος μιας προηγούμενης, δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου στο Κίελο η Ίνκα φον Πουτκάμερ, επικεφαλής της τρίτης μοίρας ναρκαλιευτικών. Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν νοείται αποστολή από ναρκοθέτησης χωρίς αποτελεσματική κάλυψη και προστασία. Όπως μια φρεγάτα δεν μπορεί να εντοπίσει θαλάσσιες νάρκες, λέει, έτσι και ένα ναρκαλιευτικό δεν είναι δυνατόν να εμπλακεί σε αερομαχίες,

0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Το παγκοσμίο φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Είστε έτοιμοι για μία μοναδική παράσταση? Η θεατρική παράσταση «Η Μόμο και η Γκρι» ζωντανεύει τη μάχη ανάμεσα στον αληθινό χρόνο και στους γκρίζους κυρίους που τον κλέβουν μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που ξέρει να ακούει. Μία τρυφερή, επίκαιρη ιστορία για μικρούς και μεγάλους που μας θυμίζει πως η ζωή βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε. 2, 3, 8, 9 και 10 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο του Προκόπιου Πολυδύναμου Κέντρου Καλαμαριάς, Καραμαούνα 29. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση στο 6982-066-135. Είσοδος ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, προσφέρονται τρόφιμα για το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Καλαμαριάς.
7: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
11: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.

0: Θα ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ καλή είδηση και με αυτήν θα πω έτσι πριν πούμε τα δικά μας. Ατιμόρητος κηρύχθηκε από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης ένας 43χρονος που πυροβόλησε επίδοξο διαρρήκτη όταν τον αντιλήφθηκε να προσπαθεί να μπει στο σπίτι του στο Νέο Ρήσιο. Δεν ξέρω τι θυμάστε την περίπτωση. Τον Δεκέμβριο του 2022 είχε γίνει το περιστατικό. Αρχικά είχε καταδικαστεί ο 43χρονος σε ποινή φυλάξης 7 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή της τάξης των 2.700 ευρώ για επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθυπέρβαση των νομίμων ορίων της άμυνας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και τον έκριναν ατιμόρητο, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον έκρινε ατιμόρητο και έτσι αποχώρησε ελεύθερος. Ο ίδιος τι έκανε, περιέγραψε αυτό που του συνέβη, ότι ένιωσε απειλή και έδρασε σε υποκαθεστώς φόβου. Καθώς είδε μία φιγούρα να κινείται στο χώρο, ενώ στη συνέχεια αντιλήθηκε προς ο δράστης κρατούσε κατσαβίδι. Το τηλέφωνο του βρισκόταν σε άλλο όροφο. Άρπαξε λοιπόν την κυνηγητική του καραμπίνα, θεωρώντας ότι ο ίδιος και οι οικοί του κινδυνεύουν. Ο επίδοξος διαρρήκτης είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο τότε με τραύμα στο πόδι και είχε προκύψει από την έρευνα ότι είχε απασχολήσει και άλλες φορές τις αρχές. Μετά το εξιτήριο που έλαβε, είχε απελαθεί και από τη χώρα. Αυτή είναι λοιπόν η σημερινή πρώτη και ευχάριστη είδηση της ημέρας. Ουλετέ και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώσαμε και στη σημερινή βιταμίνη μας. Έτσι είναι, γιατί δεν μπορεί ο κάθε εισερχόμενος και νέος εισερχόμενος και παλαιός εισερχόμενος να έχει το θράσος να μπαίνει στο σπίτι σου και εσύ να μην μπορείς να αμυνθείς με κανέναν τρόπο, γιατί φοβάσαι ότι θα πας και στη φυλακή. Δηλαδή, ή στον τάφο ή στη φυλακή. Μία από τις δύο είναι οι λύσεις. Ατιμόρητος λοιπόν κηρύχθηκε ο 43χρονος. Και αν είστε πανέτοιμοι, ξεκινάμε να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Βλάση για αυτή την δημιουργία και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα. Ωραία, περίπου όπως και χθες. Δηλαδή, τι, θα μου πείτε καλά, χθες γιατί πρέπει να ακούμε κάθε μέρα, βρε Παλμύρα, όχι, δεν πρέπει να ακούτε, αυτό σας τα λέω από την αρχή. Στην δυτική είσοδο της πόλης μας θα πάω στην περιφερειακή, όπου από το ξεκίνημά της έχουμε καθυστερήσεις μέχρι το ύψος της Πολύχνης. Εκεί που στενεύει ο δρόμος δηλαδή και θα σας κρατήσει για λίγα μέτρα αυτό. Με χαμηλές ταχύτητες θα βρεθείτε μέχρι και τη Νεάπολη, μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Να μου προσέχετε εκεί στην έξοδο της Νεάπολης, γιατί σας βλέπω μαζεύεστε πολλές φορές αρκετοί και μποτιλιάρεστε. Οπότε κάποιος που πάει να μπει, να μην μπαίνετε με ταχύτητα, να μπαίνετε χαλάρα. Χαλαρά, χαλαρά και ήρεμα. Στο αντίθετο ρεύμα από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου είναι το μποτιλιάρισμα. Πάλι στα γνωστά σημεία που έχουμε καθυστερήσεις, δηλαδή καθυστερήσεις και στένεμα του δρόμου έχουμε στο τούνελ και στο πρώην τούνελ πλέον θα λέμε. Αλλά στο τούνελ γιατί ακόμα εκεί έτσι το έχουμε εμείς. Όπως και τη Λαγκαδά που την έχουμε, τη νέα Μίκη Θεοδωράκη. Και να δω ότι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις μικρές από την Τριανδρία για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά μέχρι και το ύψος της εξόδου για τα Κωνσταντινοπολιτικά. Πάω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου από την

από την Βούλγαρη μέχρι και τη Μαρτίου έχουμε μικρές καθυστερήσεις. Δεν έχουμε κάτι το αξιοσημείωτο. Καθυστερήσεις απλά στα φανάρια στην Κωνσταντίνου Γαραμαλή. Κούκλα Ανοπόλη, κούκλα Εγνατία, κούκλαρα Τσιμισκή, κούκλαρα Λεωφόρος Νίκης. Κούκλες είναι. Τι ωραία που είναι έτσι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης μας. Εδώ στην Πλατεία Δημοκρατίας, στη Μοναστήριο έχουμε και γενικώς στα φανάρια στην Πλατεία Δημοκρατίας καθυστερήσεις. Και μιας και η θερμοκρασία έξω ανεβαίνει και φτιάχνουμε διάθεση. Ναι, να ξεκινήσουμε με Σεζάρια Εβόρα, ένα καινούριο remix, Άγκολα. Να ανεβάσουμε δονήσεις. Σας θέλω εδώ και τις 4. Ο τείχος φυσικά και έχει ανοίξει στο Facebook. Σας περιμένω. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Μην χάνετε χρόνο, περάστε, αφήστε αποτυπώματα και θα έρθω μετά τις 3 εκεί.

Ναι, νομίζω το χρειαζόμασταν ένα τέτοιο ξεκίνημα έτσι να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση. Είναι και ο ήλιος έξω που μας ανεβάζει, σημαντικό και αυτό. Αμετανόητος 89χρονος και έχει πάρει τη στήριξη πολλών Ελλήνων. Το έκανα για όλους εσάς, για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε τη σύνταξη, όπως εγώ. Δεν υπάρχει κάτι για να μετανοήσω. Αυτό που έκανα το έκανα λόγω της αδικίας του κράτους προς τους πολίτες. Δεν το έκανα για τα χρήματα. Χρήματα έχω. Δεν το έκανα για το μέλλον μου. Δεν έχω χρόνο έτσι κι αλλιώς. Το έκανα για την αξιοπρέπεια και το σεβασμό. Το έκανα για όλους εσάς. Το έκανα γιατί, θα το πω διαφορετικά, έχω γεμάτα τα παντελόνια μου και το έδειξα. Το έκανα γιατί μπορούσα. Κάπως έτσι λοιπόν στάθηκε απέναντι σε όλους ο 89χρονος. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται στο διαδίκτυο τώρα. Δεν θα τα αναλύσουμε. Θα σας αφήσω να το ψάξετε, να το δείτε και να αφήσετε και να αποτυπώσετε τη δική σας άποψη. Μπορείτε να αφήσετε την άποψή σας και στον τοίχο μας στο Facebook. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Ανταμώνουμε εκεί.

τραγούδι θα αφιερώσουμε λοιπόν και εμείς στον 89χρονο. Ακόμη και σε αυτή την ηλικία έχει αυτή τη ματιά, το λέει η καρδιά του. Ρέει μέσα το ελληνικό αίμα. Και όταν γεννιέσαι Έλληνας και οι καταβολές σου είναι από μορφές όπως ο γέρος του Μοριά και όλοι οι ήρωες αυτοί που πάλεψαν και έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι, δεν μπορεί να το αντέξει η καρδιά σου. Γίνεται, ετοιμάζονται και τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι να μπουν, λέει. Η οικονομία στο σπίτι, έτσι μας λένε. Και γιατί δεν τα βάζατε πρώτα στα σπίτια, στα μπαλκόνια και τα βάλατε πρώτα στα οικόπεδα και στα κτήματα. Αντί να μην το σχολιάσω. Έτσι λοιπόν, Eye of the Tiger, πρέπει να το έχουμε αυτό μέσα μας, να έχουμε και τη ματιά, να το λέει η καρδιά μας, και έτσι θα αντέξουμε πολλά και έτσι θα ελευθερωθούμε.

Αυτό που δεν προλαβαίνω να σας πω, γιατί έτσι παρασύρθηκε από την επικαιρότητα και από όλα αυτά που τρέχουν και γίνονται, να είναι ότι μετά τις 3 και το δελτίο ειδήσεων και τα όλα τα νεότερα που θα ακούσουμε από τη Σοφία Ξανθοπούλου, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους από εσάς να πάτε στο Βασιλικό Θέατρο την Παρασκευή το βράδυ στις 9 και να απολαύσετε την παράσταση Γέρμα. Μιλάμε για το γνωστό Γέρμα, για τη γνωστή Γέρμα, την ανεκπλήρωτη του Φεδερικό Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Που έρχεται στη Θεσσαλονίκη για πολύ λίγες παραστάσεις. Όχι από τώρα, θα τα πούμε μετά τις 3 όλα αυτά. Σας το λέω από τώρα για να μου είστε προετοιμασμένοι. Να ξέρετε, να σκεφτείτε, μπορείτε, δεν μπορείτε, Παρασκευή, είναι καλή ώρα, είναι καλή μέρα, είναι όλα βολεύουν. Βασικά η Παρασκευή νομίζω ότι είναι από τις πολύ καλές μέρες και από τις πολύ καλές βραδιές για να βγεις έξω και να απολαύσεις, να κάνεις μια βόλτα, να απολαύσεις μια θεατρική παράσταση, να δεις μια ταινία στο σινέμα, πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις, να δεις φίλους. Ειδικά αν δεν εργάζεται το Σαββατοκύριακο. Εάν εργάζεται και το Σαββατοκύριακο, είναι τα πράγματα πιο δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά είναι πάντα μια, παραμένει μια καλή μέρα. Θέλω να το κάνουμε λίγο πιο εκλεπτισμένο το όλο μουσικό μας θέμα. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε με την βοήθεια φιλαρμονικής. Και εδώ μιλάμε για μια οποιαδήποτε φιλαρμονική. Μιλάμε για να ακούσουμε το υπεραγαπημένο I Drove All Night.

Και επειδή σας έχω καλομαθημένο, σας έχω στα καλύτερα, όπως και εγώ ήμουν έτσι καλομαθημένη, με τα καλύτερα μεγάλωσα, ακούσματα τουλάχιστον, και αυτό ισχύει. Θα πάμε με Royal Philharmonic Orchestra στο Δελτίο Ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Με τη Σοφία Ξενοδοπούλου σε πολύ λίγο κοντά μας, εδώ στο στούντιο. Θα πάμε λοιπόν εκεί, πάλι με μια συνεργασία της Royal Philharmonic Orchestra. Απολαύστε λίγο, απολαύστε λίγο αυτό το ανέβασμα. Αυτή τη φορά με τον Rod Stewart, μια άλλη εκπληκτική συνεργασία και το αγαπημένο What Am I Gonna Do. Μείνετε εδώ και για προσκλήσεις και για πολλά ακόμη. Μέχρι τις 4 θα είμαστε εξάλλου εδώ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Την απόφασή της να αποσύρει τη βάση της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό της η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair. Η εταιρεία παραθέτει ως αιτιολόγηση την αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η διαχειρίστρια του αερολιμένα Fraport Greece. Η Ryanair απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους στη βάση της στη Θεσσαλονίκη και εκτελεί έως και 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκη σύσκεψη προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση αλλά και κοινό συντονισμό για το ζήτημα αποχώρησης της εταιρείας από τον αερολιμένα της πόλης. Σφοδρή αντίδραση από την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Δόκιμος μοναχός, 48 ετών, υπήκοος Σερβίας, τραυματίστηκε σοβαρά στη Θεσσαλονίκη μετά από πτώση από ασθενοφόρο σε κίνηση. Ο μοναχός μεταφερόταν για εξετάσεις από το Κέντρο Υγείας Καριών προς το Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η πτώση προκάλεσε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 48χρονος είχε αλλεπάλληλες ανακοπές καρδιάς και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το βράδυ της ίδιας μέρας. Με πρώτη στάση το Αμπουντάμπι, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ξεκίνησε η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας. Την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας μετά από δικογραφία που έφτασε στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγορείται για εξύβριση δημόσια κατά εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια κατά εξακολούθηση μετά από μήνυση πολιτευτή της Αφροδίτης Λατινοπούλου με αναπηρία το 2025. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936, η οποία θα κορυφωθεί με πορεία στο κέντρο και κατάληξη στο μνημείο του Καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Να εκδοθεί στην Κύπρο, 29χρονος που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του 29χρονου Έλληνα, έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα από τις αρχές Κύπρου για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, σε εκτέλεση του οποίου είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο. Άλλες 4 Οθωμανικές κρίνες αποκαταστάθηκαν στην Ανοπόλη και παραδίδονται αύριο. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνουν τα εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού Λένα Σαμενδόνη και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ επί της οδού Κασάνδρου. Με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις για κάθε ηλικία, επιστρέφει στην Τάτια Λέξπο η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Το τετραήμερο 7 έως 10 Μαΐου, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή 318 εκθετών και 30 εκδοτικών οίκων, αλλά και δεκάδων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας που αφορά στη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών του κόλπου αλλά και λόγω των ενεξελίξει διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Βρέθηκε κρούσμα Χανταϊού στη Γαλλία που ταξίδευσε στην ίδια πτήση με επιβάτη του πλοίου MV Χάντιους, το οποίο βρίσκεται σε καραντίνα λόγω επιδημίας. Έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση των επαφών του κρούσματος και των συνεπιβατών της πτήσης για τον περιορισμό της εξάπλωσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
7: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
8: Δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο, σας το εγγυώμαι. Θα πάμε κατευθείαν στις προσκλήσεις, γιατί ξέρω ότι τις περιμένετε πώς και πώς. Οι προσκλήσεις που έχω λοιπόν στη διάθεσή μου για εσάς είναι τρεις και είναι για την παράσταση «Γέρμα, η ανεκπλήρωτη» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στο Βασιλικό Θέατρο για την Παρασκευή το βράδυ στις 9, οπότε θα σας περιμένω στο 2312-85-106 προκειμένου να δούμε ποιοι θα πάτε. Γεια σας.
9: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
9: Το όνομά μου.
8: Βεβαίως.
9: Βασιλική Παπαδημητρίου.
8: Βασιλική, η πρόσκληση είναι διπλή.
9: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
8: Και η παράσταση είναι στις 9, έτσι, στο 9, Βασιλικό Θέατρο.
9: Παρασκευή.
8: Στην Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι.
9: Ωραία,
8: να περάσει φανταστικά. Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Ευχαριστώ πολύ.
8: Και εγώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα μπορέσουμε να βγάλουμε τη δεύτερη γραμμή, λες, στον αέρα ή όχι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εδώ μπλέκονται λιγάκι τα θέματα. Για πάμε στην δεύτερη. Γεια σας.
10: Γεια σου, Παλμύρα μου.
8: Καλησπέρα.
10: Η Τασούλα είμαι, η καρκιά.
8: Γεια σου, ρε Τασούλα μου. Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή.
10: Να πάω κι εγώ λίγο στο θέατρο.
8: Να πας, γιατί γέμισες από φύση, να πάρεις και λίγο έτσι τώρα ποιότητα από Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τι άλλο να δούμε. Να περάσεις πολύ καλά με τον Δημήτρη μου. Πολλά πολλά φιλιά.
10: Με τη φιλενάδα μου θα πάω.
8: Να πας με τη φιλενάδα σου, θα περάσεις ακόμη καλύτερα, είμαι σίγουρη.
10: Ευχαριστώ, κορίτσι μου, ευχαριστώ.
8: Το Δημήτρη στο γήπεδο, γρήγορα. Φιλάκια πολλά, φιλάκια, φιλάκια. Καλή συνέχεια και πάμε να δούμε τώρα αν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το υπέροχο που κάνουμε και να πάμε και στην τελευταία γραμμή. Γεια σας. Μ' ακούτε? Εγώ σας έχω στον αέρα, εσείς θέλετε να βγείτε? Για να δούμε εδώ στο δεύτερο, γιατί είναι η φάση που μπλοκάρουν τώρα οι γραμμές. Ξέρετε εσείς τα γνωστά. Εάν μπλοκάρει όλο αυτό το θέμα, θα περιμένω ακόμα λίγο στο 2312-85-106 και αν τα καταφέρουμε, γεια σας. Δεν μας θέλει τώρα, κοίταξε να δεις. Λοιπόν, πάω εδώ. Γεια σας. Τίποτα. Λοιπόν, κρατάω το πρώτο τηλέφωνο που βλέπω μπροστά μου για να επικοινωνήσω εγώ μαζί του και προκειμένου να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτή τη διπλή πρόσκληση και να τα βάλουμε όλα όπως πρέπει στον αέρα.

Εντάξει, τα καταφέραμε. Μαρία Ευθυμιάδου είναι η τρίτη και τελευταία από τη χέρι. Θα πάτε κατευθείαν απευθείας στο θέατρο, στο Βασιλικό Θέατρο. Στο ταμείο του θέατρου θα βρίσκεται η πρόσκλησή σας. Να περάσετε φανταστικά την Παρασκευή το βράδυ. Αύριο θα δώσουμε προσκλήσεις διπλές. Αύριο, στις 3, για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος. Σας θέλω πάλι εδώ.

Ναι, έτσι μας αρέσει και αγαπάμε και Γιώργο Μαρίνο. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Τι να πεις τώρα όταν φεύγουν σπουδαίες φωνές, σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι καλλιτέχνες. Η αλήθεια είναι ότι σφίγγεσαι λιγάκι. Αλλά ευτυχώς έχουμε να το θυμόμαστε κι εμείς έτσι με τα τραγούδια που μας άφησε. Αφού το θέλουμε κι δυο, γιατί να χάνουμε και... Πόσο σπουδαίος καλλιτέχνης, πόσο σπουδαίος άνθρωπος. Συναγερμός λέγεται ηλεκτρικά πατίνια, μεγάλη άνοδος ατυχημάτων σε ανήλικους χρήστες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα το συνειδητοποίησατε. Φωνάζουμε τόσα χρόνια γι' αυτό. Γιατί τα πράγματα αυτά, τα λόγια είναι περίτα. Τα έχουμε πει από την αρχή που κυκλοφόρησαν για τον τρόπο που έγινε η χρήση όλων αυτών των ηλεκτρικών πατινιών. Να σας πω ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι που σχετίζονται με χρήση ηλεκτρικών πατινιών αυξήθηκαν από 61 σε 92 μέσα σε ένα έτος. Και αυτά μιλάμε για τα προηγούμενα έτη, δεν έχουμε των τελευταίων ετών καταμέτρηση. Αλλά για κάποιον λόγο τα άφηναν έτσι κάτω από το χαλί όλα αυτά τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα, προκειμένου από ό,τι φαίνεται να γίνει μια σωστή πώληση, να ανέβει λίγο, να ανέβουν οι πωλήσεις των πατινιών, να μην τα χαλάσουμε και με τις εταιρείες. Και τώρα που είδαν ότι άρχισαν τα νούμερα να ξεφεύγουν, αναγκάστηκαν να τα δώσουν σε δημοσιότητα. Αργήσατε, κύριοι.

Έτσι, με κρασάκια ανταμώνουμε σήμερα στην βιταμίνη μας, στον τοίχο μας εκεί, στα γνωστά, στο Facebook. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Εσείς τρώνετε τα τσιπουράκια σας. Εγώ είπα να βγάλω να πιούμε ένα κρασάκι, έτσι να πούμε ένα στην υγειά μας, ρε παιδί μου. Έρχομαι και εγώ λοιπόν στον τοίχο. Πολλά πολλά φιλιά στην Έλα Τηλεμονίδου, στη Βίκη, στη Νίκη μας, στο Φάνο και στο Μάριο, στο Θανάση, στη Στιγνή, στο Ηράκλειο πάμε. Σε όλη την οικογένεια και σε όλους τους φίλους στο Ηράκλειο και στο Μύρονα και στη Λανίκη μας. Και στην Εχεμία μας, στα Χανιά να πάμε να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά, μην ξεχνιόμαστε. Η Ελένη μας είναι εδώ, δεν είναι εδώ, είναι στις θάλασσες κάπου μέσα εκεί στη Χαλκιδική, στους κόλπους Χαλκιδικής. Τι ωραία μέρα για να βρεθείς μέσα στη θάλασσα. Αγαπημένος Δάκης Στεφανίδης, ακούμε διάφορα remix, φυσικά και θα ακούσουμε και του Δάκη μας. Με αυτά ξεκινάμε και με αυτά τελειώνουμε τη μέρα μας. Ανέβασε και το πρόγραμμά του για αυτά που φτιάχνει για το Vanilla Radio. Τι θα ακούσετε αύριο το απόγευμα, τι θα ακούσουμε αύριο το απόγευμα. Περάστε τον τοίχο του να ενημερωθείτε.

Μπάμπης, Μαρία, Γρηγόρης και Ειδή εκεί στην Ξάντη. Πολλά πολλά φιλιά στη Σίλβια μας, στη Χάιδο, στον Παντελή μου στο κέντρο και στην Ευγενία μας στο κέντρο, στην Έλενα και στον Μπάμπη στην Καλαμαριά, στην Όλγα, την Αποστολίδη πολλά φιλιά, στη Σύση μας, στη Χρυσούλα, Ελευθερία μου, την αγάπη μου, την αγάπη μου και στην Ελένη, στον Πάνο και στον Αλέξανδρο εκεί στην Κορινθία, στην αγαπημένη γειτόνισσα στη Μάρθα, στην Αφροδίτη μας εδώ δίπλα μου είναι, στο Δημήτρη και την Τασούλα μου, στη Λίτσα μας πολλά πολλά φιλιά, την Τασούλα μας στο κέντρο, στην Αλεξάνδρα μας στην Αθήνα θα στείλουμε την αγάπη μας, στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας, στην Κατερίνα μας, στην Έφη, στον Αργύρι μου, πολύ καιρό έχω να σε δω και σένα. Και βέβαια στην βιονική μας, την υπεραγάπη μας. Δάκη Στεφανίδη σας έταξα, Δάκη Στεφανίδη θα ακούσουμε και έτσι θα συνεχίσουμε με ανεβασμένες συντονίσεις μας.

Έτσι, rocking good way, όπως ξέρουμε να κάνουμε εδώ στη Βιταμίνη. Έτσι τα συνεχίζουμε όλα και θα πάμε με Δάκη Στεφανίδη στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, όπου θα μπούμε και στην τελική ευθεία και θα πάμε άκρος καλοκαιρινά. Ξέρω πόσο σας αρέσουν αυτά.

πάω και λίγο στην περιφερειακή μας πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί έχουμε πολύ με κίνηση μεγάλων κοχημάτων. Από την είσοδο του ΚΑΠΑ12 έχουμε ένα σημείο με μικρές καθυστερήσεις. Αλλά αυτές σίγουρα, επειδή όταν βλέπεις κίνηση στην είσοδο του ΚΑΠΑ12 φεύγεις ευθεία, έχουν μετακυλήσει τον όγκο των οχημάτων στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου μέχρι τη Μαρτίου θα είστε μποτιλιαρισμένοι. Και από την Πηλαία και μετά θα έχετε χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου με μποτιλιάρισμα και χαμηλές ταχύτητες θα μου είστε διαρκώς. Το αντίθετο ρεύμα κρατάει καλή εικόνα μέχρι την έξοδο της Νεάπολης οι καθυστερήσεις, αλλά στην έξοδο της Νεάπολης έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων, στη λεωφόρο Παπανδρέου δηλαδή, που δεν ξέρω εάν θα δημιουργήσει καθυστερήσεις. Μεγάλα προβλήματα για τη λεωφόρο Νίκης, όπου από την Αριστοτέλους και μετά είναι μέσα στην καθυστέρηση και στο μποτιλιάρισμα.

0: λείπει.
1: Ακούγεται δυνατά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας.
0: Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

0: Ιδανικά πήγαμε με τον Παπαζό σε συνεργασία του με τον Ακύλα. Ακύλας είναι έτσι το πρόσωπο των ημερών. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο πολύ ακούγεται το όνομά του. Χαμός εκεί με την Eurovision. Θα τα δούμε και αυτά προς το παρόν. Εμείς αγαπάμε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι που δεν μπορούμε να το αφήσουμε να φύγει από κοντά μας. Εξακολουθούμε να έχουμε μποτιλιαρισμένη την Λεωφόρο Νίκης. Τσιμισκή και Εγνατία είναι με αρκετά καλή εικόνα γύρω από την Καμάρα στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις. Στην περιφερειακή μας από την Πηλαία ξεκινάει το μποτιλιάρισμα πλέον μέχρι και την Λεωφόρο Παπα-Νικολάου θα μου είστε με χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα. Από τα δυτικά όπως μένετε, από το γνωστό σούπερ μάρκετ, καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης και λίγο πριν την Νεάπολη θα χαλαρώσετε λίγο. Είπαμε στην Ανδρέα Παπανδρέου, έχουμε στην έξοδο της Νεάπολης μια σύγκρουση οχημάτων. Να μου είστε προσεκτικοί όπως θα βγείτε. Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή με μποτιλιάρισμα από τη Μιχαήλ Ψελού ξεκινάει μέχρι και τη Μαρτίου. Αυτή είναι η βιταμίνη P, είναι η πηγή της θετικής μας ενέργειας. Εδώ είμαστε έως και τις 4 είμαστε κάθε μεσημέρι. Περνάτε από τον τοίχο, θα αφήνετε αποτυπώματά σας. Πολύ πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά.
1: Χρόνο δίνω την ευκαιρία να με γεμίσει ενόχες για όσα είπα σε μια νύχτα.
0: Και σε αυτούς που μπήκαν πριν από λίγο, στην Σοφία και στην Ευγενία μας τη Βέρεια, στην Ευγενία και σε όλη την οικογένειά της, στον Γιώργο το Φεστερίδη, πολλά φιλιά. Σοφάκια και στη Βέρεια, τι γίνεται, όλα καλά.
2: Κι αν διστάσεις κι άμα χάθεις, αν τρομάς.
0: Έρχεστε, αφήνετε αποτυπώματά σας, τα βλέπω και εγώ και βλέπω και τα μηνύματά σας που αυτά θέλω να αφήνετε στον τοίχο.
1: Να φωνάζεις δυνατά, να λες πως η αγάπη δεν κράτησα.
0: Είναι και η Λίτσα μας εδώ. Έτσι στις όμορφες στιγμές όλων μας, Λίτσα μου. Να πάμε τώρα να καλοκαιριάσουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, γιατί μας αρέσει πολύ. Και όταν σας συναχωρεί κάτι, ξέρετε εσείς τι θα λέτε. Είναι το δικό μας το σύνθημα πλέον αυτό. Να και να. Μη στεναχωριέστε για τίποτα. Σαν την υγεία δεν έχει.

Εντάξει, να ονειρευτούμε ό,τι μπορούμε για το καλοκαίρι και όσοι προλάβουν και ότι ταξίδια κλείσουν με την Ryanair μέχρι τον Οκτώβριο, υπολογίζουμε. Μια και τελικά αποφασίστηκε να κλείσει η βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έχει ήδη ειδοποιηθεί το προσωπικό για την αποχώρηση. Βεβαίως είναι σε εξέλιξη νέα σύσκεψη. Μήπως και, γιατί δεν θέλω να το πιστέψω κι εγώ ότι αρχίζουμε και κλείνουμε βάσεις. Ειδικά από αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πάρα πολύ κόσμο. Βλέπουμε και το τι αντικτύπο θα έχει βέβαια αυτό στην πόλη μας και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι απανώτες συσκέψεις με το Δήμο Θεσσαλονίκης, μήπως μπορέσει και με διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς της πόλης, την περιφέρεια, επαγγελματικούς φορείς, ξενοδόχους, αλλά και με τη διοίκηση του αεροδρομίου, μήπως μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Γιατί το σενάριο είναι πολύ πολύ δυσμενές και ακούγεται πολύ πολύ δυσάρεστο. Εμείς θα συνεχίσουμε με το δικό μας το ρομαντικό κόσμο, έτσι όπως έχουμε μάθει να τα βλέπουμε όλα, με τη ρομαντική ματιά και την αισιόδοξη.

Δεν θα σταματήσουμε το ρυθμό, δεν θα τον ρίξουμε καθόλου. Μια και τα κορίτσια εκεί ξεκίνησαν να χορεύουν. Ο Γιάννης δεν ξέρω τι κάνει. Ακολουθεί, δεν ακολουθεί. Βάλτε ρε παιδιά ένα αυτό να ξέρουμε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι γίνεται με η άνοιξη, τώρα ξέρετε αρχίζουν τα ζωάκια και βγαίνουν προς τα έξω. Έχουμε και τα φίδια τα οποία κυκλοφορούν. Στο τέταρτο νηπιαγωγείο εμφανίστηκε ένα φιδάκι. Να ξέρετε ότι δεν είναι όλα τα φίδια οχές. Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε το ένα και μοναδικό δηλητηριώδες φίδι στην Ελλάδα, την οχιά, και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε στη φύση να κάνουν τη δουλειά τους. Όλα καλά στο νηπιαγωγείο, να ξέρετε, κανένα πρόβλημα.

24ο νηπιαγωγείο Σικιών ήταν που γυτνιάζει έτσι με δασική έκταση. Φυσικά θα πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα, αλλά είπαμε δεν χρειάζεται πανικός.

0: Τρέχοντας να σας χαιρετήσω σήμερα. Σας ευχαριστώ εξ αρχής αρχικά για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για όλο αυτό που ζούμε καθημερινά εδώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2:30. Έως τότε τι θέλω από εσάς, θέλω να φροντίσετε τον οργανισμό σας με φρούτα και λαχανικά. Θέλω να κάνετε τις καλύτερες δυνατές πράξεις που μπορούμε ο καθένας μας να τις κάνει. Να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Να παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με την εκπομπή Αφιερωμένο. Μην μείνετε σήμερα μέσα, βγείτε έξω, περάστε υπέροχα. Δείτε ανθρώπους που σας κάνουν καλό, που μας κάνουν καλό να δούμε όλοι. Να κάνετε μια ωραία δραστηριότητα, όπως το Tai Chi που είδα, που έγινε σήμερα στην παραλία για τα καπί. Και ό,τι άλλο μπορείτε, και ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας μας. Έως αύριο θα ανταμώσουμε και πάλι εδώ, στις 2:30. Την αγάπη μου σε όλους σας και στον καθένα ξεχωριστά. Έρωστε, κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, την απόφαση της να αποσύρει τη βάση της από το αεροδρόμιο Μακεδονία φέρεται να ανακοίνω στο προσωπικό της η διοίκηση της Ryanair. Η εταιρεία παραθέτει ως αιτιολόγηση την αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η Fraport Greece. Η Ryanair αποσχολεί περίπου 200 εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη και εκτελεί μέχρι και 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση αλλά και κοινός συντονισμός για το ζήτημα. Η αποχώρηση από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα προκαλέσει σημαντική μείωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και δικτυώσεων του αεροδρομίου με δεκάδες προορισμούς στο εξωτερικό, τονίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Με πρώτη στάση το Αμπου Ντάμπι, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ξεκίνησε η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας μετά από δικογραφία που έφτασε στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγορείται για εξύβριση δημόσια και κατ' εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια και κατ' εξακολούθηση μετά από μήνυση πολιτευτή της Αφροδίτης Λατινοπούλου με αναπηρία το 2025. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να εκδοθεί στην Κύπρο 29χρονος που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του 29χρονου Έλληνα έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα από τις αρχές της Κύπρου για βιασμό και γενετήσεις πράξεις με ανήλικη, σε εκτέλεση του οποίου είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο. Άλλες 4 Οθωμανικές κρίνες αποκαταστάθηκαν στην Άνω Πόλη και παραδίδονται αύριο στις 12 το μεσημέρι τα εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη στην κρίνη του Αλατζά Ιμαρέτ στην Κασάνδρου. Με τη μόμενη χώρα τη Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις για κάθε ηλικία επιστρέφει στη Τέτχε Λέξπο η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης το τετραήμερο 7 με 12 Μαΐου με τη συμμετοχή 318 εκθετών, 30 εκδοτικών οίκων και δεκάδων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
2: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100. TV 100.
5: Είστε έτοιμοι για μία μοναδική παράσταση? Η θεατρική παράσταση «Η Μόμο και η Γκρι» ζωντανεύει τη μάχη ανάμεσα στον αληθινό χρόνο και στους γκρίζους κυρίους που τον κλέβουν μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που ξέρει να ακούει. Μία τρυφερή, επίκαιρη ιστορία για μικρούς και μεγάλους που μας θυμίζει πως η ζωή βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε. 2, 3, 8, 9 και 10 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο του Προκόπιου Πολυδύναμου Κέντρου Καλαμαριάς, Καραμαούνα 29. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση στο 6982-066-135. Είσοδος ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, προσφέρονται τρόφιμα για το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Καλαμαριάς.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες στην Αυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιοφωνία.

9 λεπτά και μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο γνωστό μας ραντεβού, μεσοβδόμαδα, με καλοκαιρία, με ωραία διάθεση. Είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα ωραία, τα σημαντικά, τα συναρπαστικά που τρέχουν στην πόλη, να συνομιλήσουμε με αγαπημένους πρωταγωνιστές, κυρίες και κύριοι. Συντονιστείτε, είμαστε εδώ. Το αφιερωμένο μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Ελάτε να περάσουμε καλά έως τις 5.

0: για ανεκπλήρωτους έρωτες. Θα μιλήσουμε τώρα έτσι με το ξεκίνημα της εκπομπής για να τους εκπληρώσουμε στην πορεία ή τουλάχιστον στα όνειρά μας. Μια παράσταση λοιπόν αγαπημένη, η Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε σκηνοθεσία μιας γυναίκας η οποία την προσεγγίζει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, μοναδικό δικό της, η κυρία Μαρία Πρωτόπαπα, γνωστή σκηνοθέτης και ηθοποιός, σε μια παράσταση της οποίας η φήμη προηγείται, μια σπουδαία παράσταση εκεί στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν στην Αθήνα. Το χειμώνα απέσπασε τις καλύτερες κριτικές και κυρίως την αποδοχή του κοινού, βέβαια, και το ένθερμο χειροκρότημα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε την κυρία Μαρία Πρωτόπαπα εδώ μαζί μας. Λίγο πριν έρθει η Γέρμα στο Βασιλικό Θέατρο, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 8, 9 και 10 Μαΐου. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα, κυρία Πρωτόπαπα.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε ήδη στο λίδι αυτό που έχετε. Είμαστε μέσα στο Βασιλικό Θέατρο.
0: Το Βασιλικό, δεν είναι απανέμορφο θέατρο.
1: Είναι ένα στολίδι,
0: θέατρο,
1: πραγματικά,
0: ναι,
1: είστε πολύ τυχεροί, πολύ τυχεροί που τα απολαμβάνετε.
0: Είναι και ιστορικό θέατρο, αλλά είναι και η τοποθεσία, έτσι, το location που λέμε.
1: Είναι όλα. Και μέσα και οι άνθρωποι που είναι στελεχωμένοι, mm-hmm, ευγενικοί, θερμοί, είναι υπέροχο.
0: Και αυτή η τεράστια σκηνή που έχει, έτσι.
1: Ωραία. Ναι.
0: Και εσάς τους ηθοποιούς και το σκηνοθέατης, βέβαια, σας διευκολύνει πολύ.
1: Σε εμπνέει και είναι, ναι, και τρομερά διευκολυντικό και σου έρχονται και άλλα και άλλα και άλλα. Mm-hmm.
0: Για πείτε μου λοιπόν, στείνετε οπότε, ετοιμάζεστε.
1: Ναι, είμαστε ήδη εδώ και στείλαμε και τώρα κάνουμε, mm-hmm, τις υπόλοιπες εργασίες. Μέχρι το βράδυ και αύριο επίσης, και την Παρασκευή στις 9 έχουμε την πρώτη παράσταση, Σάββατο 6 και 9, Κυριακή 6, mm-hmm, και μετά αποχαιρετάμε την παράστασή μας αυτή.
0: Εδώ θα ρίξετε
1: αυλαία. Να πάει
0: αυλαία.
1: Η ιστορία, θα φύγει.
0: Οπότε είναι και λίγο ιστορικό το timing που λέμε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Μια παράσταση που είχε μεγάλη επιτυχία, όπως είπα, και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Και θέλω να μου πείτε, είναι αυτό το ανεκπλήρωτο που όλοι μας κάποια στιγμή έτσι ταυτιζόμαστε, ένα ανεκπλήρωτο ζήσαμε όλοι. Τι είναι αυτό που την κάνει τόσο πολύ αγαπητή?
1: Εννοείται. Εσείς είπατε για ανεκπλήρωτο έρωτα. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει ανεκπλήρωτος έρωτας, ανεκπλήρωτος πόθος ελευθερίας, ανεκπλήρωτος πόθος εκδήλωσης του δυναμικού του κάθε ανθρώπου. Να βρει ένα στόχο στη ζωή του που να τον καλύπτει, για να πει ότι αξίζει να ζει. Και στην προκειμένη περίπτωση, μαζί με όλα αυτά, υπάρχει και η ανεκπλήρωτη επιθυμία μιας γυναίκας να γίνει μητέρα. Όχι απλά όμως να γίνει μέρος της φύσης, έτσι όπως η φύση μπορεί να χαρίσει αυτό το...
0: Το δώρο,
1: μαζί με όλα αυτά που κουβαλάει, έτσι, γιατί δεν είναι ρόδινο δώρο μόνο.
0: Έτσι, αλήθεια είναι.
1: Αυτή η γυναίκα που ξεκινάει νέα με πολλή όρεξη, με πολλά όνειρα, οράματα και καθοδήγηση, βέβαια, τελικά η ζωή δεν της τα φέρνει όπως τα ονειρεύτηκε και η επιθυμία της γίνεται αιμονή, έως ότου φτάνει να μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο. Υπάρχει μια κόντρα εσωτερική μέσα της, όπως και σε κάθε άνθρωπο, όταν πρέπει να θυσιάσουμε κάποια πράγματα, έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να διαλέξεις μονοπάτι. Και εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι κάτι θυσιάζεις, κάτι αφήνεις πίσω διαπαντός.
0: Έτσι είναι, είτε είναι μικρά διλήμματα, είτε είναι μεγαλύτερα, είτε είναι αποφάσεις ζωής,
1: εξαρτάται.
0: Σε όλα.
1: Πάντως υπάρχει ένα πένθος σε αυτές τις στιγμές. Τώρα, επειδή έτσι όπως το διατυπώσατε πριν, μου ήρθε δικιά μου έτσι εμπειρία, ναι, πιο νεανική, mm-hmm, θα έλεγα, και όχι για κάτι δραματικό, που κάποια στιγμή λες πρέπει να αποφασίσω να πάρω ένα δρόμο, mm-hmm, θα κάνω αυτό που από ανάγκη μπορώ, αλλά εντωμεταξύ αφήνεις και πάρα πολλά άλλα και αποχαιρετάς τους πιθανούς εαυτούς, τις πιθανές σου διαδρομές, τις άλλες. Αλλά έτσι είναι.
0: Έτσι είναι η ζωή, κυρία Πρωτόπαπα, ναι, και εντάξει, το να μετανιώνουμε και να κάνουμε έτσι που λέμε επανεκκινήσεις, είναι καλό και μπορούμε να τα πιάνουμε από την αρχή που λέμε τα πράγματα και να τα βλέπουμε θετικά. Η ηρωίδα του Λόρκα και γενικά οι ηρωές του Λόρκα δεν είναι έτσι μονοσήμαντοι, έχουν πολλά επίπεδα και θέλω να μου πείτε έτσι και σκηνοθετικά πόσα επίπεδα πήγατε κάτω, πόσο βαθιά πήγατε σας. Για πείτε μου λίγο, πόσο σκάψατε.
1: Έχει πολλούς ορόφους. Δεν είναι ένα υπόγειο, είναι πολλά κάτω.
0: Είναι πολλά.
1: Μείον ένα, μείον δύο, μείον εφτά. Εμείς ό,τι προλάβαμε κάναμε. Σίγουρα το ένα κομμάτι της ταύτισης, της προβολής είναι του ίδιου του ποιητή, ο οποίος μιλάει για όλα τα πλάσματα θηλυκά, ασθενικά, όπως και να το ονομάσει κανείς, τα οποία δεν, λόγω της ιστορικής στιγμής στην οποία γεννήθηκαν, δεν κατάφεραν να βρουν χώρο να εκδηλωθούν, να εκδηλώσουν τις δυνατότητές τους, να ζήσουν τη ζωή που θα μπορούσαν να ζήσουν. Ο ίδιος αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά. Δεν κατάφερε να κάνει, να μεγαλώσει κάποιο παιδί. Είχε ανεκπλήρωτους έρωτες. Άλλο επίπεδο που υπάρχει και προσπαθήσαμε κατά κάποιο τρόπο να φωτίσουμε, τουλάχιστον μέσα από τη δραματουργία και μέσα από την εκ νέου μετάφραση και η διασκευή του κειμένου, είναι το ότι μιλάει για όλες αυτές τις γυναίκες που θαύτηκαν σιωπηλές και αόρατες από τον κόσμο, επειδή είτε δεν παντρεύτηκαν, είτε δεν έγιναν μητέρες, είτε δεν μπορούσαν να βγουν έξω να δουλέψουν σαν τις απλές γυναίκες της αγροτιάς, γιατί αυτές είχαν την ευκαιρία τουλάχιστον να έρχονται σε επαφή με τον έξω κόσμο και με τη φύση. Ζωές που χάθηκαν, που δεν μπορούσαν ποτέ να μιλήσουν για τα πάθη τους, για τα βιώματά τους, για τη μοναξιά τους. Ήταν σαν να μην υπήρχαν. Έζησαν μια ζωή άφαντες.
0: Αόρατες, γνωρίζει
1: αόρατες. Ο Λόρκα μεγάλωσε ανάμεσα σε γυναίκες, οπότε ήξερε καλά να πιάνει
0: την ψυχολογία τους,
1: την ψυχολογία και τις μικρότητές τους. Δεν καταλάβατε, έχει από όλα μέσα.
0: Και τις ρογμές τους και όλα.
1: Και τις ρογμές βέβαια και τις αντιφάσεις τους, γιατί και εδώ μιλάει για έναν άνθρωπο, έναν χαρακτήρα, μια ηρωίδα εξαιρετικά αντιφατική, γεμάτη αμφιθυμίες. Και τα διλήμματα και όλα τα προβλήματα τα βρίσκει μέσα της. Δεν είναι μόνο τα εξωτερικά εμπόδια, είναι ότι εκείνη επίσης δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποιες καθυλώσεις της. Πεποιθήσεις που έχει κληρονομήσει και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Πέρα από τα κοινωνικά είναι και τα προσωπικά της και τα οικογενειακά της. Και το άλλο είναι το ότι η Γέρμα που σημαίνει έρημη χώρα, άγωνη, όχι επειδή δεν έχει καλό χώμα, αλλά επειδή ενώ έχει καλό χώμα δεν υπάρχει, πώς να το πω, λείπει ένα στοιχείο το οποίο θα την γονιμοποιήσει. Και γι' αυτό έχουμε και τον υπότιτλο
0: ανεκπλήρωτη.
1: Ναι, δεν είναι αυτή που δεν μπορεί, είναι αυτή που μπορεί, που σφίζει από ζωή, αλλά για άγνωστους λόγους κάτι δεν ευωδώνεται, δεν εκπληρώνεται.
0: Οι συνθήκες δεν είναι πάντα οι ευνοϊκές,
1: Ναι, και πέρα από τις συνθήκες είναι και υπάρχει ένας όρος στην Ισπανία. Συγχωρήστε μου γιατί είμαι λίγο ζαλισμένη. Το οποίο ας πούμε εμείς θα το λέγαμε τιμή, αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς. Μιλάει για μια κληρονομιά ιστορική, γιατί η Ισπανία υπήρξε μια αυτοκρατορία με πολλές απικίες, ματωμένες απικίες. Έχει ζήσει μεγάλες δόξες και έχει κάνει και έχει και πολλές μαύρες και σκοτεινές στιγμές. Και σαν μια τέτοια, ενώ έχει πάρα πολλές δυνατότητες, η Γέρμα είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Ισπανίας και της Ανταλουσίας, της αγροτικής ζωής, της επαρχίας, ας πούμε. που ενώ έχει όλες τις δυνατότητες να ανθίσει ή να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, αρνείται να το κάνει, ακόμα και όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, και καταλήγει σε πόλεμο και σε βία, όπως έγινε και στην Ισπανία με τον Εμφύλιο, τη δικτατορία κλπ, τους διωγμούς και όλα αυτά που μετά από κάποια χρόνια ήρθαν ως παλιρροϊκό κύμα και σε εμάς.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, επισκηνής Μαρία Πρωτόπαπα φυσικά, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα και Νόντας Δαμόπουλος, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Βασιλικό Θέατρο Ιγέρμα. Κυρία Πρωτόπαπα, τι θα κάνετε στη Θεσσαλονίκη όσο προλάβετε, τι σας αρέσει να κάνετε στη Θεσσαλονίκη?
1: Δεν θα προλάβω να κάνω κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα απολαύσω την προετοιμασία μέσα στο θέατρο.
0: Εντάξει, ένα τσιπουράκι θα προλάβετε.
1: Νομίζω ότι ναι, όταν αρχίσουν οι παραστάσεις, μετά από τις παραστάσεις,
0: να φύγει το άγχος.
1: Νομίζω ότι θα απολαύσω το βράδυ. Ναι, γιατί μέχρι τότε δεν μου είναι εύκολο.
0: Σας εύχομαι να απολαύσετε όλα να τα απολαύσετε και να τα ζήσετε σε αυτές τις λίγες μέρες που θα σας έχουμε εδώ. Ναι. Αυλαία, να πούμε, είναι οι τελευταίες παραστάσεις για τη Γέρμα, οπότε είναι σημαντικό να την προλάβετε, να την δείτε στο Βασιλικό Θέατρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πρωτόπαπα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης και σε εσάς. Γεια σας.

0: θα μιλήσουμε για μια παράσταση που έχει κάτι έτσι πολύ ξεχωριστό. Η μουσική πρωταγωνιστεί σε αυτή την παράσταση και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί η μουσική είναι κάτι το μαγικό. Έχει αυτή την μοναδική δύναμη να μιλά κατευθείαν στην καρδιά, να ξυπνάει αναμνήσεις, να προκαλεί συναισθήματα και να εκφράζει όσα δεν χωράνε στις λέξεις. Μια νέα γυναίκα λοιπόν μας παίρνει από το χέρι και μας δείχνει την ομορφιά και την φρίκη που έζησε ως παιδί δίπλα σε μια χαρισματική μητέρα που υπέφερε από νευρική ανορεξία. Η μουσική όμως θα είναι πάντα εκεί για να δώσει φωνή σε μαμά και κόρη όταν ασφικτιούν, όταν πνίγονται, όταν νιώθουν πως τα λόγια δεν αρκούν. Τα διαβάζω όλα αυτά από το δελτίο τύπου για την παράσταση «Είσαι μουσική» του Δημήτρη Καρά, ένας θεατρικός μονόλογος που έρχεται αύριο στο Θέατρο Σοφούλη, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Σαφιτιάνου, με ερμηνεία, με πρωταγωνίστρια την Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, την οποία την έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει περισσότερα, να την καλησπερίσουμε και να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, έτσι λίγο πριν να ανεβείτε στη σκηνή του Θεάτρου Σοφούλη, να μας ξεναγήσετε λίγο σε αυτή την παράσταση, να μας πείτε τα νέα σας, να τα πούμε έτσι, να τα πούμε σαν κορίτσια μεταξύ μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για πείτε μας τι κάνετε, πώς είστε καταρχάς, είστε καλά?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη που η παράσταση φιλοξενείται εδώ. Mm-hmm. Από το Θέατρο Σοφούλη, γιατί είναι ένα κείμενο που έχει αναφορές στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες.
0: Α, ωραία.
1: Και ταυτόχρονα και εγώ έχω υπάρξει εδώ για 2 χρόνια, δούλεψα για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στο παρελθόν. Mm-hmm. Οπότε ξέρω την πόλη, την αγαπώ πολύ. Οι συντελεστές επίσης είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, η καταγωγή τους, οπότε έπρεπε να γίνει αυτό το βήμα.
0: Δεν επιτρέπεται να μην ερχόταν.
1: Ναι, και είναι μεγάλη μας χαρά.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι συμπαραγωγή σε αυτή τη φάση μαζί με την PR Entertainment, συγγνώμη, και τον Ζήση Πίτα. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε την πρόβα μας για να
0: απαιτούμενες
1: προσαρμογές στο θέατρο.
0: Σας κλέψαμε λίγο από την πρόβα, έτσι.
1: Το ξέραμε, δεν πειράζει. Το είχαμε οργανώσει, δεν πειράζει.
0: Ήταν οργανωμένο το έγκλημα.
1: Ήταν οργανωμένο το έγκλημα, ναι.
0: Για πείτε μας λοιπόν λίγο, έτσι είπαμε δύο λόγια την ιστορία, αλλά θέλω να μπούμε έτσι λίγο πιο βαθιά σε αυτή την ηρωίδα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο. Για βάλτε μας λίγο μέσα σε αυτό.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για μια ενήλικη γυναίκα η οποία καλείται από την ίδια τη ζωή με έναν τρόπο που δεν θα αποκαλύψω τώρα, να κάνει μια βουτιά στο παρελθόν της και να ζωντανέψει πρόσωπα και καταστάσεις της παιδικής της ηλικίας.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τη σχέση με τη μητέρα της, η οποία είναι πολύ χαρισματική πιανίστρια, αλλά ταυτόχρονα παλεύει με την νευρική ανορεξία. Μέσα σε αυτή την καταβύθιση ζωντανεύουν, όπως είπα, όλα τα πρόσωπα. Και η ίδια συναντά και τον εαυτό της ως παιδί, σαν μικρές εικόνες, φωτογραφίες ας πούμε, που ανασένουν κατά στιγμές και περνά από όλες τις, όπως προσπαθεί να ανασύρει, γιατί προσπαθεί και να τα βάλει σε μια τάξη, όπως τα θυμάται, αλλά ταυτόχρονα οδηγείται και σε μια καινούρια συνειδητοποίηση. Είναι ένα, θα έλεγε κανείς, ένα ταξίδι με τη αυτογνωσία σε σχέση με μια τραυματική, σε εισαγωγικά ας πούμε, και τραυματική μάλλον, εμπειρία του παρελθόντος. Το θέμα όμως της παράστασης δεν είναι η νευρική ανορεξία, είναι η σχέση αυτή.
0: Ναι.
1: Η σχέση μητέρας και κόρης.
0: Φύγει πάντως πολύ ευαίσθητα θέματα, έτσι, όλα αυτά που αναφέρατε είναι πολύ ευαίσθητα και ισορροπούν έτσι επί ξηρού ακμής, έτσι, όλα είναι πολύ, πολύ,
1: καταλαβαίνω πως το...
0: Και δύσκολα να τα αγγίξεις, έτσι, και
1: είναι πολύ δύσκολα,
0: να μην γλιστρήσεις είναι... που λέμε, έτσι, ναι, προς τη μια ή την άλλη πλευρά. Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να μπεις αθώα σε αυτό το ταξίδι.
0: Άμα, ωραία το θέσατε.
1: Να βάλεις ταμπέλες στα πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Και να προσπαθήσεις να αποφασίσεις και να κρίνεις, γιατί όντας έξω από το χορό, εισαγωγικά, πολύ εύκολα κανείς μπορεί να βγάλει έτσι γενικά συμπεράσματα
0: για
1: καταστάσεις, τα οποία τις αδικούν και αδικούν και τον άνθρωπο από τη φύση του, γιατί καθένας είναι, είναι ξεχωριστός, έχει τη δική του ιστορία.
0: Έτσι, και εμείς οι άνθρωποι, επειδή επιλέγουμε πάντα τον εύκολο δρόμο, είναι πολύ εύκολο να βάλουμε τις ταμπέλες. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Το
1: για να είμαστε ήσυχοι. Το κάνουμε για να είμαστε ήσυχοι. Και είναι εντάξει, είναι και λογικό, αλλά θέλει μέτρο, θέλει αναχέτηση, ας πούμε.
0: Ναι. Για πείτε μου, εσείς τώρα, θέλω να μου πείτε λίγο για την... πώς έγινε όλη αυτή η συνεργασία και πώς έγινε όλο αυτό με την...
1: Ήταν μεγάλο ευτύχημα, διότι με τα παιδιά δεν γνωριζόμασταν. Με είχαν δει παλιότερα σε παραστάσεις που είχα παίξει και... Κάπως, ας πούμε, με είχαν ξεχωρίσει και ήμουν μέσα στους ανθρώπους που αρχικά είχαν σκεφτεί για αυτό το ρόλο.
0: Α, ωραία.
1: Και όλα συνετέλεσαν στο να το κάνω εγώ. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν κάπως και για μένα μια πολύ σημαντική στιγμή που είχα τον χρόνο να το δω και να το μελετήσω, ας πούμε. Αλλά και από την πρώτη στιγμή που διάβασα το κείμενο, πέρσι δηλαδή τέτοια εποχή έγινε η πρώτη μας επικοινωνία, για μένα ήταν κάπως μονόδρομος
0: το να γίνει,
1: ναι, γιατί με συγκίνησε με αυτή την έννοια. Όχι ως άλλη μια συνεργασία που, εντάξει, όταν ακούει κανείς και μονόλογο, κάπως, ας πούμε, μπορεί να σκεφτεί ότι η ευκαιρία. Δεν το είδα έτσι. Το περισσότερο είχε να κάνει με το ίδιο το καλλιτεχνικό υπόβαθρο και φυσικά με την επικοινωνία που στην πορεία δημιουργήθηκε και με τον Δημήτρη Καρά που έχει γράψει το κείμενο και τη μουσική, και με τη Σοφία Φιτιάνου που σκηνοθετεί και μαζί κάνουν και την παραγωγή. Οπότε ήταν πιο συνολική η συνεργασία μας με αυτά τα παιδιά και με αυτούς τους ανθρώπους, και είμαι πολύ ευγνώμων. Αλήθεια το λέω, γιατί έπεσα σε πολύ καλά χέρια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ βλέπω την... όση ώρα μιλάμε, έτσι έχω μπροστά μου και τις... το δελτίο τύπου, αλλά την αφίσα βλέπω τη φωτογραφία που είστε εξαιρετικοί εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το εικαστικό αυτό. Δεν ξέρω ποιος το έφτιαξε. Μπράβο του. Και εσείς είστε
1: η Καραβία.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Είναι
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Η Ναταλία Δρακοπούλου είναι η φωτογράφος τόσο του πρόμο όσο και των φωτογραφιών της παράστασης. Και όλο το οργάνωσαν πάλι η παραγωγή νωρίς. Δηλαδή η ιδέα είναι των παιδιών και πήγε πολύ καλά και αυτό.
0: Προειδεάζει. Χαίρομαι. Έτσι πολύ θετικά, πραγματικά. Πολλές φορές δεν δίνουν σημασία ίσως οι καλλιτέχνες και αυτά στο εικαστικό αυτό κομμάτι, αλλά για μένα είναι σημαντικό αυτό, είναι η πρώτη
1: εντύπωση. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: είναι
0: και πολύ... νομίζω ότι εσείς την κερδίσατε, με την πρώτη ματιά που λέμε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Το πρώτο που πρόσεξε ήταν αυτό και ήθελα να σας το πω. Ναι, λέω τι ωραίο αυτό, πω, τι ωραία κοπέλα, ναι. Λοιπόν, είσαι μουσική αύριο στο Θέατρο Σοφούλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να περάσετε πολύ όμορφα και εσείς όπως και εμείς.
1: Σας περιμένουμε. Αν μπορείτε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε και από κοντά να γνωριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια.

Ανυπομονώ από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, έτσι να φτάσει 4:30, που είναι το τηλεφωνικό μου ραντεβού με έναν άνθρωπο που θέλω να συνομιλήσω και θέλω να μοιραστούμε μαζί του όλη αυτή την εμπειρία που ζει σε αυτή την παράσταση, γιατί είναι, πέρα από το ότι είναι ένα εμβληματικό έργο, είναι και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έρθει έτσι να την δούμε σε κλειστό χειμερινό χώρο. Το καλοκαίρι δεν την προλάβαμε και πολύ, είχε πέσει και μέσα στους καύσονες. Είναι το Εκείνος και Εκείνος, έτσι για να μην μιλάω με γρίφους, του Κώστα Μουρσελά φυσικά, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα, και είναι ο Λεωνίδας Κακούρης μαζί μας, ο οποίος δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις και δεν νομίζω ότι κάποιος ακούγοντας την πρώτη συλλαβή από τη λέξη που θα πει δεν θα αναγνωρίσει τη φωνή του. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θέλω να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα αγαπημένε μας. Καλησπέρα κύριε Κακούρη.

0: Νικό, κύριε Κακούρη μας, Λεωνίδα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Όταν είναι ειλικρινής είναι μια χαρά. Όταν είναι προσβλητός, κάτι πάει λάθος.
0: Λοιπόν,
1: όπως και ο πληθυντικός αντίστοιχα.
0: Αυτό όπως το λες, έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι πώς το χρησιμοποιείς.
1: Υπάρχει ο πληθυντικός ευγενίας, ο πληθυντικός κολακίας, ο πληθυντικός... θέλω να του βάλω πάνω οτιδήποτε άλλο για να καταφέρω το σκοπό μου και τα λοιπά.
0: Και ο πληθυντικός μεγαλοπρέπειας, έτσι, και αυτό το
1: εμείς. Σαφώς δεν το συζητάμε. Το κάθε τι έχει το νόημά του και την αξία του.
0: Που μιλάει ο άλλος σε πρώτο πρόσωπο πληθυντικό, αυτό με τρελαίνει, μπορεί να με τρελάνει εμένα. Λοιπόν, εκείνος και εκείνος, με Γιώργο Κωνσταντίνου, Δημήτρη Σταρόβα και Σοφία Μανολάκου, έτσι για να ολοκληρωθεί η καταπληκτική αυτή παρέα. Λοιπόν, θέλω να μάθω τα πάντα. Έρχεστε Θεσσαλονίκη και ξέρω πόσο πολύ χαίρεστε όλοι σας που έρχεστε Θεσσαλονίκη και πόσο θα τα απολαύσετε στο Κολοσσέον. Για πες μου για την πορεία αυτής της παράστασης, έτσι, και πώς...
1: Αυτή η παράσταση, όπως θυμάσαι, ξεκίνησε αρχικά με περιοδεία. Γυρίσαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα με τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, η αλήθεια είναι, στα περισσότερα θέατρα που είναι ανοιχτά, εννοώ από πλευράς υποδομών και από πλευράς προστασίας, ας πούμε, του ίδιου του καλλιτεχνικού πονήματος, όποιου έργου ή όποιας παράστασης. Αυτή τη φορά λοιπόν ερχόμαστε για τις τελευταίες 6 παραστάσεις και πραγματικά έτσι νιώθω μια μεγάλη συγκίνηση, γιατί είναι μια παράσταση με την οποία είμαστε από το καλοκαίρι μαζί και όλο το χειμώνα και πραγματικά τώρα συνειδητοποιώ ότι μας έχουν μείνει μόνο αυτές οι έξι τελευταίες, δηλαδή αυτό το ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Τι να πρωτοπώ τώρα, ήταν μια μεγάλη εμπειρία και για μένα και για όλους αυτή η καθημερινή επαφή με αυτό το γλυκό πικρό κείμενο που έχει το έργο, το οποίο δεν είναι μια απλή κωμωδία, είναι ένα έργο που
0: είναι
1: μέσα από
0: παραπάνω,
1: τις αφελείς ίσως συζητήσεις που γίνονται, βλέπουμε να περνάνε διάφορα θέματα κοινωνικά, φιλοσοφικά, υπαρξιακά, η αλήθεια, πολιτικά ζητήματα, η φτώχεια, η αδικία, η αδυναμία του μικρού να τα βάλει με το σύστημα, η αδυναμία του ανθρώπου δηλαδή να σταθεί απέναντι στο σύστημα, όπου το σύστημα στην παράσταση αυτό που παίζει κυρίως είναι ότι είναι το αυγό. Το αυγό είναι αυτό μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να νιώθει προστατευμένος, όπως μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι ένα σύστημα, αλλά ταυτόχρονα τίποτα δεν είναι δωρεάν. Ταυτόχρονα είναι και μια φυλακή γεμάτη από ένα σωρό καταναγκασμούς. Έτσι. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε πολύ απολαυστικούς διαλόγους, καθώς οι δύο ήρωες, ο Λουκάς και ο Σόλων, δεν έχουν τίποτε να χάσουν αφού τα έχουν αφήσει όλα, οπότε έχουν τη δύναμη και το σθένος να τα βάζουν με έναν τρόπο με το σύστημα και να ακούει ο θεατής αυτά τα πολύ ωραία υπόγεια μηνύματα, τα οποία παίρνουν πολύ διακριτικά μέσα από τις πιο απλές, μέσα από τις πιο απλούς διαλόγους.
0: Εσύ όλο αυτό το διάστημα που μπήκε στα παπούτσια του Σόλωνα, τι κρατάς από τον Σόλωνα, έτσι τώρα που τελειώνουν και οι παραστάσεις, Λεωνίδα, τι θα κρατήσεις?
1: Θα κρατήσω τη συνεργασία του με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, με το ζευγάρι του,
0: μόνο.
1: Γιατί Σόλων μόνος του δεν υπάρχει, ούτε Λουκάς μόνος του υπάρχει. Οπότε αυτό κρατάω, αυτή την συνεργασία, αυτή την αλληλεπίδραση με έναν τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη, ο οποίος είναι έτσι ένα φωτεινό παράδειγμα για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να πηγαίνει κόντρα στη βιολογική του ηλικία και να είναι
0: πιο νέος από τους νέους.
1: Ακριβώς, πιο νέος και από τους νέους. Κρατάω τη συνεργασία με τα υπόλοιπα παιδιά της παράστασης, του Δημήτρη, του Σταρόβα και της Σοφίας της Μανολάκου. Πραγματικά ήταν έτσι μια πολύ ωραία, πολύ ευλογημένη στιγμή. Δεν υπήρξε ούτε μία φορά έτσι που να νιώσουμε άσχημα σε κάτι που έχει να κάνει με την παράσταση, με το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Η παράσταση έρεε στην Αθήνα σαν νεράκι, δεν καταλάβαινα σχεδόν πώς περνούσε η ώρα, και αυτό ήταν ένα πολύ καλό σημάδι, γιατί δεν είναι κάτι που το βρίσκεις και πάρα πολύ συχνά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και αυτό νομίζω ότι αν κάποιος έτσι γνωρίζει και τους τέσσερις σε εσάς.

0: Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είστε όλοι τόσο γλυκείς και τρυφεροί άνθρωποι που νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία στιγμή έτσι να βρεθείτε όλοι μαζί στην σκηνή και φυσικά ο Αλέξανδρος ο Ρήγας που είναι εξαιρετικός και όλοι αυτοί.
1: Ναι, βέβαια, που έκανε και τη σύνθεση του έργου, γιατί όπως ξέρουμε ήταν και. Ήταν μια σειρά όπου υπήρχε μια σειραφή από.
0: Και υπήρχε και η σφραγίδα έτσι, ναι. των δύο μεγάλων σαφώς. Πρωταγωνιστών. Των,
1: Σαφώς. Αλλά ένα σπουδαίο έργο καταφέρει να φύγει και από τη φόρμα του που ήταν τηλεοπτική, μεταμορφώθηκε σε κάτι θεατρικό και από τότε συχνά πυκνά ανεβαίνει στις
0: και να κάνει μια καινούργια καριέρα έτσι, γιατί είναι κάτι που αγαπήθηκε πολύ, αυτοί οι ήρωες αγαπήθηκαν πολύ, ίσως οι παλιότεροι τους θυμούνται πιο έντονα, αλλά έπρεπε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη που λέμε να τους γνωρίσουν και οι νεότεροι και πολύ καλά έγινε.
1: Σαφώς ναι, και πολύ χάρηκα γιατί ήρθαν και πολύ νέοι στην παράσταση που μου έκανε πολύ εντύπωση.
0: Το καλοκαίρι σου πώς θα είναι, Λεωνίδα, για πες μας τώρα και κάνα νέο έτσι τέτοιο.
1: Το καλοκαίρι ξεκινάει σιγά σιγά με πρόβες για το χειμώνα, για το βυσσινόκηπο που θα είμαι με την Κάτια τη Δανδουλάκη, στο θέατρό της.
0: Άλλος υπέροχος άνθρωπος, άλλος υπέροχη πρωταγωνίστρια.
1: Η Κάτια, ναι, βέβαια. Είχαμε συνεργαστεί μάλιστα πάλι σε έργο του Τσέχοφ πριν από πολλά χρόνια. Τώρα ήρθε πάλι η ώρα του βυσσινόκηπου. Ολοκληρώνω κάποια γυρίσματα για μια μίνι σειρά στο Μέγκα τη Σύγκρουση και ξεκινάμε τα γυρίσματα για τον Τέρτη εκεί μέσα στον Ιούνιο που θα προβληθεί το χειμώνα στον Αντένα.
0: Το περιμένουμε και
1: οπότε
0: αυτό.
1: Οπότε το πρόγραμμα είναι αρκετά full. Γεμάτο, κάποιες συναυλίες, διάφορα,
0: Υπέροχα. Λοιπόν, προς το παρόν να θυμίσουμε Θέατρο Κολοσσέων, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Εκείνος και Εκείνος, Λεωνίδας Κακούρης, Γιώργος Κωνσταντίνου, Δημήτρης Σταρόβας, Σοφία Μανολάκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα. Καλή παραμονή εδώ στη Θεσσαλονίκη που ξέρω πόσο την αγαπάς. Να περάσει πολύ όμορφα, όπως και εμείς θα περάσουμε πολύ καλά.
1: Να είσαι καλά και σας περιμένω να τα πούμε από κοντά.
0: Καλό απόγευμα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, καλή συνέχεια. Γεια.

Με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν που έρχονται, που επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη έτσι για να κλείσουν όμορφοι κύκλοι, όπως η Γέρμα, μας έλεγε πριν η Μαρία η Πρωτόπαπα, όπως η παράσταση Εκείνος και Εκείνος με Λεωνίδα Κακούρη και Γιώργο Κωνσταντίνου, μας τα είπε ο Λεωνίδας ο Κακούρης. Πολύ ωραία πράγματα λοιπόν φέρνει ο Μάιος, σας τα έλεγα. Στην ατζέντα της ημέρας για σήμερα Τετάρτη έχουμε και μια μουσική βραδιά στην Καλαμαριά, στο θέατρο Σταύρος Κογιουμτζής, από το Δήμο Καλαμαριάς, στην μουσική βραδιά Rock the Skies. Έχουμε το Άγριο Αίμα στο Ινστιτούτο Γκέτε, έχουμε το Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο στο θέατρο Αυλαία, το Πάλι Καλά Μπορώ και Τρέχω με τα Κούνια στο θέατρο Αμαλία, το Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα συνεχίζει στο θέατρο Radio City, η παράσταση Υπείς Μετά στο καφενείο Η Πρίγκιπος. HIV ένα τέλος αιματωμένο του Θανάση Τριαρίδη στο θέατρο Σοφούλη. Ο Βασίλης Λέκας, ο σπουδαίος Βασίλης Λέκας στη μικρή σκηνή σήμερα, ενώ το Group Therapy συνεχίζει στο φουαγέ του θέατρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η ανθοέκθεση επίσης μας περιμένει στο κέντρο της πόλης με χρώματα και αρώματα. Ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Γιάννης Σαρακατσάνης κάθε Τρίτη με τον Μόρι στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών μας περιμένουν επίσης. Πολύ ωραία και όμορφα πράγματα για να κάνει κάποιος σήμερα στην πόλη.

Μια σκληρή και βαθιά πολιτική θεατρική εμπειρία έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε μάλλον στη Θεσσαλονίκη και αποσπώντας για τις καλύτερες κριτικές και εντυπώσεις. Είναι η θεατρική ομάδα της νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσίασε πραγματικά μια παράσταση που δεν την περιμέναμε έτσι να είναι τόσο δυνατή. Το HIV ένα τέλος αιματωμένο. Εντάξει, το κείμενο έχει την υπογραφή του Θανάση Τριαρίδη. Η σκηνοθεσία είναι του Άκη Παπά. Αλλά η παράσταση πραγματικά είναι συγκλονιστική. Φωτίζει με ομό και πολύ συγκλονιστικό τρόπο το ζήτημα του trafficking και της σύγχρονης εκμετάλλευσης μέσα από έναν δυνατό θεατρικό μονόλογο. Μια πολύ διαφορετική λοιπόν παράσταση. Είναι ένας θεατρικός μονόλογος της Επίφανη Γκούντμαν, ενός μικρού κοριτσιού που γεννήθηκε στην Ιγυρία, απήχθη και έγινε θύμα trafficking. Βρέθηκε σεξουαλική σκλάβα στις πιάτσες της Ευρώπης και αυτοκτόνησε στην Αθήνα το 2013, 10 μέρες μετά την προώθηση των προσωπικών της στοιχείων καθώς και της φωτογραφίας της στον τύπο για να ενημερωθούν οι πελάτες της πως είχε AIDS. Η Επίφανη Γκούντμαν είναι φανταστικό πρόσωπο, η ιστορία της όμως είναι αληθινή. Πολύ δυνατή παράσταση, πολύ διαφορετική. Μας περιμένει και σήμερα στο Θέατρο Σοφούλη.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά και την σημερινή εκπομπή, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, Δελτίο Ειδήσεων, Κωνσταντίνος Λουτζιούδης φροντίζει για την ενημέρωσή μας ανά ώρα με Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά πάμε κερκίδα στην κερκίδα του FM 100 με Σάκη Γκίνα για αθλητική ενημέρωση από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βγερίδου. Πολλά πολλά φιλιά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία ανακοίνωσε το προσωπικό της η διοίκηση της Ryanair λόγω της αύξησης των τελών στάθμευσης από τη Fraport Greece. Η βάση θα κλείσει τον Οκτώβριο με το πέρας της θερινής σεζόν, ενώ σύντομα θα ξεκαθαρίσει ποια περιορισμένα δρομολόγια θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούνται κατά τη χειμερινή σεζόν. Πάντως η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στη Θεσσαλονίκη από το Μάρτιο του 2027 με τη λειτουργία μιας μόνο βάσης αεροσκάφους και άρα αισθητά μικρότερο πτυτικό έργο σε σχέση με το σημερινό που περιλαμβάνει έως και 33 πτήσεις καθημερινά. Σε εξέλιξη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της πόλης προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση αλλά και συντονισμός. Μέσα στο μήνα θα γίνει γνωστή στους πολίτες η ημερομηνία που θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε από τη Βουλή ο Νίκος Ταχιάος. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών, πιθανότατα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 μέρες για να γίνουν οι δοκιμές. Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης βρίσκεται δόκιμος μοναχός από το Άγιο Όρος που τραυματίστηκε κατά τη διακομιδή του για εξετάσεις μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Ο 48χρονος Σέρβος άνοιξε για άγνωστο λόγο την πόρτα του ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σωρός άνδρας ηλικίας 54 ετών εντοπίστηκε το μεσημέρι σε παλιό βαγόνι στο κόμβο δικαστηρίων με τον παλιό σταθμό σε μικρή απόσταση από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Σε λειτουργία τέθηκαν 126 συστήματα περιβαλλοντικών ενδείξεων και 570 αισθητήρες για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως η ποιότητα του αέρα, των υδάτων, των αστικών λιμάτων και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η αναλυτική παρουσίαση του συστήματος θα γίνει, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στις 7.30 θα μιλήσει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε εκδήλωση για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διήμερη επίσκεψή του στην Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει ακόμη συναντήσεις με εργαζόμενους και συνδικάτα. Την ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων, σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και στήριξης της σταθερότητας σε χώρες όπως ο Λίβανος, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματός του. Ότι η οικογένεια του 29χρονου θύματος της δολοφονικής επίθεσης στο Ηράκλειο ζούσε επί μακρών υποκαθεστώς φόβου και απειλών από την πλευρά του 54χρονου δράστη, ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος της οικογένειας του νεκρού νεαρού. Από την άλλη, ο δικηγόρος του δράστη μεταφέρει ότι είναι συντετριμμένος και μετανιωμένος και κάνει έκκληση για ηρεμία. Με μαστίγιο και καρότο απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ύστερα από την αποκάλυψη ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν το Ιράν πράξει όλα όσα έχουμε συμφωνήσει θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με μεγαλύτερη δύναμη πυρός. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε λίγο η αθλητική εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
2: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου. Καθημερινά, από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με τον Άρη, για τον οποίο έχει τελειώσει η χρονιά, αλλά το ζητούμενο είναι τι έγινε φέτος και κυρίως ποιο είναι το μέλλον.

0: Είναι μαζί μας ο παλέμαχος Άσος των Κιτρίνων, ο Παναγιώτης Κατσιαρός, ο οποίος βέβαια παρακολουθεί ανελιπώς όλα αυτά τα χρόνια τον Άρη. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έλεγα λοιπόν ότι η χρονιά έχει τελειώσει για τον Άρη εδώ και καιρό, και όχι εδώ και καιρό, τελείωσε πριν από μία εβδομάδα περίπου με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Εκεί πλέον έχασε οποιαδήποτε σημασία είχε το δεύτερο γκρουπ στις θέσεις 5 με 8. Και θέλω, Παναγιώτη, να ξεκινήσουμε από τον απολογισμό της φετινής χρονιάς κατά την άποψή σου, για να πάμε στο σημαντικότερο που είναι η νέα σεζόν και το τι προοπτικές ανοίγονται. Ξεκινάμε από φέτος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μπορώ να πω ότι φέτος απολογιστικά πλέον είναι μια κακή χρονιά για τον Άρη, ίσως και η χειρότερη των τελευταίων χρόνων, γιατί δεν μπόρεσε να βγει στην Ευρώπη όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να βγαίνει στην Ευρώπη. Έχουμε ακόμα 3 ή 4 παιχνίδια, νομίζω, τα οποία ουσιαστικά είναι αδιάφορα. Το βασικότερο για μένα είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, δεν φέραμε κόσμο στο γήπεδο. Πράγμα κακό για εμένα, αλλά παρόλα αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι μια κακή χρονιά. Πρέπει να δούμε την επόμενη, όπως ακριβώς είπατε. Πρέπει να γίνουν σχεδιασμούς για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη που έγιναν φέτος, για να μπορέσουμε του χρόνου να βγούμε στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε ένα τρόπαιο που τόσο πολύ μας λείπει και να παίζουμε και καλό ποδόσφαιρο, ώστε να έρχεται και ο κόσμος να το γίνει.
0: Ποια ήταν τα λάθη φέτος που οδήγησαν στην αποτυχημένη χρονιά?
1: Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν ουσιαστικά, νομίζω σχεδόν κανένας, ίσως ο Ράκιτς, σχεδόν κανένας, δεν μπορώ να πω, δεν μπόρεσε να μπει στο κλίμα της ομάδας, να μπορέσει να αποδώσει βάσει των προδιαγραφών που είχε έρθει, βάσει του βιογραφικού που είχε έρθει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα ήταν αυτό, ότι δεν μπόρεσαν ποτέ τα παιδιά αυτά που ήρθαν να μπουν, να εγκληματιστούν και να μπουν στην ομάδα του Άρη.
0: Εκτός του Ράτσιτς, οι υπόλοιποι 17, γιατί ήταν πάρα πολλές μεταγραφές που έγιναν και φέτος το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι ήταν η χρονιά σαν μεταγραφικό σχεδιασμό, ας πούμε, έτσι δεν μας βγήκε καλά. Σχεδόν, όπως σας είπα, σχεδόν κανένας. Δηλαδή, δεν νομίζω να κάνω λάθος. Νομίζω ότι ο μοναδικός που προσπάθησε ή που φάνηκε λίγο που έπαιξε τα παιχνίδια ήταν αυτός. Ναι, δεν νομίζω κάποιος άλλος. Ναι. Πραγματικά.
0: Παρότι υπήρχε φέτος τεχνικός διευθυντής, ο Ρέγιες.
1: Υπήρχε τεχνικός διευθυντής, γίνανε πολλές μεταγραφές πάλι. Ήρθανε με πολλές περγαμηνές και με βιογραφικά πολύ καλά, αλλά πραγματικά ποτέ δεν αποδείξαν ότι μπορούσαν να είναι σε αυτή την ομάδα. Ναι. Και να συνεισφέρουν σε αυτή την ομάδα.
0: Το δεύτερο ζήτημα ήταν οι πολλές αλλαγές προπονητών και φέτος. Και αυτές δεν βοήθησαν, Παναγιώτη, φαντάζομαι.
1: Αυτό είναι συνέπεια της κακής αγωνιστικής εικόνας. Όταν μια ομάδα δεν παίζει καλά, είναι εντελώς φυσιολογικό ο πρόεδρος ή η ομάδα να ψάξει να βρει να αλλάξει κάτι, να δημιουργήσει ένα σοκ στην ομάδα, έτσι ώστε να μπορούν και οι ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν λίγο την απόδοσή τους, να ενεργήσουν λίγο διαφορετικά για να μπορέσει η ομάδα να βγει από αυτό το αδιέξοδο που είχε περιέλθει. Αλλά καμία, πραγματικά, δεν είναι ούτε καν στις αλλαγές των προπονητών, ούτε κάποια δεν μας βοήθησε. Ίσως τώρα στο τέλος, αλλά τώρα πλέον ήταν δώρον άδωρο, θα μπορούσα να πω, γιατί η ομάδα ουσιαστικά βγήκε εκτός στόχων.
0: Ήταν, άρα το προανέφερες και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι, η πιο αποτυχημένη χρονιά των τελευταίων αρκετών χρόνων.
1: Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι. Βάσει αυτού που έχουμε καταφέρει, όταν είσαι εκτός στόχων, βασικά όταν δεν έχεις πετύχει κανένα στόχο, όχι είσαι εκτός στόχων, δεν έχεις πετύχει κανένα στόχο, είναι φυσιολογικό να είναι μια αποτυχημένη χρονιά για τον Άρη.
0: Και κυρίως ότι δεν έδειξε ανταγωνιστικός, όπως και τα προηγούμενα χρόνια δεν επετύχανε στόχους.
1: Σας το είπα πριν, ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή ήταν σε ένα κακό φεγγάρι, να το πω. Δεν έπαιξε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δεν έπαιξε σε κάποια σημεία να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Να πω ότι είδαμε καλό ποδόσφαιρο, ότι η ομάδα έδειξε σημάδια ανάκαμψης. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς νομίζω ότι ήμασταν σε ένα ίδιο επίπεδο. Ας γινόταν αλλαγές προπονητών, ας γινόταν προσπάθειες, πραγματικά καμία δεν ευδοκίμησε να δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Και τώρα, Παναγιώτη, πάμε στο διατάφτα. Για να ξεφύγει ο Άρης από τη μετριότητα, τι χρειάζεται πλέον για την...
1: Ουσιαστικά πρέπει να γίνει ένας καινούργιος σχεδιασμός. Πρέπει να έρθει ένας προπονητής, πρέπει να γίνουν καινούριες μεταγραφές, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των ποδοσφαιριστών που είναι, αν κάποιοι θα μείνουν, δεν ξέρουμε κανένα. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, δεν γνωρίζω ποιοι ποδοσφαιριστές μένουν στην ομάδα, ποιοι ποδοσφαιριστές φεύγουν. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας κορμός, να χτιστεί πάνω σε παιδιά τα οποία έχουν φιλοδοξίες και κίνητρα. Γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο σε ένα ποδοσφαιριστή, το μεγαλύτερο είναι το κίνητρο, η φιλοδοξία του να θέλω να πετύχω πράγματα. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σε έναν αθλητή γενικά, όταν έχει στόχους, θέτει στόχους από την αρχή της χρονιάς και τους κυνηγάει, νομίζω ότι αυτό βγαίνει και μέσα στο γήπεδο, παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο και προσπαθεί καθ' όλη τη διάρκεια να γίνεται καλύτερο.
0: Mm-hmm. Άρα χρειάζεται ποδοσφαιριστές με φιλοδοξίες και κίνητρο να αποδείξουν την αξία τους. Άρα νεαρούς ηλικία και όχι.
1: Δεν είναι πάντα μόνο νεαροί. Είναι, ξέρετε, καμιά φορά είναι και το mentality που λέω σε μεγάλους ποδοσφαιριστές. Είναι το ότι θες να αποδεικνύεις ότι είσαι καλός και ότι δικαίως παίρνεις τα χρήματα που παίρνεις και ότι η ομάδα στηρίζεται πάνω σου. Να νιώσεις τον κόσμο, να νιώσεις αυτή την ατμόσφαιρα που έχεις στο γήπεδο. Να μπεις δηλαδή μέσα σε αυτό που λέγεται Άρης. Το Άρης είναι μια ιδέα, είναι μια νοοτροπία πολύ διαφορετική. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να είσαι Αργιανός, να το πω έτσι απλά. Πρέπει να μπεις μέσα σε αυτή την νοοτροπία. Δεν μπορείς να έρχεσαι και να νομίζεις ότι ξέρω εγώ παίζεις σε μια στη Ρεάλ Μαδρίτης και ότι όλα θα έρθουν μόνο. Δεν γίνεται. Πρέπει να προσπαθείς να αγωνίζεις. Νομίζω ο Αργιανός αυτό που θέλει να βλέπει από τον ποδοσφαιριστή του μέσα και από την ομάδα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι προσπάθεια. Είναι να το κυνηγάς, να τρέχεις, να προσπαθείς. Εντάξει, δεν θα σου κερδίσουμε όλους, δεν γίνεται, αλλά πρέπει να δούμε την προσπάθεια.
0: Και βέβαια φαντάζομαι ότι το ελληνικό στοιχείο έχει ρόλο σε αυτό που λες τώρα.
1: Όλα παίζουν το ρόλο τους. Ακόμα όπως είπατε και το ελληνικό στοιχείο σίγουρα παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής νιώθει τη Σημενιάρης, ξέρει τη Σημενιάρης, ζει στην πόλη, θα ζήσει και μετά όταν κάποτε σταματήσει το ποδόσφαιρο θα ζήσει πάλι σε αυτή την πόλη. Οπότε όλα αυτά είναι σημαντικά.
0: Και πάμε τώρα στο μείζον θέμα, γιατί τις ομάδες της χτίζουν οι προπονητές και όσο καλούς παίκτες και αν έχουν, αν ο προπονητής δεν είναι ικανός, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι αυτή η πληγή στον Άρη με τους προπονητές. Κάθε χρόνο 2-3 αλλάζει, Παναγιώτη. Φαντάζομαι ότι αυτό κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέρμα σε αυτή την αλλαγή προπονητών σαν τα πουκάμισα, να εμπιστευτεί η διοίκηση του Άρη, ο κύριος Καρυπίδης, ένα προπονητή για ικανό χρονικό διάστημα. Και ικανό χρονικό διάστημα είναι πάνω από μία σεζόν, για να μπορέσει να αποδώσει έργο. Εκεί τι προφίλ προπονητή χρειάζεται ο Άρης? Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω εγώ πάνω σε αυτό, γιατί εγώ είμαι ο υπέρμετρος, υπέρμαχος της λογικής του ότι οι ομάδες χτίζονται. Μία ομάδα για να χτιστεί δεν θέλει μόνο μία σεζόν, μπορεί να θέλει και 2 και 3 σεζόν. Πρέπει όμως να διαλέξει ένα προπονητή με μια φιλοσοφία που ταιριάζει, ο πρώτος θα τον διαλέξει, η διοίκηση θα τον διαλέξει, να το πω έτσι απλά. Να διαλέξει έναν προπονητή τον οποίο να ταιριάζει στη φιλοσοφία και στην νοοτροπία του Προέδρου και της ομάδας. Να τον στηρίξει, να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτός ήταν ο προπονητής μας για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Να ξέρει ο προπονητής ότι να νιώθει την ασφάλεια ότι ό,τι και να κάνω, γιατί δεν είναι εύκολο ένας προπονητής να διαλέξει 25 ποδοσφαιριστές και να παίξουν από την πρώτη στιγμή και να κάνει μαγικό που λέμε. Δεν γίνεται. Θέλει δουλειά, θέλει χρόνο. Θέλει να φέρει ποδοσφαιριστές που να έχουν τα χαρακτηριστικά που θέλει για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει. Όλοι δεν μπορούν να εγκληματιστούν κατευθείαν στην ομάδα ή όλοι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ομάδας. Οπότε οι προσθήκες θα γίνονται 2, 3, 4, ξέρω εγώ, κάθε σεζόν, κάθε μεταγραφική περίοδο. Νομίζω ότι μόνο έτσι χτίζονται οι ομάδες. Με σοβαρότητα, με υπομονή. Και η βάση είναι ότι, όπως το είπατε κι εσείς, εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων που θα γυρίζονται την ομάδα. Του Προέδρου, του Προπονητή και όλο το staff το οποίο θα είναι στην ομάδα. Mm-hmm.
0: Το προφίλ του προπονητή, του νέου προπονητή του Άρη, ποιο πρέπει να είναι κατά την άποψή σου?
1: Για εμένα νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένας προπονητής, βασικά ο τρόπος, το παιχνιδιό του θα πρέπει να είναι τέλειος, όπου να είναι θελκτικός για να μπορέσει να πάει ξανά ο Αργιανός στο γήπεδο και να δει μια ομάδα η οποία θα έχει αγωνιστικότητα, θα έχει πειθαρχία και θα έχει πλάνο. Για μένα, αν ρωτάτε, η καλύτερη επιλογή θα ήταν ένας Έλληνας προπονητής ο οποίος να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και να νιώθει όμως και την εμπιστοσύνη όλης της ομάδας, έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε αυτό που είπες, παίρνω την πάσα. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, για παράδειγμα, έχει ακουστεί. Δεν έχει εγκαταληφθεί η περίπτωσή του. Είχε εστιάσει μάλιστα έντονα ο Άρης μέχρι πρότινος στην πάνω του. Επίσης, δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου μετά τις βελτιωμένες επιδόσεις της ομάδας, τη βελτιωμένη εικόνα ουσιαστικά στις τελευταίες αγωνιστικές, και έχει ακουστεί και το όνομα του προπονητή της Κηφισιάς, του Σεμπάστια Λέτο. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα ονόματα που δεν έχουν διαρρεύσει στην δημοσιότητα, Παναγιώτη. Ένα σχόλιο σου επ' αυτού.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο καταλληλότερος από τους τρεις ή ποιον θα ήθελα εγώ ή οτιδήποτε. Νομίζω η βάση είναι αυτή που σας είπα πριν, ότι η επιλογή πρέπει να γίνει με βάση την εμπιστοσύνη που θα δείξει ο πρόεδρος στον προπονητή. Με βάση του στυλ του τεχνικού που θέλει να παίζει, το τι θέλει να παρουσιάζει. Απλά θα πρέπει και ο πρόεδρος της διοίκηση να προσφέρει στον προπονητή την εμπιστοσύνη, αλλά και ο προπονητής να έχει, την έχει αποδείξει ουσιαστικά την αξία του σε βάθος χρόνου. Νομίζω ο καθένας έχει από αυτούς τους προπονητές, βέβαια το καθένας έχει διαφορετικά στοιχεία και διαφορετικά πράγματα στη δουλειά του να δείξει. Δεν θα την πάρω εγώ την απόφαση, θα την πάρει η διοίκηση. Οπότε αυτοί ξέρουν ποιον θέλουν να επιλέξουν. Αν θα είναι από τους τρεις, αν θα είναι κάποιος ξένος, έτσι. Μπορεί να είναι κάποιος ξένος. Απλά θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος να μείνει καιρό στην ομάδα και να επενδύσει ο Άρης πάνω σε αυτόν.
0: Εσύ πού θα καταλάβεις ότι φέτος γίνεται κάτι που θα κάνει τη διαφορά? Υπάρχει κάποιο στοιχείο από το οποίο θα.
1: Θα το καταλάβω όταν θα βρεθούν οι δύσκολες καταστάσεις, γιατί είναι δεδομένο ότι ο Άρης με μια μεγάλη αλλαγή πάλι στο μεταγραφικό, στο ρόστερ του, σίγουρα θα βρεθεί κάποια στιγμή να είναι μια ομάδα. Συνδέεται να είναι μια ομάδα η οποία δεν θα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όταν τότε δεις ότι υπάρχει πλάνο και υπάρχει εμπιστοσύνη της διοίκησης στον προπονητή και του προπονητή στη διοίκηση, αλλά και στους ποδοσφαιριστές που θα έχουν φέρει, νομίζω ότι τότε καταλαβαίνεις ότι έχει αλλάξει κάτι και ότι υπάρχει μια δουλειά που, η οποία είναι μια μεθοδικότητα, να το πω, η οποία είναι 100% ότι στο τέλος θα καταλήξει καλά.
0: Μάλιστα. Όταν θα υπάρξει στήριξη, δηλαδή, στο πρώτο διάστημα.
1: Δεν μπορούμε να ζητάμε από έναν προπονητή στον πρώτο μήνα να κάνει μαγικά να βλέπουμε τη Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν γίνεται. Μακάρι, καλό θα ήταν. Σε όλους τους ευχείς έργων θα ήταν, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, τώρα επικαλείς τη λογική. Και λες, αφού για άλλη μια χρονιά δημιουργείται μια ομάδα από την αρχή, ουσιαστικά με νέο προπονητή, νέους παίχτες κτλ. Είναι
1: αυτό
0: λογικό.
1: Είναι αυτό που σας λέω, το ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι δημιουργούμε μια ομάδα. Χρειάζεται χρόνο να κάνετε υπομονή και εσείς και ο φίλαθος θα πρέπει να στηρίξει αυτή
0: την
1: ενέργεια. Βεβαίως, γιατί ο φίλαθος είναι φίλαθος. Ο φίλαθος θα θέλει να πάει στο γήπεδο να δει την ομάδα του. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Αλλά θα πρέπει να ξέρει, να έχει υπομονή, να του το πούν από την αρχή, να έχει υπομονή, να στηρίξει και έμπρακτα, παίρνοντας τα διαρκές του, παίρνοντας όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια, να μπορέσει να δει και αυτός μας ξέρει στο βάθος, στο τέλος θα κάνουμε κάτι καλό.
0: Άρα είναι ξεκάθαρο αυτό που λες, Παναγιώτη. Η αλλαγή θα τη δεις όταν στα δύσκολα, τα οποία είναι και αυτονόητα και αναμενόμενα στο χτίσιμο μιας νέας ομάδας, θα υπάρχει στήριξη από τη διοίκηση στον προπονητή και δεν θα έχουμε πάλι αλλαγή. Αλλαγή στην αλλαγή.
1: Μα η αλλαγή στην αλλαγή θα ξαναφέρει το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι από την αρχή πρέπει να γίνει μια καλή επιλογή στον προπονητή, να ξέρουμε τι ακριβώς θα περιμένουμε τον προπονητή και να τον στήριξουμε.
0: Δεν μου λες τώρα, δεν είναι. Μπορεί να είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, ξέρετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ειδικότερα για τον Αριανό είναι ακόμη πιο δύσκολα.
0: Το να στηρίξει μια τέτοια.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια τα οποία έχει
0: μείνει χωρίς τίτλο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ξέρεις. Όλοι πιέζουν και στο τέλος δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Η διοίκηση πιέζει, οι φύλαθλοι πιέζουν.
1: Η διοίκηση είναι η πρώτη που θέλει να πετύχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διοίκηση που να μην θέλει να πετύχει.
0: Έτσι όμως.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να διοικήσει μια επιχείρηση και να μην θέλει να πετύχει. Δεν γίνεται.
0: Σωστό. Πρέπει να ξέρει και τον τρόπο όμως για να πετύχει.
1: Αυτό είναι αυτό που σα είπα πριν. Το ότι κάνει κάποιε επιλογέ. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει κάπου, να δει τον δρόμο, γιατί σα είπα ότι οι ομάδε πτύζονται. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό. Μόνο με τον χρόνο και με τη στήριξη μπορείς να κάνεις ομάδα. Αυτό το έχω βιώσει, γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι.
1: Έχω υπάρξει στον Άρη να αλλάζω και εγώ προπονητές. Έχω αλλάξει 5 προπονητές σε μια χρονιά. Δηλαδή του 3 που λέτε δεν μου είναι τίποτα, έχω αλλάξει και 6.
0: Ναι. Τώρα
1: αλλάζει. Δεν μου είναι
0: ξένο.
1: Παράλογο αυτό, καταλάβατε.
0: Ναι, τώρα το βέβαια αλλάζουν 3 μέσα στη χρονιά, σε μία.
1: Και μου έχει τύχει να έχω έναν προπονητή για χρόνια. Ο οποίος μάθαινε κιόλας μαζί μας, να το πω έτσι. Απλά είχε τα χέρια, είχε τη φιλοδοξία, μάθαινε μαζί μας. Και στο τέλος κατάφερε εκείνη η ομάδα να πετύχει και πράγματα φοβερά.
0: Για ποιον λες, σε ποιον αναφέρεσαι?
1: Όχι, για τον Γιώργο Δόνη.
0: Για το...
1: Στη Λάρισα, ο οποίος μάθανε ουσιαστικά σε μια ομάδα σαν τη Λάρισα. Ήταν στον Ιωσιακό, πιο πέρα στον Ιωσιακό, πήγε στη Λάρισα, μάθανε με τη Λάρισα. Το στήριξε η διοίκηση, το στήριξαν όλοι οι πόλοι. Και στο τέλος κατάφερε η ομάδα της Λάρισας να πάρει και να βγει η Ευρώπη, να πάει στους ομίλους Ευρώπης και να πάρει και κύπελο.
0: Ναι. Κάτι που δεν έχει κάνει ο Άρης. Δηλαδή εκεί φαίνεται η.
1: Μην νομίζετε ότι η σεζόν με τον Γιώργο Τοδόνη στη Λάρισα στην εποχή της Β' Εθνικής ήταν εύκολη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πιστέψτε με. Υπήρχε πολύ, πολύ τρομερή πίεση. Δεν θέλω να συγκρίνω τις δύο ομάδες, προς Θεού, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν συγκρίνω αυτό. Απλά λέω ότι δεν γίνεται αλλιώς. Άμα δεν στηρίξετε κάτι, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να στηρίξει την επιλογή σου και η επιλογή.
0: Μα τονίζει αυτό που λες και το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Λάρισα, μια επαρχιακή ομάδα, με τη στήριξη, γιατί το έζησες και το περιγράφεις στο βίωμά σου, με τη στήριξη ένα προπονητή, τον Γιώργο Δόνη τότε, κατάφερε μια επαρχιακή ομάδα μια πόλη, ας πούμε, 200.000 κατοίκων, να πάρει κύπελο, να πάρει κύπελο και να βγει στην Ευρώπη.
1: Να παίξει σε ομίλους Ευρώπης, προσέξτε,
0: ναι,
1: είναι απλά την
0: κοινωνική. Να
1: παίξει σε ομίλους Ευρώπης.
0: Και το
1: είναι πολύ διαφορετικό. Όπως το ίδιο πράγμα δέσσεται και σε φετινός. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε ο κύριος Νίκολης στην ΑΕΚ, τι λέγανε όλοι στην ΑΕΚ, τι είναι αυτό που βλέπουμε, δεν παίζει μπάλα, δεν υπάρχει αυτή η ομάδα, δεν κάνει, δεν ράνει. Άμα το διώχναν τότε, δεν είναι.
0: Δεν θα έπαιρνε το πρωτάθλημα ποτέ η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ είναι πρώτη με 6 βαθμούς διαφορά, νομίζω. 5 δεν ξέρω και πόσο ακριβώς.
0: Ναι, 6.
1: Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά αν δεν το στηρίζανε και τον διώχνανε τον Δεκέμβριο, δεν θα έπαιρνε ούτε η ΑΕΚ πρωτάθλημα, ούτε θα λέγαμε τώρα ότι η δουλειά ορίστε φάνηκε.
0: Σωστό. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον Άρη, γιατί πράγματι έχει κουράσει αυτή η κατάσταση και έχει κουράσει και τον κόσμο, έχει κουράσει τους πάντες.
1: Σας είπα, είναι πολύ φυσιολογικό. Ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί. Άμα είσαι ξεκάθαρος από την αρχή στα πάντα, νομίζω ότι θα σε ακολουθήσει ό,τι και να γίνει.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
1: Ο κόσμος είναι άρρηστο και θα παραμείνει άρρηστο ό,τι και να γίνει. Δεν αλλάζει.
0: Σε αυτό το νέο εγχείρημα έχει πολύ μεγάλη σημασία αν εξηγήσει κάποιος ξεκάθαρα στον κόσμο ποιος ακριβώς είναι ο στόχος. Εκεί πράγματι και συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό, ο κόσμος στηρίζει. Εάν είναι ασαφές το τοπίο και θολό, να στηρίξει τι, αφού δεν ξέρει τι πρέπει να στηρίξει.
1: Μα δέστε ότι τα λάθη αυτά που λέω εγώ γίνονται και σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Τύπου Premier League, τύπου Manchester United, η οποία έχει να δει τίτλο 15 χρόνια, 20 δεν ξέρω πόσα.
0: Ναι.
1: Με budget εκπληκτικά, με παίκτες μεγάλης αξίας. Τι σημαίνει αυτό, το ότι εκείνη η ομάδα δεν υπάρχει? Απλά δεν κάνουν το σωστό προγραμματισμό. Έτσι νομίζω εγώ. Κρατάνε ένα προπονητή ακόμα και εκεί πέρα. Ένα προπονητή έφυγε. Του προπονητέ αλλάξαν και αυτοί, δεν ξέρω και πόσου.
0: Ναι.
1: Τρεις.
0: Αυτό είναι το γνωστό λάθος που συμβαίνει ακόμα και στις μεγαλύτερες ομάδες Ευρώπης, όπως προανέφερες με το παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Manchester United. Παναγιώτη, κλείνοντας. Τώρα, αν θες, δεν απαντάς. Γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην θες να το πεις. Από τους προπονητές που ακούγονται μέχρι τώρα, εσύ ας πούμε ποιον προτιμάς? Ποιον θα προτιμούσες μάλλον? Όχι ότι απορρίπτω τους άλλους, ναι, αλλά ποιον θα προτιμούσες?
1: Καταρχήν δεν είναι να το πω, απλά δεν έχω και το τέτοιο.
0: Λέ, την άποψή σου.
1: Δεν ξέρω την κυκλοφορία, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα πάρουμε Έλληνα προπονητή.
0: Έτσι λες?
1: Οπότε, έτσι πιστεύω.
0: Δεν θα πάρει. Μάλιστα. Έλληνα λες που δεν θα πάρεις Έλληνα προπονητή. Μήπως θα πάρεις προπονητή που εργάζεται στην Ελλάδα, όμως.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Ξένο.
1: Έτσι πιστεύω, έτσι.
0: Ναι,
1: έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Μακάρι να κάνω λάθος για μένα και θα δείπω ότι ο Έλληνας προπονητής θεωρώ ότι έχει ένα βαντάζ, ότι ξέρει πιο καλά. Βέβαια και ο ξένος που δουλεύει στην Ελλάδα το ξέρει καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι ένας Έλληνας θα νιώθει ακριβώς όπως νιώθουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Στο
0: νιώθει τον παλμό. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Το ΜΑΤΣ αρχίζει στις 4.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
3: 120 λεπτά στα σπορ.
4: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
3: Αναλύει.
4: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
3: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
3: 120 λεπτά στα σπορ.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
3: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
1: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Πριν συνεχίσουμε να πούμε ότι η FIFA επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Πανσεραϊκό για τρία χρόνια, όχι για τρία χρόνια, διορθώνω, για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους. Έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν. Ο Πανσεραϊκός είχε τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του και έτσι είχε αρθεί η ποινή μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Να δούμε αν συμβεί κάτι ανάλογο και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

με το μπάσκετ, καθώς στον σημερινό δεύτερο αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στο Περιστέρι στην Αθήνα, θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται με ένα 0, είχε κερδίσει πριν από μερικές μέρες το Περιστέρι με 91-79 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στο παιχνίδι που θα αρχίσει σε 7 η ώρα στο Ανδρέας Παπανδρέου υπάρχει μια απουσία της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ και μάλιστα είναι σημαντική. Ο Cleveland Melvin τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού.

0: Μιλήσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής για τον Άρη με τον Παναγιώτη Κατσιαρό. Τώρα θα συνεχίσουμε με τον Ηρακλή, ο οποίος ανέβηκε μετά από 9 χρόνια στην φυσική του θέση, στη Super League. Και θα μιλήσουμε με μια σημαία του Ηρακλή, τον Δημήτρη Αδάμου, ο οποίος, για τους νεότερους το λέω, ως επιθετικός αγωνίστηκε στον Ηρακλή από το 1981 ως το 1992, έχοντας 131 συμμετοχές και 17 γκολ. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη, σε εσένα και στους ακροάτες.
0: Είναι η επιστροφή του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια, μια πολύ σημαντική χρονιά προδιαγράφεται. Και βέβαια, επειδή εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο, το έχεις υπηρετήσει από πολλά πόστα, πρόσφατα ήσουν μέχρι πρώτη νοσήσουν και στις ακαδημίες του Ηρακλή, το έχεις υπηρετήσει ως ποδοσφαιριστής, ως προπονητής, ως βοηθός προπονητή, ως υπεύθυνος ακαδημιών. Είναι πολύ σημαντικό το καλοκαίρι που θα διανύσουμε και μάλιστα και ο Μάιος, γιατί φαντάζομαι ότι η νέα ομάδα που θα έχει φιλοδοξίες να σταθεί στα σαλόνια, στα μεγάλα σαλόνια, θα πρέπει να σχεδιαστεί σωστά. Εκεί θα κριθεί το μέλλον. Έτσι δεν είναι?
1: Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους μέσα του Ηρακλή, ποδοσφαιριστές, προπονητές, διοίκηση και βέβαια στους φιλάθλους, αυτοί που ήταν όλοι κοντά όλο το διάστημα στα χρόνια τα δύσκολα που περάσαμε, για να μπορέσουμε να ξαναβρεθεί η ομάδα στην κατηγορία που τις αρμόζει. Την πρώτη κατηγορία, βέβαια πολλές φορές ακούτε Super League 1, Super League 2. Μας αρέσουν οι λέξεις εμάς τους Έλληνες, αλλά δεν κοιτάνε την ουσία. Ωραιότερο πράγμα να αναφέρουμε πρώτη κατηγορία Α και Β δεν υπάρχει. Αλλά τι να κάνουμε,
0: εντάξει,
1: θα το υποστούμε γι' αυτό.
0: Αλφα-εθνική, όπως λέγαμε, για δεκαετίες πολλές.
1: Εννοείται, Σάγκη μου, γιατί δυστυχώς θα έπρεπε να κάνουμε γήπεδα και να προσφέρουμε περισσότερα πράγματα από το να αλλάζουμε τις ονομασίες. Τα ονόματα είναι όπως και οι ταμπέλες στα μαγαζιά, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα δεν είναι το θέμα μας αυτό, αλλά έτσι γιατί το ανέφερες, να ξεφύγουμε. Πήγαν όλα καλά φέτος στον Ηρακλή, με μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη ταλαιπωρία τα 9 χρόνια. Βέβαια δεν ήταν ότι ο Ηρακλής βρέθηκε εκεί, για τον ΑΒ λόγο γνωρίζουν όλοι ότι μας ρίξανε δύο φορές. Τα καταφέραμε, ξαναδερθήκαμε και τώρα θα πρέπει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός για να μπορέσουμε να διατηρηθούμε, διότι όλες οι ομάδες από τις μικρότερες που είναι στην πρώτη κατηγορία είναι πολύ προετοιμασμένες για να μπορέσουν να διατηρηθούν σε αυτή την κατηγορία με πολλές, δηλαδή με πάρα πολλά πράγματα. Τα εννοώ πρώτα αν βάλουμε τα γήπεδα, αν βάλουμε τις εγκαταστάσεις, αν βάλουμε την οργάνωση, όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι οι περισσότερες ομάδες βρίσκονται και αρκετά χρόνια στην πρώτη κατηγορία.
0: Τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτός ο αγωνιστικός σχεδιασμός, Δημήτρη, για να στηθεί μια ομάδα αντάξιας της ιστορίας του Ηρακλή και να μπορέσει να σταθεί στα...
1: Θα πρέπει γρήγορα οι διοικητικοί ότι πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι που πρέπει να πλαισιώσουν, που θα είναι στην πρώτη ομάδα, είτε από θέμα τεχνικούς διευθυντές, είτε προπονητές, είτε αυτά, ότι ήδη πρέπει να τους ανακοινώσουν, πιστεύω θα γίνει, για να μπορέσουν να κάνουν έναν ωραίο σχεδιασμό, γιατί θέλει γρήγορα να ξεκινήσει για να μπορέσει να τα καταφέρεις στη δύσκολη για μένα κατηγορία, διότι όλες οι ομάδες είναι πολύ προετοιμασμένες. Αυτό αποδεικνύεται γιατί είναι και αρκετά χρόνια.
0: Ναι. Και μιλούσα προηγουμένως με τον Παναγιώτη τον Κατσιαρό, που είναι νεότερός σου, αλλά μιλούσαμε για την...
1: Είναι και φίλος μου κιόλας, έχει και ωραία μαγαζιά τα δικιά και πίνουμε και κάνα καφέ στα δικά του, πηγαίνουμε, να είναι καλά το παλικάρι.
0: Και λέει...

0: Τα μπάρες έχουν ένα μαζί και συνέτερ από ό,τι γνωρίζω.
1: Και λέγαμε, Δημήτρη, το εξής, ότι συζητούσαμε για την, για το πρόβλημα που έχει ο Άρης εδώ και πολλά χρόνια με τις συχνές αλλαγές προπονητών κάθε χρόνο, γεγονός που δεν του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα. Στον Ηρακλή βλέπουμε επίσης πολλές αλλαγές προπονητών τα τελευταία χρόνια.
0: Εντάξει, αυτό είναι...
1: Φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να εκλείψει για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια ομάδα ιδιαίτερα ανταγωνιστική και... εν πάση περιπτώσει, η οποία θα είναι ικανή να σταθεί στην Αλφα Εθνική, στη Super League.
0: Αυτό για να γίνει, Σάκη μου, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, αυτοί που είναι επιχειρηματίες, ότι πρέπει να βάλουν στα απόστατα ανάλογα αυτοί που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο και αυτοί να είναι στην άκρη και να κάνουν ένα ταμείο τέλος της χρονιάς, αν πήγαν καλά είτε οικονομικά είτε αθλητικά. Τώρα, αν οι ίδιοι αποφασίζουν να έρθει ο Πέτρος, ο Γιάννης, τώρα έτσι λέω σαν ονόματα προπονητών, δεν νομίζω να υπάρχει επιτυχία. Έτσι, αυτό σε όλα τα κράτη που παρακολουθούμε τώρα, γιατί έχουμε και τις δυνατότητες να βλέπουμε καθημερινά πολλά παιχνίδια ξένα, έτσι, δεν γνωρίζω εγώ κανένα πρόεδρο, ούτε γνωρίζουμε μόνο τους τεχνικούς διευθυντές και γνωρίζουμε τους προπονητές, οι οποίοι κάνουν την επιλογή των παιχτών, αυτοί που γνωρίζουν, και στο τέλος της χρονιάς κρίνονται ανάλογα από τους διοικητικούς, τον πρόεδρο και όλους τους άλλους. Έτσι θα πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η σειρά.
1: Κατά την άποψή σου, ποιο πρέπει να είναι το προφίλ του προπονητή, γιατί αυτός θα είναι ο αρχιτέκτονας.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω ότι θα είναι σε αυτό το στυλ ή δεν θα είναι. Θα πρέπει να είναι ένας έμπειρος για μένα. Mm-hmm. Καμιά φορά όμως έχει αποδεχθεί και ο, νομίζω, ο προπονητής πρόσφατα της Ίντερ, Κίβου, καλά το λέω.
1: Ο Κίβου, ναι, ο Ρουμάνος, βέβαια.
0: Που δεν ήταν έμπειρος και πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά θα ήθελα να πω ότι εκεί όμως τα έχουν ήδη στρωμένα όλα. Όλα η Ίντερ δεν είναι μια ομάδα τώρα, είναι χρόνια που προσπαθούσε να πάρει το πρωτάθλημα, έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει χάσει το πρωτάθλημα. Αλλά ήταν πάλι στο προσχήνιο. Κάνω την επιλογή αυτών του προπονητού, η οποία βγήκε επιτυχημένη. Τώρα μπορεί να συμβεί και σε εμάς, αλλά μπορεί και όχι. Εγώ, αν θα έλεγα, θα ήθελα με έναν έμπειρο να μπορεί να, τουλάχιστον για τα 2-3 χρόνια, να μπει σε μια σειρά η ομάδα και από εκεί και πέρα μετά μπορούν να γίνουν και οι επόμενες κινήσεις.
1: Έλληνα ή ξένο, ο Δημήτρη?
0: Τώρα δεν θα μπορώ να πω. Μπορεί να στηρίζω τους Έλληνες, γιατί αποδείχτηκε με ένα προπονητή του Όφη, τον οποίο πέρασε και από ομάδες και δεν τον αφήσα να κάνει αρκετό χρόνο.
1: Το Χρήστο Κόντι.
0: Αλλά τελικά ναι. Όπου πήγαινε όμως είχε και καλή παρουσία και στο Βόλο, τώρα να αναφέρω τα τελευταία, και στον Παναθηναϊκό. Και στον Όφη πήρε και το κύπελλο, έτσι, μια παρουσία καλή, την οποία του την έδωσε νομίζω με καλύτερο χρόνο ο Όφη.
1: Ναι.
0: Με πολλά Ελληνόπουλα, αυτό πρέπει να τα αναφέρουμε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακούγαμε το παιχνίδι που παίζονταν και ακουγόταν περισσότερα ελληνικά ονόματα από τη μεριά του Όφη, έτσι. Όχι από το ΠΑΟΚ τη μεριά, είτε και από άλλες ομάδες, δεν μιλάω τώρα μόνο για τον ΠΑΟΚ και άλλες. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουν και λίγο τη δυνατότητα στα Ελληνόπουλα, αφού έχουν τις ακαδημίες και λειτουργούν οι K19, 17, 15 και όλες οι άλλες οι ακαδημίες, να δώσουν τις δυνατότητες και στα Ελληνόπουλα να μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνουν στην Ευρώπη και να παίζουν οι περισσότεροι και να μην μπορούν να παίξουν στο ελληνικό το πρωτάθλημα. Μου φαίνεται λίγο παράξενο.
1: Είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπες και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δύο τελευταία κύπελα εκτός μεγάλων ομάδων τα πήραν επαρχιακές ομάδες με δύο Έλληνες προπονητές. Το 2005 η Λάρισα με τον Γιώργο Δόνη και το 2026 ο Όφη.
0: Ο οποίος τώρα γίνεται και προπονητής εθνικής ομάδας.
1: Στη Σαουδική Αραβία, ναι, έγινε. Θα είναι και στο Μουντιάλ μετά τον Αλκέτα Παναγούλια, θα είναι ο δεύτερος Έλληνας προπονητής ο οποίος θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα.
0: Τεράστιες. Υπάρχουν Έλληνες, απλώς δεν τους αφήνει. Είναι αυτό που μιλούσαμε πριν από την αρχή, χωρίς να κάνουμε καμιά βοηθή στους προέδρους, απλώς είναι η λειτουργία αυτή και έτσι πρέπει να γίνεται στο ποδόσφαιρο. Αν θέλω, γιατί όσα χρόνια έχω ζήσει τους περισσότερους και τουλάχιστον στα 17 τα επαγγελματικά, οι πρόεδροι μας όλοι μπερδεύουν τις επιτυχίες τις οικονομικές με τις επιτυχίες τις αθλητικές. Δεν είναι το ίδιο. Καμία σχέση. Μπορεί να έχεις εμβέλεια μεγάλη, να έχεις κάνει, να γίνει πάπλωτο, το ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο. Καμία σχέση. Και έχουν αποτύχει και πάρα πολύ, έτσι. Οπότε είναι σημαντικό και σωστό να μπαίνουν στις θέσεις οι ανάλογοι, οι οποίοι γνωρίζουν κατά την κρίση πάλι τη δικιά τους, διότι αυτοί κάνουν τις επιλογές. Έτσι και εκεί, από εκεί και πέρα, αυτοί να στοιχειοθετήσουν και να στήσουν κανέναν τρόπο πώς να λειτουργεί μια ομάδα ανάλογα με τι σύστημα θέλει ο προπονητής. Αυτοί οι δύο συνεργάζονται, τεχνικός διευθυντής και προπονητής, και φέρνουν και τους ανάλογους παίχτες. Mm-hmm.
1: Και αυτό φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνει σύντομα, γιατί ο πρόεδρος, ο κ. Μανεβασιώτης, προανήγγειλε με την λήξη της Super League 2 του πρωταθλήματος σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ. Ότι δεν, το 90% θα αλλάξει.
0: Τώρα δεν θα ήθελα να κατακρίνουν τα παιδιά. Τα παιδιά προσπαθήσανε, δώσαν ό,τι μπορέσανε για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει να ανέβει την κατηγορία. Υπάρχουν αθλητές που μπορούν να στηθούν αν έχουν και συνεργάτες ανάλογους. Έτσι, καταλαβαίνεις τι λέω. Υπάρχουν, μπορεί να είναι 10 αυτοί παράδειγμα, οι οποίοι μπορούν με άλλους 15 να κάνουν μια καλή ομάδα. Και υπάρχουν και ορισμένα παιδιά που δεν μπορούν, παράδειγμα, να συνεχίσουν λέμε στον Ηρακλή. Αυτό όμως θα το κρίνουν αυτοί που είναι κοντά στην ομάδα και ανάλογα και με αυτούς που θα έρθουν.
1: Κλείνοντας, Δημήτρη, είσαι αισιόδοξος για τη νέα χρονιά, για την επιστροφή του Ηρακλή στην μεγάλη κατηγορία?
0: Και το πιο ωραίο από όλα για εμάς που είμαστε και μέσα από τον Ηρακλή, εγώ βέβαια είναι η αγάπη μου, έτσι, και νομίζω οι περισσότεροι που είμαστε και στον Ηρακλή και ασχολούνται, και τα χρόνια που έπαιζα εγώ βέβαια είχαμε την τύχη να έχουμε και από άλλες ομάδες να μας αγαπάνε, όλες της Θεσσαλονίκης και από όλη την περιφέρεια, γιατί είχαμε μια εξαιρετική ομάδα, πολύ ευχάριστο αυτό. Ευελπιστώ ξανά να βρει το δρόμο το σωστό Ηρακλής. Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι με προσπάθεια και με αυτά θα καταρτήσουν αυτά που χρειάζεται για να μπορέσουν. Βέβαια θέλει λίγο πιο γρήγορα για να προλάβουμε αυτό που έλεγα από την αρχή, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει ήδη από τώρα, να βρεθεί τεχνικός διευθυντής, ποιος θα είναι οι προπονητής, και ήδη να γίνει ο σχεδιασμός.
1: Ήταν ο Δημήτρης Αδάμου. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά, Σάκη, και στο κρατήσω.

0: Και ολοκληρώνουμε με το Champions League, καθώς χθες το βράδυ στο Emirates μάθαμε τον πρώτο φιναλίστ του φετινού τελικού. Είναι η Arsenal με τον γκολ του Σάκα στο 45ο λεπτό. Πέρασε για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε τελικό Champions League και περιμένει σήμερα στο Μόναχο την λήξη του αγώνα στο Μόναχο ανάμεσα στην Bayer και την Paris Saint-Germain για να μάθει τον αντίπαλό της. Ο Μάνος Ταραμόπουλος είναι μαζί μας και θα πούμε περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους αγώνατες στη Μητρόπολης, FM, στην Ρώμα Θεσσαλονίκη.
0: Στο Μετρόπολη, στον FM 100 είμαστε.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, Μάνο.
1: Ναι.
0: Τώρα, η πρόβλεψη είναι πάρα πολύ δύσκολη σήμερα.
1: Ναι, βέβαια. Αν χθες λέγαμε ότι έχει ένα 10% ή 15% η Arsenal, η οποία θα υποδεχόταν, όπως και έγινε στο Emirates, την Ατλέτικο Μαδρίτη, σήμερα είναι στις 5%. Μπορούμε να δώσουμε ένα προβάδισμα στην Bayern από την άποψη ότι είναι γηπεδούχος. Μόνο γι' αυτό. Δύο ομάδες ξέρουν η μία την άλλη, όπως έχει πει και ο Βεσάν Κομπανί από πλευρά της Μπάγερ και ο Λουίς Ενρίκε από την άλλη. Είναι, ο Λουίς Ενρίκε μάλιστα πρόσθεσε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι μετάξυ των δύο καλύτερων ευρωπαϊκών ομάδων αυτή τη στιγμή. Και κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ο τελικός, νομίζω θα το ήθελε ο περισσότερος κόσμος αυτό, να είναι ο τελικός.
0: Και όποιος περάσει μάλλον θα είναι και το φαβορί αναμφίβολα.
1: Ναι, σίγουρα, συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι η διαμάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες ξεκίνησε πριν το παιχνίδι. Η Paris Saint-Germain που χρησιμοποίησε και στον τελικό του Μονάχου ένα ξενοδοχείο 15 χιλιόμετρα τετράστερο έξω από το κοντά στο Λιάσα, είναι 15 λεπτά. Στο ίδιο ξενοδοχείο πάει τα τελευταία χρόνια και η Μπάγκερ. Και έτσι λοιπόν, όπως έλεγε ο αθλητικός διευθυντής ο Κρίστιαν Φρόιντ, δεν γίνεται. Εμείς πάμε σε αυτό, εμείς θα το πάρουμε όπως και έγινε. Οπότε η Μπάγκερ κατέφυγε σε ένα πεντάστερο. Πιο κοντά όμως σε δημόσια μέσα και περισσότερο κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τώρα.
0: Οι Παρίλες.
1: Οι Παρί, ναι.
0: Άρα δεν επειδή καταλήγει εκεί η Μπάγερ, πήγε σε άλλο ξενοδοχείο.
1: Η Μπάγερ πήγε σε άλλο ξενοδοχείο, ναι.
0: Α, η Μπάγερ πήγε σε άλλο ξενοδοχείο.
1: Όχι, η Παρί, συγγνώμη. Η Παρί
0: πήγε σε άλλο ξενοδοχείο, το οποίο είναι και. Πιο πολύβοη περιοχή από
1: την κεντρικό. Πιο κεντρικό, πιο πολύβοη ακριβώς όπως το πες.
0: Εν
1: πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τώρα ότι οι δύο αυτές ομάδες στις λεπτομέρειες θα κριθεί η πρόκληση, το αποτέλεσμα όλα. Όπως λέει ο Λουίς Ενρίκε, και προσπαθούμε να βελτιωθούμε σε κάθε μας παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι η Παρί παίζει καλύτερα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και αυτό είναι ένα γεγονός. Απ' την άλλη πλευρά. Η Μπάγκερ στηρίζει πάρα πολλά στο Χάρι Κέιν, τον πρώτο σκόρ αυτή τη στιγμή όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων με 33 γκολ 66 βαθμούς, γιατί ο συντελεστής της σχολείας Μπουντεσλίγκα είναι 2. Ο Μάικλ Ολίσε, ο δεξιός εξτρέμο Γάλλος διεθνής, είναι σε αρίστη αγωνιστική κατάσταση. Είδαμε πόσο προβλημάτισε τον Νούνο Μέντες, τον Πορτογάλο διεθνή ακροπιστοφύλακα της Παρί. Ο Λουίς Δίας είναι και αυτό σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Νομίζω ότι το παιχνίδι θα κρυθεί στη μεσαία γραμμή, εκεί που υπάρχει ο Βιτίνια από την πλευρά της Παρί Σεν-Ζερμέν, ένας πραγματικός εγκέφαλος. Όσο μικρός είναι το δέμα, τόσο δαιμόνιος ποδοσφαιριστής είναι. Και τα λάθη που θα γίνουν από οποιαδήποτε πλευρά, και η παραμικρή λεπτομέρεια τώρα εδώ θα μετρήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα δούμε.
0: Και ναι. Έχει αυτό το πολύ μικρό προβάδισμα, το ιστονό προβάδισμα η Παρί, και λόγω του 5-4, του αβαντάζου του ενός γκολ από το πρώτο παιχνίδι, αλλά και του γεγονότος που σωστά επεσήμανες Μάνο, ότι παίζει καλύτερα εκτός έδρας.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα όπως λέει και ο Ενρίκε σίγουρα, αλλά βέβαια με τους Βαβαρούς ποτέ μιλες ποτέ. Είναι ένα παιχνίδι, μια τιτανομαχία που καλό θα ήταν να το βλέπαμε στο τελικό, αλλά άλλες συγκελεύσεις της θεάς τύχης. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε πάντως, γιατί έχουν αφήσει μεγάλες προσδοκίες οι δύο ομάδες από το πρώτο παιχνίδι στο Parc des Princes. Σήμερα δεν νομίζω ότι το παιχνίδι θα είναι. Ούτε θα πλησιάζει το προηγούμενο. Θα είναι περισσότερο παιχνίδι τακτικής. Ασχέτως αν οι ομάδες διαθέτουν σπουδαίους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι πάνω απ' όλα μετράει το αποτέλεσμα και οι δύο θα επιδιώξει κάθε μία από την πλευρά της να πάρει την νίκη και πάνω απ' όλα την πρόξη για τον τελικό που θα είναι στις 30 Μαΐου στο Ferenc Puskás Βουδαπέστης.
0: Στη Βουδαπέστη. Εκεί όλα τα φώτα στραμμένα λοιπόν. Σήμερα βέβαια στο Allianz Arena, στο Μόναχο, στις 10, στην τιτανομαχία όπως σωστά την χαρακτήρισες, Μάνο, ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, νομίζω.
1: Ναι, βέβαια, σίγουρα είναι οι δύο πιο φορμαρισμένες, οι δύο καλύτερες ομάδες, όπως εδώ κάνουμε. Και το είπα, οι λεπτομέρειες, το παραμικρό λάθος ήταν αυτό που θα κρίνει το αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί είναι και σχεδόν ισοδύναμες. Κάπου η μία εστερεί, κάπου η άλλη υπερτερεί, αλλά πάνω κάτω υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσά τους. Μάνο, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ επίσης.

Να κλείσουμε αναφέροντας και το πρόγραμμα ΤΣΑΕΚ, η οποία θα συμμετάσχει στο Final Four του basketball, του FIBA Basketball Champions League. Αύριο θα παίξει με την Μάλαγα στις 8.

είναι ο πρώτος, είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Ο πρώτος ημιτελικός θα είναι Ρίτας Βίλνιους Τενερίφη στις 7, πάλι αύριο. Και οι δύο τελικοί, ο μικρός και ο μεγάλος, στις 6 και 9 αντίστοιχα το Σάββατο.

Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 7 στο κλειστό γήπεδο στο Περιστέρι την τοπική ομάδα, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των αγώνων. Εάν κερδίσει σήμερα, περνάει στα ημιτελικά της Basket League χωρίς να χρειαστεί τρίτο παιχνίδι. Απόν της τελευταίας στιγμής ο Μέλβιν.

Τη θέση του πήρε ο Μπέβερλι στην εξάδα των ξένων του δικέφαλου για την αναμέτρηση με το Περιστέρι στην Αθήνα. Η εξάδα είναι η εξής.

νερό. Ταϊρή Άλεν, Δίμσα, Μπέβερλι, Μουρ και ο Μωρούγι. Ο Μπέβερλι πήρε τη θέση του τραυματία Μέλβιν, ο οποίος θα απουσιάσει, όπως και ο Χουγκάς βέβαια, που χάνει, έχει χάσει τη σεζόν, έχει τεθεί νοκάουτ μετά τον τραυματισμό του. Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από μας καλώς απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και η εκπομπή Ελχαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία ανακοίνωσε το προσωπικό της η διοίκηση της Ryanair λόγω της αύξησης των τελών στάθμευσης από τη Fraport Greece. Η βάση θα κλείσει τον Οκτώβριο μετά το πέρας της θερινής σεζόν, ενώ σύντομα θα ξεκαθαρίσει ποια περιορισμένα δρομολόγια θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούνται κατά τη χειμερινή σεζόν. Πάντως η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στη Θεσσαλονίκη από το Μάρτιο του 2027 με τη λειτουργία μιας μόνο βάσης αεροσκάφους και άρα μικρότερο πτητικό έργο σε σχέση με το σημερινό που περιλαμβάνει έως και 33 πτήσεις καθημερινά. Τα επόμενα βήματα των φορέων της Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκαν σε κοινή σύσκεψη το μεσημέρι, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Αποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή στη Fraport, καλώντας την να ζητήσει άμεση έναρξη ή συνέχιση των διαπραγματεύσεων ώστε να αποφευθεί το κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Δεύτερον, θα ζητηθεί από τους Υπουργούς Μεταφορών και Τουρισμού να παρέμβουν στη διαδικασία προς τις δύο πλευρές άμεσα. Τρίτον, συγκροτήθηκε Επιτροπή των Φορέων της πόλης που θα ζητήσει συνάντηση με τους αρμόδιους Υπουργούς προκειμένου να θέσει το θέμα της ανταγωνιστικότητας των τιμών του αεροδρομίου Μακεδονία. Μέσα στο μήνα θα γίνει γνωστή στους πολίτες η ημερομηνία που θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε από τη Βουλή ο Νίκος Σταχιάος. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών, πιθανότατα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 μέρες για να μπορέσουν να γίνουν οι δοκιμές. Σε νέα διαμαρτυρία για το νέο ιδιωτικό συμφωνητικό διαμονή στις φοιτητικές εστίες, προχώρησαν το μεσημέρι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, χωρίς ωστόσο, όπως λένε, να εισακουστούν τα αιτήματά τους. Οι Βρετανικές αρχές και οι σύγκλητοι τους δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον στο να απαντήσουν οτιδήποτε επισήμαναν, τονίζοντας πως η συζήτηση με τους αρμόδιους αποδείχθηκε άκαρπη. Την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας στην νοτιοανατολική Ευρώπη σηματοδοτεί η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ οργανισμού Λιμένος, Hellenic Train και Βουλγαρικών Σιδηροδρόμων. Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται δόκιμος μοναχός από το Άγιο Όρος που τραυματίστηκε κατά τη διακομιδή του για εξετάσεις μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Ο 46χρονος Σέρβος άνοιξε για άγνωστο λόγο την πόρτα του ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σωρός άνδρα ηλικίας 54 ετών εντοπίστηκε το μεσημέρι σε παλιό βαγόνι στον κόμβο δικαστηρίων. Οι ενδείξεις οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Την ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων, σεβασμού και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και στήριξης της σταθερότητας σε χώρες όπως ο Λίβανος, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματός του. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή «Έλα, χαμογέλα» με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Εδώ, δεν πάω πουθενά. 7 λεπτά μετά τις 6, στη θέση μου είμαι η Μαρούλα Μελεχόβα. Συναντιόμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, κάθε απόγευμα. Και βρε καλό στο καλοκαίρι. Και βρε καλό στη ζέστη την αφόρητη ξαφνικά. Γιατί ξέρετε, δεν είναι η θερμοκρασία αυτή καθ' αυτή η οποία κάνει τη ζέστη 27 ξέρω εγώ βαθμούς. Είναι σε σχέση με την αίσθηση που είχαμε πριν δύο μέρες, το κρύο, που αμέσως μόλις αλλάζει, ακόμη και 5 βαθμούς ανέβαινε και 4, νιώθεις κάτι άλλο, κάτι που δεν σ' αρέσει, κάτι πολύ ξαφνικό. Και ειδικά να αρχίζεις και τρέχεις και μέσα στην πόλη, κάνεις δουλειές περπατώντας. Το καταλαβαίνεις ακόμη καλύτερα. Για να δούμε πού θα πάει και αυτό. Λοιπόν, σε ποιον λέω χρόνια πολλά σήμερα? Σήμερα χρόνια πολλά στον Ιώβ. Και εκτός από αυτούς που γιορτάζουν ονομαστικά, υπάρχουν και άλλοι πολλοί που είναι Ιώβ στην υπομονή και γιορτάζουν. Εγώ γνωρίζω αρκετούς. Όχι πολλούς, αλλά αρκετούς. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δηλαδή, νομίζω ότι θα γίνει η μέρα μου. Τώρα το είδα. Αχ, τι καλά, υπάρχει και αυτή η μέρα. Κατά της δίαιτας, όχι υπέρ της δίαιτας. Είναι που ξεκίνησα εγώ σήμερα τη δίαιτα. Κοιτάξτε να δείτε μερικές φορές στο σύμπαν τι σας παίζει, τι μας παίζει, τι παιχνίδια. Λοιπόν, όχι, από αύριο τότε. Από αύριο. Χαλάσω εγώ την Παγκόσμια ημέρα? Με τίποτα. Καλώς ήλθατε.

Λοιπόν, όπως έλεγα πριν, τέτοια μέρα την αφήσω εγώ να πάει έτσι. Θα της δώσω λίγο χρόνο παραπάνω. Είναι η μέρα κατά της δίαιτας. Και γιατί καθιερώθηκε ως μέρα κατά της δίαιτας? Η συγκεκριμένη ημέρα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου. Πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς έχει γράψει και ένα βιβλίο που λέει «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί λοιπόν μέσα από το βιβλίο της, αλλά και σήμερα αυτό που γιορτάζουν, το μήνυμα που περνάνε, είναι να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάζουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος. Να κηρύξουμε μορατόριο μιας ημέρας, δηλαδή να το θυμόμαστε στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Να πληροφορηθούμε φυσικά τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα δυνατίσματος και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Βέβαια, το σωστό, αν θέλετε, όχι η αλήθεια, είναι κάπου στη μέση, καθώς πρέπει να συμφιλειωθούμε με τα κιλά μας όλοι, αν έχουμε κιλά, αλλά να μην επιβαρύνουν την υγεία μας. Κάπου λοιπόν στη μέση, να έχουμε καλή υγεία, αλλά το να έχουμε ένα νούμερο παραπάνω από αυτό που θα θέλαμε ή από αυτό που ορίζει κάποια τυχαία μόδα, όχι. Κάτι το ενδιάμεσο και το υγιές πάνω απ' όλα.

δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Γιατί με το πρώτο άνοιγμα που έκανα και την πρώτη εικόνα που έχω, πολλά κόκκινα βλέπω και δεν μου αρέσει. Τι έγινε σήμερα Τετάρτη, η αγορά είναι κλειστή. Πού πάτε όλοι εσείς, γιατί μπλοκάρατε τους δρόμους? Λοιπόν, δυτικά τα πάντα είναι ανοιχτά. Μιλάμε για Εύωσμο, Σταυρούπολη, Αμπελόκηπους, που Σμενεμένη, Κορδελιό. Οι δρόμοι είναι και οι κεντρικές αρτηρίες, οδικές αρτηρίες πάντα μιλάω, είναι ανοιχτές. Πάμε περιφερειακό. Περιφερειακός από την Ευκαρπία Κλασικά μέχρι Διασταύρωση Πεύκων στην φορά προς τα ανατολικά δεν έχει κοκκινάκια, όχι. Είναι απλά χαμηλές ταχύτητες και μετά ανοίγει εντελώς ο περιφερειακός. Αν υπάρχει κάπου κάποιο θέμα, είναι μετά τη στροφή από την Ανοτούμπα που κάνει εκεί ο περιφερειακός μέχρι να φτάσετε στο Φίνικα, εκεί έχει υψηλοκαθυστερήσεις. Πάμε λοιπόν στα άλλα κόκκινα που είναι μέσα στην πόλη, αλλά είναι μάλλον πολύ λίγο, δεν είναι για μεγάλους δρόμους. Στη Βενιζέλου λοιπόν, η οποία, όχι τη Βενιζέλου στο κέντρο, μιλάμε για τη Βενιζέλου προς την Νέα Πόλη, κόντρα στην Λαγκαδά, εκεί αυτή τη στιγμή έχει κίνηση. Επίσης βλέπω το ξεκίνημα της Ολυμπιάδος πάντα, όπως πάντα εκεί πέρα, σε κίνηση. Είναι εκεί κάπου κοντά στην κάθετο με Κασάνδρου, μέχρι εκεί δηλαδή φτάνει. Επίσης αν μπορείτε να αποφύγετε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένη 26 Οκτωβρίου. Αρκετή κίνηση έχει η Ασονίδου. Πάω στα κόκκινα η Ασονίδου. Χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι στα κόκκινα, είναι η Κουντουριώτου και κατ' επέκταση η Λεωφορονίκης, αν μπαίνετε από εκεί στην πόλη και θέλετε να πάτε ανατολικά. Κάτι άλλο, όχι. Αρκετοί δρόμοι με χαμηλή ταχύτητα, αλλά όχι μπλοκαρισμένοι. Αυτή τη στιγμή βλέπω την Παπαναστασίου με φορά προς το κέντρο, έτσι ένα μικρό κομματάκι της από την Κλεάνθους μέχρι να βγείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκεί έχει μόνο ένα κολληματάκι. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Α, και ένας δρόμος στα ανατολικά από το Φίνικα με φορά η περιφερειακή είναι. Ναι, είναι η περιφερειακή. Πηγαίνοντας για το Φίνικα, στο τελείωμά της, εκεί που είναι και τα φανάρια, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή είναι πολύ λίγα μέτρα. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, σας αφήνω να βρείτε και εσείς το δρόμο το δικό σας. Εμείς θα πάμε σε Πάνω και Άμμο και θα απουσιάζω ένα τραγούδι που εγώ το γνώρισα και το μετέδωσα για πρώτη φορά το 2000 κάπου εκεί, όταν ο Πάνος και Άμμος βρισκόταν στην πόλη. Έκτοτε πήγε στα ζήτητα αυτό το τραγούδι, δεν ξέρουμε γιατί. Εμένα μου άρεσε από τότε η φωνή του Πάνου και Άμμου, ήταν και πιο light, δεν ήταν με πολλά λαϊκά γυρίσματα και μου άρεσε, ήταν πιο ερωτική. Βάζουμε λοιπόν, τότε ήταν στο ραδιόφωνο, μεταδίδουμε αυτά τα τραγούδια από το Μπανοκιά μου, του κάναμε συνέντευξη και ξαφνικά 15-20 χρόνια, πόσο, 20 χρόνια μετά, έχει μια τετραετία, 20 χρόνια μετά, 21 χρόνια, εμφανίζεται αυτό το τραγούδι από το πουθενά και κάνει επιτυχία μετά από 21 χρόνια. Όλα γίνονται, όλα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
0: Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

0: πέρασμα λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο και εγώ δεν θα σας μιλήσω για μια αγάπη μικρή, αλλά για μια περιπέτεια μικρή ή και μεγαλύτερη, αλλά σίγουρα ευχάριστη. Δεν είμαι μόνη μου, είναι έκπληξη, έχω κοντά μου ένα υπέροχο πλάσμα. Μια κοπέλα η οποία θα μας μιλήσει, μια κυρία που θα μας μιλήσει. Εγώ επειδή την ξέρω προσωπικά δεν μπορώ να την προσφωνήσω με το στον πληθυκό της μιλήσω και να την προσφωνήσω με το επώνυμό της. Είναι όμως η Μαρίνα Κυριακίδου, η οποία ποια είναι, τι κάνει και γιατί είναι μαζί μας. Τώρα θα μας τα πει όλα. Μαρίνα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρούλα μου.
0: Τι κάνεις, καλώς ήλθες στον αέρα του FM 100.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
0: Ήρθα και εγώ στο δικό σας αέρα. Λοιπόν, στο Σοχό. Ο κόσμος ξέρει, μιλάω συχνά για το Σοχό από τότε που πήγα, σαν να ανακάλυψα την Αμερική. Έτσι όπως τον γνώρισα το Σοχό και όπως με κάνατε να τον γνωρίσω ένα τριήμερο πέρυσι με τη Χρύσα της Σάμου, εσύ και πολλά άλλα παιδιά, δεν τον έχω ξαναζήσει το Σοχό. Τον είχα ζήσει για μερικές ώρες. Πήγαινα, έτρωγα, έπινα καφέ και έφευγα. Ή στις απόκριες. Έτσι όμως πως που το γνωρίσατε, έχω κολλήσει με το Σοχό. Και γίνονται πολλά πράγματα στο Σοχό. Και εγώ δεν τα παίρνω είδηση. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο αυτά που είδα τότε. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που είσαι εδώ σήμερα. Γιατί έχετε τώρα πάρει τα βουνά. Και συνεχίζετε να τα παίρνετε ακόμη πιο ψηλά τα βουνά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Και μάλιστα τώρα τα παίρνουμε με την κυριολεκτική έννοια τα βουνά.
0: Γιατί τα παίρνατε και μεταφορικά.
1: Ναι. Ετοιμάζουμε λοιπόν τους δεύτερους ορεινούς αγώνες εδώ στο Σοχό.
0: Λοιπόν,
1: μια
0: ο λόγος
1: εμπειρία.
0: Που είσαι εδώ, περίμενε να σου πω, ο λόγος που είναι η Μαρίνα εδώ είναι για να σας προσκαλέσει και να προκαλέσει όλους εσάς τώρα που άνοιξε ο καιρός να πάρουμε κυριολεκτικά τα βουνά και να περάσουμε υπέροχα πολύ πολύ κοντινά μας. Πάμε λοιπόν. Έχετε την Κυριακή λοιπόν, για πες, Mountain Games, παιχνίδια στο βουνό.
1: Σοχός Mountain Games.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα περιλαμβάνουν 4 διαδρομές, μία των 30 χιλιόμετρων με θετική υψομετρική 1300. Είναι, θα έλεγα, μία μέτριας δυσκολίας δρόμος.
0: Τα 30 χιλιόμετρα.
1: Από 30 χιλιόμετρα, ναι.
0: Είναι μέτριας, θα σε μου πεις. Εντάξει, πάμε παρακάτω, το δέχομαι.
1: Ναι, η υψομετρική του είναι μέτρια, δεν είναι πολύ δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Περνάει μέσα από δάση, με καταράκτη, ιστορικά σημεία.
0: Όλα είναι αυτά, εγώ έχω ρωτήσεις, πολλές συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πραγματικά έχω ρωτήσεις,
1: ναι,
0: όπως και κάποιος μπορεί να έχει απορίες που μας ακούει, με τα πόδια, με κάποιο μέσο, έχετε ποδήλατα, έχετε μηχανάκια, έχετε μηχανοκίνητα, κάτι, πώς γίνεται αυτή η διαδρομή όλη?
1: Αυτή η διαδρομή γίνεται όλη με τα πόδια.
0: Με τα
1: από
0: πόδια.
1: Εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και για κάποιον που θέλει να κάνει mountain bikes, να κάνει μια ποδηλασία ή μια πεζοπορία, αλλά όταν μιλάμε για ορεινούς αγώνες τρεξίματος, μιλάμε καθαρά τρέξιμο.
0: Α, τρεξίματος. Αυτή την επισήμανση δεν κάναμε. Εγώ νόμιζα ότι πάμε εκεί, αλλά δεν ήξερα πώς πάμε. Γι' αυτό σου λέω επισήμανε το. Αδιάβαστη, Μαρούλα.
1: Όχι, όχι, πάμε τρέχοντας. Ξεκινάμε
0: τρέχοντας.
1: Από την πλατεία.
0: Ναι, πάμε.
1: Ανεβαίνουμε, χανόμαστε μέσα στο δάσος και ξανακατεβαίνουμε στην πλατεία μας μετά.
0: Ωραία, πάμε
1: και
0: λίγο στην επόμενη.
1: Ποδεράτα.
0: Πάμε στην επόμενη πίστα που είναι τα 10 χιλιόμετρα. Είναι λίγο πιο καλά, νομίζω, ε. Και έχουμε κάνει μια πίστα
1: μετά.
0: 5 χιλιόμετρα.
1: Αυτή είναι για τους περιπατητές μας, για οικογένειες, για όποιον θέλει να το πάει διασκεδαστικά και περιπατικά.
0: Α, μπράβο, για να το πούμε και αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να έρθει κάποιος και να αρχίσει να τρέχει 30 χιλιόμετρα σε υψόμετρο 700 μέτρα που θα φτάσετε. Κάπου εκεί, ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει μπορεί να το κάνει και περιπατητικά, με την παρέα του, μιλώντας χαλαρά, απολαμβάνοντας τη φύση. Σωστά.
1: Ναι, τα 5 χιλιόμετρα είναι ιδανικό και κάτι τέτοιο.
0: Για μένα είναι και το ιδανικότερο το baby, το μικρό.
1: Ναι, το ένα μίλι. Για τους μικρούς μας φίλους.
0: Για μένα. Για τους μικρούς μας φίλους που θα πάνε χεράκι-χεράκι με παιδάκια και θα γυρίσουν πίσω και τι ωραία θα καθίσουν να πιούν καφέ. Για μένα είναι αυτό. Για πες μου, τι άλλο, δώσ' μου άλλες λεπτομέρειες που θέλεις και το ξέρεις καλά. Τι ώρα αρχίζει βασικά, τι ώρα μπορεί κάποιος να
1: είναι? Τι ώρα αρχίζει? Η πρώτη διαδρομή των 30 χιλιόμετρων ξεκινάει στις 10 και 4 το πρωί.
0: Ωραία.
1: Πάμε 10 και μισή για τα 10 χιλιόμετρα.
0: Ωραία.
1: 11 παρατέταρτο ξεκινάει το πεντάρι μας. Και τα πετσιρίκια θα ξεχυθούν στους δρόμους στις 11 η ώρα το πρωί.
0: Αχ, τέλεια, θα έχω πει τον πρώτο καφέ. Είναι ό,τι πρέπει για μένα.
1: Ναι, και είναι ό,τι πρέπει μετά όταν θα αρχίσουν τα έπαθλα στις 1.

0: Θα ακολουθήσει πάρτι με DJ.
1: Και
0: παραδοσιακό κουρμπάνι, κάτι που δεν δοκίμασες όταν είχε έρθει.
1: Όχι, τι είναι το κουρμπάνι?
0: Είναι η παραδοσιακή σούπα που κάνουμε με μοσχάρι και λαχανικά. Αλλά θα έχουμε και vegan, χορτοφαγική.
1: Α, χωρίς το μοσχάρι.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία του Σοχού.
0: Στην πλατεία του Σοχού, όλα
1: από
0: αυτά.
1: Εκείνη η αφετηρία δηλαδή, εκεί θα μαζευτούν όλοι. Αν και όποιος έρθει θα καταλάβει που γίνεται η εκκίνηση. Θα δει τον κόσμο, θα δει, θα ρωτήσει. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να εντοπίσει το σημείο εκκίνησης, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όλα ξεκινάνε και καταλήγουν στην πλατεία μας.
1: Στην πλατεία που είναι υπέροχο, εκεί με την εκκλησία, με τον υπέροχο παπά σας, με έναν γλυκύτατο άνθρωπο, με το μουσείο που έχετε και επισκέφτηκα. Δηλαδή γενικώς έχει τόσα πράγματα. Αυτή η γλυκιά γωνίτσα εκεί πάνω, δεν το περίμενα τόσα πράγματα που μπορείς να δεις και να κάνεις. Και όλοι νομίζουν ότι έχει μόνο να πας, να φας, να πιεις έναν καφέ και να φύγεις. Είναι εξαιρετικό.
0: Όχι, ο Σοχός έχει πάρα πολλούς κρυμμένους θησαυρούς.
1: Πολλούς, πολλούς. Πες μου κάτι άσχετο. Απλά, είναι καλά ο κύριος Μένιος?
0: Καλά είναι, μια χαρά είναι.
1: Θα του δώσει χαιρετισμό.
0: Τον έχουμε πάνω στο βουνό.
1: Ναι.
0: Γιατί λεπτές λεπτά.
1: Γιατί τον
0: κλείσατε
1: εκεί, τον άνθρωπο? Γιατί τον στείλατε στο βουνό?
0: Κάποιος πρέπει να είναι και στο βουνό.
1: Αλήθεια? Και είναι από σήμερα εκεί? Τι κάνει, περιμένει τον κόσμο?
0: Έχει μέρες πιο μπροστά που είναι εκεί.
1: Απίστε.
0: Για να ελεγχθούν τα μονοπάτια, να καθαριστούν σημεία που χρειάζεται για να μπει η σωστή σηματοδότηση.
1: Μπράβο.
0: Τα σημεία που θα είναι οι διασώστες και οι εθελοντές για την υδροτροφοδοσία των αθλητών μας. Έχει πάρα πολύ τρέξιμο πριν φτάσουμε να τρέξουμε την
1: Αυτό,
0: Κυριακή.
1: Πολύ τρέξιμο το τρέξιμο. Λοιπόν, και επίσης,
0: αλλά ευχάριστο τρέξιμο.
1: Τι το συζητάς, και ευτυχώς έφτιαξε και ο καιρός. Ένα Σαββατοκύριακο πριν και θα πηγαίνανε μέσα στα χιόνια να τρέξουν. Δηλαδή είναι τρομερό το ότι σας έκανε καλό καιρό μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Ευτυχώς.
1: Και επίσης να πω, γιατί εγώ το είδα την άλλη φορά, ότι αυτό δεν είναι μόνο τώρα. Η περιπέτεια στο βουνό εκεί πάνω που είναι πολύ όμορφα τα μονοπάτια, δεν είναι μόνο τώρα, γιατί οι αθλητικές δραστηριότητες και γενικά οι δραστηριότητες του βουνού υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια, χειμώνα, καλοκαίρι. Και μπορεί κάποιος, αν θέλει, να ανέβει ποδηλατώντας, αλλά όχι ποδηλατώντας, με ηλεκτρικό ποδηλατό. Ξεκούραστα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα έχω ανακαλύψει εγώ, τα ξεκούραστα, μην νομίζεις. Θα τα άφηνα έτσι να τα πω στον κόσμο. Ξεκούραστα, παιδιά, ξεκούραστα. Σαββατοκύριακο ξεκουραστούμε, δεν είναι για κούραση.
0: Ο Σοχός προσφέρεται και για ξεκούραση, αλλά και για ευχάριστη κούραση.
1: Έτσι. Και για μεταμεσονύκτια κούραση, διότι έχετε μια νυχτερινή ζωή. Το έλεγα την άλλη φορά και μου λέγανε, είσαι με τα καλά στο Σοχό, πήγες ή στο Σόχο? Στη Λονδίνο, όχι, στο Σοχό πήγα, λέω. Καμία σχέση. Δηλαδή, κάναμε γύρα όλα τα μαγαζιά το βράδυ και υπήρχε και κλάιμαξ. Δηλαδή, υπήρχε το καφέ, μετά το ποτό, μετά ήταν το εντεχνό, μετά πήγαμε σε live τώρα όλα αυτά, λέω, στον κόσμο. Εντεχνό, μετά πήγαμε στο μπουζούκι και μετά πήγαμε σε after. Λέω, όλα αυτά στο Σοχό. Μου λένε, εντάξει, λέει, έχουμε χάσει επεισόδια. Λέω, έχετε χάσει επεισόδια.
0: Και όμως, ο Σοχός τα έχει όλα αυτά.
1: Τα έχει όλα. Μαρίνα μου, τι να ευχηθώ, πες μου τι άλλο. Θέλεις να πούμε κάτι άλλο για αυτή την Κυριακή που είπαμε το Mountain Games? Και το επαναλαμβάνω, μήπως κάποιος τώρα ήρθε στην παρέα, στο Σοχό, που θα γίνεται και ένα ωραίο πάρτι στο βουνό. Κάτι άλλο.
0: Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για όλο τον κόσμο να έρθουν να περάσουν όμορφα, ευχάριστα. Μην ξεχάσουμε όμως ότι οι αθλητές που θα συμμετάσχουν θα πάρουν όλοι το αναμνηστικό τους μετάλλιο, τα μπλουζάκια τους.
1: Ναι.
0: Και για τους τρεις πρώτους άνδρες και τις τρεις πρώτες γυναίκες των 30 χιλιόμετρων υπάρχουν και χρηματικά έπαθλα.
1: Αλήθεια?
0: Αλήθεια.
1: Τότε να κάνω μια προπόνηση, προλαβαίνω.
0: Προλαβαίνεις?
1: Κίνητρο θέλω, κίνητρο θέλω. Δεν είναι ότι δεν μπορώ, κίνητρο. Και φυσικά δεν εννοώ ότι το κίνητρο είναι τα χρήματα, γιατί αστειεύομαι. Δεν είναι ποτέ στη ζωή μου το κίνητρο τα χρήματα. Εγώ πάλι στο ένα μίλι. Όσα λεφτά και μου δώσετε, το ένα μίλι θα πάω με τα πιτσιρίκια, και να το ξέρεις.
0: Θα πάρει δωράκι έκπληξη για το μίλι.
1: Κίνητρο
0: έκπληξη. Τα τρία πρώτα παιδάκια μας θα δωράκι έκπληξη.
1: Αυτό, εκεί θα είμαι κι εγώ. Αλλά εκεί θα λυπάμαι να πάρω και το δώρο από τα παιδάκια. Ούτε εκεί δεν θα τερματίσω, στο λέω. Λοιπόν, Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εύχομαι να γίνει χαμός, κόσμος ηρωή, να γεμίσει το βουνό επάνω στο Σοχό με κόσμο από όλα τα μέρη που μας ακούνε και από την περιοχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρούλα.
1: Εύχομαι να είναι πλέον θεσμός αυτό συνέχεια, και να ανεβαίνετε σε υψόμετρο, να ανεβαίνετε σε υψόμετρο και να αυξάνεται και ο κόσμος που στηρίζει, γιατί θέλω να στηρίζει όχι μόνο το Σοχό, όλα τα διαμαντάκια της γωνιές που έχει η περιοχή μας. Γιατί έχει περιοχές διαμαντάκια η Θεσσαλονίκη.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι η Β' Θεσσαλονίκης έχει πολλά διαμαντάκια.
1: Πολλά. Και εγώ τώρα αρχίζω και τα ανακαλύπτω μετά από πόσα χρόνια, 25 χρόνια. Τώρα αρχίζω και αγαπώ και ψάχνω την περιοχή μου, την ευρύτερη περιοχή που μένω. Ναι. Εύχομαι καλή επιτυχία. Τα φιλιά μου σε όλους εκεί πάνω. Στη Χρύσα της Άμμου φυσικά που είναι, τι να πω, είναι το δεξί πνευμόνι σε όλα αυτά που κάνετε εκεί πάνω. Υπάρχουν πολλά πνευμόνια που έχετε. Δίνει οξυγόνο. Ναι, έχετε πολλά πνευμόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σε όλους που κάνουν αυτή την προσπάθεια να αναδείξουν τον τόπο τους με τόσο ωραίο τρόπο προσπαθούν να, την αναδείξουν, να τον αναδείξουν. Ναι.
0: Πάστε μόνο ιδιαίτερο στα λόγια σας, κυρία μου.
1: Α, και εγώ, κυρία μου.
0: Ανοιχτή πρόσκληση για όποτε θέλετε στο αγαπημένο μας μέρος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας και σένα, Μαρίνα μου. Σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρούλα μου.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλή ανάβαση. Να είστε καλά. Γεια, γεια.
0: Yeah.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές και για το καλό. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμα

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης για την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάνοντας λόγο για πλήγμα στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Μετά τη σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων, αποφασίστηκε να ζητηθεί από τη Fraport τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ώστε να αποφευθεί το κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Θα ζητηθεί επίσης από τους Υπουργούς Μεταφορών και Τουρισμού να παρέμβουν στη διαδικασία, ενώ συγκροτήθηκε Επιτροπή Φορέων της πόλης που θα συναντηθεί με τους αρμόδιους Υπουργούς για να θέσει το θέμα της ανταγωνιστικότητας των τιμών του αεροδρομίου Μακεδονία. Αν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, θα γίνει άμεσα ανάκτηση πιθανών δρομολογίων από άλλες εταιρείες, υπογράμμισε ο κύριος Αγγελούδης. Όπως έγινε γνωστό, η Ιρλανδική εταιρεία ανακοίνωσε στο προσωπικό της την αποχώρηση της βάσης της από τη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο λόγω αύξησης των τελών στάθμευσης από τη Fraport Greece. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής το Μάρτιο του 2027 με μικρότερο πτητικό έργο. Μέσα στο μήνα θα γίνει γνωστή στους πολίτες η ημερομηνία που θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε στη Βουλή ο Νίκος Ταχιάος. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών, πιθανότατα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 μέρες για να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές. Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ απέναντι από το νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει αρχές δεν φαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ εκτιμάται ότι ο άνδρας ήταν πιθανώς άστεγος. Αντιμέτωποι με ένα τυπικό αλλά σοβαρό διαδικαστικό σφάλμα βρέθηκαν αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έλαβαν κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου. Πλην όμως είδαν ότι είναι αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία, ενώ οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον Ιούνιο σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε μισή ώρα θα μιλήσει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 54χρονος που κατηγορείται ότι εκτέλεσε ψυχρό 29χρονο στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για οπλοφορία και παράνομη οπλοκατοχή. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν πριν το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική συμφωνία με την Τεχεράνη, σημειώνοντας ωστόσο ότι είχε αισθανθεί το ίδιο και στο παρελθόν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811 15 192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κάπως έτσι γίνεται Σαββατοκύριακα. Όπου φύγει, φύγει, πας. Πόσο το αγαπώ αυτό το ρεμπέτικο. Πόσο πολύ σας το έχω πει, ε. Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα, 8 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Απόγευμα της Τετάρτης, ένα ζεστό, ζεστό απόγευμα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καλησπέρα σε όλους σας. Μέχρι τις 8 θα συνεχίσω να είμαι εδώ. Θα επιλέγω για σας μουσικούλα, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο και η μουσικούλα έχει τον πρωταρχικό λόγο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Εδώ είμαστε, συναντάμε στα Βέντο Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση. Πάμε για Γιώργο Σαμπάνη. Θα ακούσουμε και καινούριο Πασχάλη Τερζή. Και καινούργια Αναβίση. Και καινούργια Νατάσα Θεοδωρίδου. Τι άλλο θέλετε, όλα λόγια καινούργια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: για μένα.
1: Με την υπογραφή του Χρήστου Νικολόπουλου και τη φωνάρα του Πασχάλη Τριζή που μένει αναλύωτη στο χρόνο. Σε ευχαριστούμε Πασχάλη που υπάρχεις και μας χαρίζεις έστω και φιδωλά κάποια στιγμή τη φωνή σου και τα τραγούδια σου. Λοιπόν, δεν θα σας πάω στην άκρη του κόσμου όπως λέει ο Πασχάλης Τριζής, θα σας πάω λίγο πιο κοντά, αλλά πάλι μακριά σε μια γερμανική pub. Και γιατί θα σας πάω εκεί? Γιατί εκεί έχει φτάσει η χάρη μας. Εκεί έφτασε η χάρη όχι των Ελλήνων. Εκεί έχει φτάσει η χάρη των οπαδών του ΠΑΟΚ. Είμαστε τρελοί. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δηλώνω ΠΑΟΚ, το λέω, το ξέρετε όλοι εσείς στη συμπαρία. Όλοι κάποια ομάδα θα υποστηρίζουμε, αλλά εντάξει, όχι με ακρότητες. Λοιπόν, τι έγινε εκεί σε αυτή την pub? Σε αυτή την pub, λοιπόν, τραγουδούσε και κάποιος Γερμανός καλλιτέχνης για την κιθάρα του. Λα, και κάποια στιγμή σταματάει ο άνθρωπος και ξεκινάει να κάνει για κακή του τύχη. Για να ξεσηκώσει τον κόσμο ένα κάπως έτσι, που έλεγε το τραγούδι του. Στο ενδιάμεσο όμως και μέχρι να πιάσει το στίχο από το από κάτω υπήρχε μια παρέα Ελλήνων και δι Θεσσαλονικαίων και δι φανατικών οπαδών του ΠΑΟΚ που αρχίζει, το πιάνει και ξεκινάνε όλοι μαζί με μια φωνή. Ω, ΠΑΟΚΑΡΑ, έχω τρέλα. Και πριν προλάβουν να συνεχίσουν, γυρνάει με ένα φωνικό ύφος και βλέμμα τους κοιτάζει. Κόβουνε το σύνθημα στη μέση οι Έλληνες Παύλα Παοκτσίδες και συνεχίζει ο άνθρωπος να τραγουδάει. Βέβαια, μέχρι να γίνει όλο αυτό, έχει καταγραφεί σε βίντεο. Υπάρχει σε βίντεο, αν το ψάξετε, έχει πάρα πολύ γέλιο. Αλλά το ότι βάζουμε τη σφραγίδα μας παντού δεν είναι να ακούσουμε ένα ξεκινάει. Άλλωστε, είμαστε και μάστερ στα συνθήματα. Δεν μπορούμε να κρατηθούμε. Δεν μπορούμε.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

Άλλη μια φορά που έκανε εντύπωση η Αναβίση με το τραγούδι που έβγαλε και το έβγαλε και πολύ ωραία πριν το καλοκαίρι, το Αιγαίο ταιριάζει τα μαμ, θα ακουστεί και θα χορευτεί αρκετά. Θα γίνει και κανένα ρεμιξάκι και θα γίνει τη τρελή στα νησιά το καλοκαίρι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, προσπαθώ να παρακολουθήσω τη φρασιολογία των νέων και γενικότερα πώς επικοινωνούν. Και μέσα από τα άρθρα που διαβάζω, κάτι τσιμπάω, κάτι μαθαίνω, κάτι ανακαλύπτω και το μεταφέρω και σε εσάς, μπας και συνοηθείτε, γιατί καμιά μέρα. Μάλλον πολλές μέρες μένουμε με το στόμα ανοιχτό και λέμε, παιδάκι μου, τι ήθελες να πεις. Λοιπόν, τι θέλω να πω και εγώ τώρα. Υπάρχει μια έκφραση και είναι, μάλλον όχι έκφραση, είναι μια συνήθεια των νέων και όχι μόνο των νέων, έτσι το ονομάζουν οι νέοι. Είναι το τσιγάρο του ψυγείου. Η νέα εθιστική συνήθεια που δεν έχει καπνό. Ακούστε να δείτε, το τσιγάρο του ψυγείου. Το καταλαβαίνετε.

Εκεί με το γνωστό αναψυκτικό, το κόκκινο αναψυκτικό της διέτης ως τσιγάρο ψυγείου, περιγράφοντας ουσιαστικά την ανάγκη για ένα σύντομο διάλειμμα που ήθελε να κάνει μέσα στην ημέρα. Στην πράξη λοιπόν το τσιγάρο του ψυγείου δεν αφορά τόσο το ίδιο το αναψυκτικό, αλλά στη στιγμή, δηλαδή μέσα σε μια βαριά ρουτίνα και καθημερινότητα που κάνουμε, έχουμε την ανάγκη να κάνουμε ένα διάλειμμα. Πώς ήταν με τα τσιγάρα ή πώς είναι με τα τσιγάρα, τα κλασικά που λες, θα πάω να κάνω ένα τσιγάρο να αποφορτιστώ έξω από τη δουλειά ή κάποια στιγμή που είσαι σε ένα σημείο που δεν επιτρέπεται να καπνίσεις. Έτσι ακριβώς σηκώνεσαι από τον καναπέ σου ή από το κρεβάτι σου, ανοίγεις το ψυγείο, παίρνεις ένα αναψυκτικό και θεωρείς ότι εκείνη τη στιγμή αυτό, εκείνη τη στιγμή η ερωτελιστή αυτή είναι για αποφόρτιση από ό,τι και αν έχεις περάσει ή σκέφτεσαι. Η σύγκριση δεν είναι τυχαία βέβαια, γιατί η καφέινη που περιέχει το αναψυκτικό το συγκεκριμένο, όσο και η νικοτίνη, λειτουργούν ως διαγερτικά. Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο εγκεφάλου και οι δύο ουσίες συνδέονται με την απελευθέρωση της ντοπαμίνης, δηλαδή της ουσίας που σχετίζεται με την ευχαρίστηση και την ανταμοιβή. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που μια γουλιά από αυτό το αναψυκτικό μπορεί να προσφέρει μια στιγμιαία αίσθηση, στιγμιαία, προσέξτε, ευεξίας παρόμοια με αυτή του καπνίσματος. Γιατί και το κάπνισμα και το αναψυκτικό είναι στιγμιαία η αίσθηση της ευχαρίστησης. Θα μου πεις, και τι είναι ευτυχία? Μικρές στιγμούλες. Ωραία. Ας τις αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο που δεν κάνει τόσο κακό, και ας είναι μικρές στιγμούλες. Yeah,

0: ανάσω.
1: Εντάξει, εδώ θα τα αφήσω κι εγώ, γιατί πήγε 10 λεπτά πριν τις 8. Οπότε θα σας αποχαιρετήσω. Από τις 6 μου μαζί σας. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και κάθε απόγευμα 6 με 8 τα λέμε, τα ακούμε. Και γενικά χαλαρώνουμε και όσο μπορούμε αποφορτιζόμαστε. Όχι με το τσιγάρο του ψυγείου, όπως έλεγα νωρίτερα. Αυτό είναι ακίνδυνο. Ακίνδυνη αυτή η αποφόρτιση. Είναι μουσική. Να είμαστε καλά, αύριο στις 6 θα τα πούμε και πάλι. Σας αφήνω σε Θοδωρή Φέρη, σε Ρία Ελληνίδου, σε Ηλία Βρετό και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτσιούδη. Ενώ το επόμενο 2ωρο ανήκει στη Μέρη Λεριά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Και με το καλό τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: ναυαγή. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, Ryanair και Fraport, κάλεσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τη σημερινή σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, ζήτησε ουσιαστική παρέμβαση από τα Υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού, θέτοντας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου Μακεδονία. Αν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, να γίνει άμεσα ανάκτηση πιθανών δρομολογίων από άλλες εταιρείες, υπογράμμισε ο ίδιος. Όπως έγινε γνωστό, η Ιρλανδική εταιρεία ανακοίνωσε το προσωπικό της την αποχώρηση της βάσης της από τη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο, λόγω αύξησης των τελών στάθμευσης από τη Fraport Greece. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο Μάρτιο του 2027 με μικρότερο πτητικό έργο. Μέσα στο μήνα θα γίνει γνωστή στους πολίτες η ημερομηνία που θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε από τη Βουλή σήμερα ο Νίκος Σταχιάος. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών, πιθανότατα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 μέρες για να μπορέσουν να γίνουν οι δοκιμές. Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ απέναντι από το νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ εκτιμάται ότι ο άνδρας ήταν πιθανώς άστεγος. Αντιμέτωποι με ένα τυπικό αλλά σοβαρό διαδικαστικό σφάλμα βρέθηκαν αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έλαβαν κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, πλην όμως είδαν ότι είναι αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία, ενώ οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον Ιούνιο σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 54χρονος που κατηγορείται ότι εκτέλεσε τον εμψυχρό 21χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια. Οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτιμά ότι ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν ενδέχεται να αποτέλεσε κίνητρο για τον άνδρα που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερα στέλεχη της κυβέρνησής του στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Δέστο από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δέστο μουσικά. Δέστο θετικά. Δέστο ραδιοφωνικά.
5: Δέστο από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

θα μείνω εδώ και εγώ εδώ θα μείνω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, διότι μόλις έχω έρθει στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 8, αυτό το βραδάκι δεν το λες ακόμη, απογευματάκι το λες όμως, διότι έχει μεγαλώσει και η μέρα. Τώρα να σου πω το κλασικό, ότι πλησιάζουμε έτσι προς το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, μακάρι, διότι έχουμε απογοητευτεί λίγο μετά του καιρού. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε με Μαρίνα Σάτι και Λίον Φάθεν, σαν τις πολύ όμορφες συνεργασίες, φρέσκες συνεργασίες. Εδώ είναι από αυτά τα τραγούδια τα οποία εξυμνούν τον έρωτα, έτσι, για τους ρομαντικούς της ιστορίας. Αν και νομίζω ότι όλοι μας εν καιρό ρομαντικοί είμαστε, γινόμαστε, ανάλογα. Ανάλογα με το ποιο συναντάμε στη ζωή μας. Ίσως και να υπάρχει έτσι κρυφός ρομαντισμός για κάποιους και κάποιες φορές να έχει βγει, αλλά σαφώς υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι περισσότερο ρομαντικοί και μπορεί έτσι να χαζεύουν και τα βασιλέματα. Καλή ώρα, ξεκινάει σε λίγο και η ειδήσει του ηλίου. Και είμαστε τυχαίροι που πραγματικά έχει μεγαλώσει η ημέρα και μπορούμε και απολαμβάνουμε ηλιοβασιλέματα. Διότι σαν τα ηλιοβασιλέματα τα οποία υπάρχουν στην παραλία του Θερμαϊκού, πουθενά, και αυτό δεν έχει καθόλου τοπικιστικό χαρακτήρα, έχω να σου πω. Λοιπόν, είμαι η Μέρη Λεριά, μαζί παρέως και τις 10. Σου λέω δες το από άλλη μεριά. Και αυτή η άλλη μεριά έτσι λίγο πιο αισιόδοξη. Μην νομίζεις, τα λέω σε σένα για να τα ακούσω κι εγώ δηλαδή. Είναι λίγο πιο χαλαρή, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Και προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Αποδεικνύεται ακόμη πιο δύσκολο όσο μεγαλώνεις. Διότι προσπαθείς να το δεις από άλλη μεριά, μέσα σε μια καθημερινότητα που έχει μόνο δυσάρεστες ειδήσεις ή κυρίως δυσάρεστες ειδήσεις. Βομβαρδιζόμαστε από δυσάρεστες ειδήσεις. Από αυτές τις ιστορίες, τις ειδήσεις που σε στεναχωρούν, σε μελαγχολούν, ενίοτε σε εκνευρίζουν, αναρωτιέσαι γιατί, πώς. Ειδήσεις που μιλούν για απώλεια της ανθρώπινης ζωής, ειδήσεις που έχουν βιαιότητα, ενδοκογενειακή βία, βία μεταξύ εφήβων, βία μεταξύ παιδιών. Όλα αυτά τα οποία πραγματικά είναι τόσο μα τόσο στενάχωρα. Ειδήσεις λοιπόν έχουμε, αλλά αν όχι ευχάριστες, τουλάχιστον ουδέτερες. Εδώ τα της πόλης και γενικότερα ότι ίσως να έχει τραβήξει την προσοχή μας με ουδέτερο τρόπο και με ευχάριστο, είμαι και με περίεργο, και αφορά σε διεθνή ειδήσεις, σε διεθνή νέα. Δεν ξέρω πόσες φορές είπα τη λέξη ειδήσεις πραγματικά. 2310-2015-106 είναι στη διάθεσή σου. Και έχω να σου πω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μην ξεχνάς φυσικά ότι μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Και πάμε να υποδεχθούμε Μαρίνα Σπανού και να ταξιδέψουμε σαν ένα καταπληκτικό remix.

Ταξίδια νοερά, ταξίδια με το μυαλό, ταξίδια κυριολεκτικά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήδη αρκετοί είναι αυτοί που μπορεί να προετοιμάζουν, ταξίδια εν ώψη καλοκαιρινών διακοπών. Εξαρτάται βέβαια σε τι mood βρίσκεται ο καθένας. Αν είσαι εκπαιδευτικός, δεν ξεκινάς από τώρα, αλλά αργεί το να ξεκινήσει και το καλοκαίρι. Το ίδιο φυσικά και αν είσαι γονιός. Νομίζω ότι και πάλι αργεί να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Αν είσαι γονιός δηλαδή παιδιών που έχουν μπει πλέον στην προεφηβή, εφηβεία, οπότε ξεκινάει και η εξεταστική περίοδος. Εδώ στα δικά μας, τη ημέρα, Τετάρτη 6 Μαΐου, σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ, δεν γνωρίζω κανέναν, ούτε κάποιος όμως θα έχει γενέθλια. Βρισκόμαστε στο ζώδιο των Ταύρων. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας η σημερινή, ενδιαφέρον ακούγεται. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν κατά της δίαιτας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου, πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του bestseller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί λοιπόν να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριο μιας μέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα δυνατίσματος και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Βέβαια, στο μακρινό σχετικά 1992, τότε δεν υπήρχε και όλο αυτό το Think Positive, positive body και πώς ακριβώς έτσι διώχνουμε τις ταμπέλες γενικότερα και δεν κατηγοροποιούμε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι υπέρβαρος, θα πω παχύσαρκος. Εγώ θα πω ότι ο καθένας πραγματικά όπως αισθάνεται και όπως θέλει, αν θέλει να κάνει δίαιτα, αν θέλει να είναι αδύνατος, αν θέλει να είναι κάτω του φυσιολογικού, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα πρέπει να μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία του, να διακινδυνεύει δηλαδή την υγεία του. Από εκεί και πέρα είναι μια μεγάλη ιστορία το θέμα της δίαιτας. Δεν ξέρω ποιοι γιορτάζουν σήμερα στην Παγκόσμια Μέρα κατά της δίαιτας. Πάντως προσωπικά δεν γιορτάζω με τόσες δίαιτες που έχω κάνει στη ζωή μου. Σήμερα στη Συρία και το Λίβανο τιμούν την ημέρα των μαρτύρων σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών στις 6 Μαΐου 1916. Σε Δαμασκό και Βηρυτό. Με διαταγή του διοικητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή Τζεμάλ Πασά Επιφανούς Νεότουρκου. Επίσης σήμερα έχω να σου πω ότι είναι η Εθνική ημέρα κρέπας Σουζέτ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το έχω παρατηρήσει λοιπόν ότι κάθε μέρα, αλλά τουλάχιστον 8 στις 10 μέρες στην Αμερική εορτάζεται μία ημέρα η οποία σχετίζεται με κάτι γαστρονομικό. Μπορεί να είναι κάτι φαγόσιμο, μπορεί να είναι κάτι σε τρόφιμο. Δηλαδή, ή μπορεί να είναι και κάτι σε αλκοόλ. Τώρα, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας, γεγονότα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά. Να σταθώ έτσι σε κάποια τα οποία τράβηξαν την προσοχή μου, όχι πολλά. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1968, έχουμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Cartier Latin, ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Επίσης να σου πω ότι σαν σήμερα, θα παραμερίσω τα πολιτικά γεγονότα, το 1856 γεννιέται ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την ψυχανάλυση. Και είναι γνωστός βέβαια για τα αποφθέγματά του. Καθώς λέει, προχωράμε στη ζωή, μαθαίνουμε τα όρια των ικανοτήτων μας. Όπου και να πάω, ανακαλύπτω ότι ένας ποιητής έχει πάει εκεί πριν από μένα. Ο άνθρωπος που κατακτάει δραστήρια το αντικείμενο της ερωτικής του επιθυμίας δείχνει συνήθως την ίδια δραστηριότητα και την ίδια επιμονή στην επιδίωξη και των άλλων σκοπών της ζωής του. Βέβαια, εδώ, okay, όταν έχεις βαλθεί να κατακτήσεις κάποιον το αντικείμενο της ερωτικής σου επιθυμίας, αλλά νομίζω ότι είναι πιο εύκολο γενικότερα το να πετυχαίνεις στόχους προσωπικούς δικούς σου, χωρίς να αμφισβητήσουμε φυσικά τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Σίγμουντ Φρόιντ. Και τέλος, η άρνηση της ελευθερίας της θέλησης κάνει αδύνατο το θρίαμβο της ηθικής. Εμείς υποδεχόμαστε απών και βοριάς.

απόν, βοριάς. Και με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 18 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, όχι, είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κέντρο εκεί στην ΔΕΘ, έτσι. Γενικότερα στην Θεσσαλονίκη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 79%. Σε υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη στους 20 βαθμούς Κελσίου, υγρασία τσιπημένη και εκεί 69%. Αρνοπόλη, Κάστρα 18 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, Πηλαία 20 βαθμούς, Φοίνικας 19, δυτικά Κορδελιό 20 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά τώρα στα της αυριανής ημέρας Πέμπτη, πάει και αυτή η εβδομάδα τελικά. Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Κανονικές θερμοκρασίες θα έχουμε και την Παρασκευή. Τελικά βροχές δεν δίνει την Παρασκευή, αλλά το Σάββατο. Χαμηλές θερμοκρασίες επίσης, συννεφιά. Και θα κυμανθεί η θερμοκρασία μεταξύ 16-23 βαθμών Κελσίου. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, άλλες χρονιές, τέτοια εποχή, έτσι, αρχές Μαΐου, είχαμε ήδη ξεκινήσει ηλιοθεραπεία στην παραλία, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία ήταν αυξημένη. Βέβαια, υπήρχαν κάτι καλοκαίρια, τώρα που το ξανασκέφτομαι και θυμάμαι, κάτι καλοκαίρια κάπου εκεί γύρω στο 2017-2018, όπου ξεκινούσε δηλαδή Ιούνιο τώρα, έτσι, Σάββατο, καθημερινές, με ηλιοφάνεια, με καλές θερμοκρασίες, πήγαινε στην παραλία και έστεινες όλα αυτά σαν μαμά, μπαμπά, ανάλογα τα παιχνίδια, τα φουσκωτά. Πω πω, κουβαδάκια, όλα τα σχετικά τα οποία έχουν έτσι την πρίκα τους τα παιδιά, εκεί κάπου μέχρι και τα 9 τους, μετά σταματάει όλο αυτό. Και 9, ίσως και 10, okay, να μην το θέσω τόσο οριακά. Και ξεκινούσε όλο αυτό με καταιγίδες, με βροχές, πραγματικά. Και ήταν το απίστευτο, ό,τι προλάβαινες δηλαδή να μαζέψεις. Αν ήσουν στην παραλία, ήσουν τυχερός στα γρήγορα για να φύγεις. Και στην πόλη βέβαια με πλημμύρες γενικότερα και με υλικές ζημιές αρκετές φορές. Κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θυμάμαι. Και κλαδιά τα οποία μπορεί να έφευγαν και δέντρα τα οποία μπορεί να ξεριζώνονταν. Και γενικότερα θέλει προσοχή. Λοιπόν, οπότε τι να πω. Να πω ότι περιμένουμε αυτό το καλοκαιράκι. Αυτή την άνοιξη, γιατί και την άνοιξη δεν την έχουμε απολαύσει ακόμη, αν το καλοσκεφτείς. Αν και 21 Μαΐου ουσιαστικά είναι που ξεκινάει έτσι για τα καλά η άνοιξη. La Forever, Μοσχέ Μινιμάλ και Μαρία Παγιοργίου σε μια πολύ όμορφη συνεργασία του προηγούμενου καλοκαιριού.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακριβώς στις 8.30. Εσύ μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στην διάθεσή σου. Υποδεχόμαστε τα δικά μας παιδιά, τους Ματζόβολτ. Φιλοξενήσαμε κάποια στιγμή και εδώ στο στούντιο στην εκπομπή. Και Ροζέ, διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός, Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη, Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας, TV 100, FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

κομμάτια. Σίκα, Λιώκ Μετροπούλου, και μου λες, έχουμε επιστρέψει στο διαφημιστικό διάλειμμα ακριβώς στα 23 λεπτά πριν από τις 9. Αυτό το βραδάκι σιγά-σιγά της Τετάρτης 6 Μαΐου. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένη και επικοινωνώντας το 2310-25106. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Ελένη, να στείλω την καλησπέρα μου στο Δημήτρη, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Αλεξάνδρα. Τώρα, Θεσσαλονίκη, εδώ βρισκόμαστε και έρχεται από αύριο το Food Truck Festival με λαχταριστές, λιχουδιές και δωρεάν είσοδο για συνολικά 4 ημέρες. Μία ξεχωριστή λοιπόν δράση που διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η τέταρτη κοινότητα σε σύμπραξη με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Νέων, Φάρος του Κόσμου, που θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Σωματείου Street Food Festival, το οποίο διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση φεστιβάλ γαστρονομίας και πολιτισμού, σε συνεργασία πάντα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της δράσης θα τοποθετηθούν καντίνες, food trucks, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Τώρα, πού θα συμβεί αυτό και πότε? Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν από τις 7 έως και τις 10 Μαΐου, δηλαδή ξεκινάει αύριο. Ολοκληρώνεται την Κυριακή. Καθημερινές οι ώρες θα είναι από τις 5 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι έως και τα μεσάνυχτα. Στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στο κέντρο της Τούμπας, Κλεάνθους 57. Και πραγματικά είναι έτσι μια ευχάριστη, θα λέγαμε, εμπειρία. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Πηγαίνεις εκεί, δοκιμάζεις, έγινε πολλές οι επιλογές και αν είσαι βέβαια και λάτρης γενικότερα των γαστρονομικών, δεν θα πω τα σταλιών, θα πω γαστρονομικών επιλογών, έτσι απλά, γιατί όχι, τρέχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα γενικότερα στην πόλη, ενώ πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Θα σας ενημερώσω σε λίγο. Πάμε αμέσως τώρα να υποδεχθούμε Αλέκα Κανελίδου, από τις πλέον χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Νομίζω ότι αν κάποιος ακούσει μία φορά Αλέκα Κανελίδου, δεν υπάρχει περίπτωση ακούγοντάς τη ξανά να μην προσδιορίσει αμέσως το απίστευτο ηχόχρωμα της φωνής της. Σε ένα καταπληκτικό remix, ένα τραγούδι το οποίο είναι από το χθες, αλλά προσαρμοσμένο τόσο όμορφα στο σήμερα, Αλέκα Κανελίδου και Μόλις Χθες.

εδώ και μόλις χθες. Τώρα παραμένουμε στα της πόλης. Σου έλεγα και χθες σε σχέση με την Ανθοέκθεση, Ανθοέκθεση 2026, η οποία πραγματοποιείται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την 5η 23 Απριλίου Αγίου Γεωργίου, ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου. Πραγματικά μια πολύ όμορφη έτσι εμπειρία για ακόμη μια χρονιά. Δεν έχω πάει ακόμη. Ευελπιστούσα να βρεθώ και το Σάββατο. Τώρα με βροχές δεν ξέρω κατά πόσο θα το καταφέρω. Τώρα θα μου πεις, αν πας και αγοράσετε κάτι, θα πρέπει να μπεις μετά στη διαδικασία, να ξεκινήσεις να τα φυτέψεις, να μεταφυτέψεις μάλλον. Τώρα με βροχές που ουσιαστικά θα εκδηλωθούν το Σάββατο ή όπως ακριβώς έχουν οι προβλέψεις μετεωρολογικής υπηρεσίας, δεν ξέρω. Πάντως μπορώ να σου δώσω και ένα feedback τη Δευτέρα και να σου πω πώς ακριβώς ήταν, διότι ή Σάββατο Κυριακή θα βρεθώ εκεί. Κυριακή 10 Μαΐου είναι και η γιορτή της μητέρας, οπότε αναμενόμενο να είναι ανοιχτή η Ανθοέκθεση για όσους θέλουν να προμηθευτούν λουλούδια για τις μαμάδες τους, διότι σαν τη μάνα την Ελληνίδα δεν υπάρχει, δεν έχει, αυτό έχω να σου πω, γενικότερα σαν τη μαμά δεν έχει. Έως 10 Μαΐου λοιπόν η Ανθοέκθεση, από Δευτέρα έως και Σάββατο από τις 10 το πρωί η ώρα λειτουργίας έως και τις 9 το βράδυ. Οπότε λοιπόν μπορείς να βρεθείς και εκεί και αύριο και μεθαύριο, όσο τουλάχιστον ο καιρός το επιτρέπει. Δεν ξέρω αν υπάρχει όπως υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές έτσι, σε κάποιο καφέ που μπορείς να καθίσεις, μπορείς λίγο έτσι να απολαύσεις γενικότερα όλο αυτό το σούπερ θέαμα το οποίο σου προσφέρει. Προσφέρουν τα λουλούδια, διότι πραγματικά έτσι ρομαντικό σημείο δεν ξέρω, αλλά γενικότερα όλο αυτό με τον κόσμο των φυτών είναι άκρος αγχολητικό. Χαλαρώνεις, ξεφεύγει λίγο το βλέμμα σου μέσα από την πολυκατοικία και μέσα από το κέντρο της πόλης. Η Ανθοέκθεση λοιπόν εκεί από το τόξο της Χάνθ, η είσοδος, και μπορείς πραγματικά να προμηθευτείς λουλούδια, γλάστρες, ό,τι αφορά γενικότερα στο θέμα φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Λοιπόν, Μαρινέλα, γιατί φοβάσαι, σε ένα καταπληκτικό remix από DJ Παντελής.

Μαρινέλα, και γιατί φοβάσαι. Εμείς εδώ μαζί συντονισμένοι 11 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι δείξει 9. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Τόσο δυσάρεστες πραγματικά οι ειδήσεις όταν πρόκειται, όταν αφορά στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής νέων ανθρώπων. Τι να πεις και τι πραγματικά έτσι να πόσο να φουγκραστείς τον πόνο αυτών των ανθρώπων, πόσο να φουγκραστείς τον πόνο των γονιών. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορεί να συμβεί στην ζωή όταν ένας γονέας καλείται να αποχαιρετήσει το παιδί του. Ειδήσεις οι οποίες πραγματικά πληγώνουν, στεναχωρούν. Ένα τεράστιο γιατί. Λοιπόν, 2310-25106 στην διάθεσή σου αυτό το βραδάκι πλέον της Τετάρτης. Ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, συνηθίζαμε να ακούμε ως παιδιά. Κάπου εκεί βέβαια στις ανέμελες περιόδους, σχολικές περιόδους της ζωής μας, στο δημοτικό σχολείο, διότι τότε ήταν τα ανέμελα τα χρόνια που ερχόταν το Σαββατοκύριακο και ξέρεις ότι θα παίξεις. Δηλαδή θα ευχαριστηθείς παιχνίδι. Μέχρι και την Τετάρτη δημοτικού, έχω να σου πω, λίγο μετά ξεκινούν έτσι τα πιο δύσκολα. Καλά, για το γυμνάσιο δεν γίνεται κουβέντα, δεν γίνεται λόγος, διότι πραγματικά μπαίνεις στην διαδικασία να μην χαλαρώνεις ούτε τα Σαββατοκύριακα. Όπως και να έχει, νομίζω ότι με το που έρχεται Τετάρτη έτσι παίρνουμε μία ανάσα, διότι έχουν δρομολογηθεί και όλα αυτά τα οποία είχες ως υποχρεώσεις, αναλυμμένες υποχρεώσεις ή ως υποχρεώσεις που καλείσαι να φέρεις εις πέρας μέσα στην εβδομάδα. Ανάλογα βέβαια ο καθένας σε τι είδους επαγγελματικές δραστηριότητες υπάρχει, βρίσκεται. Αλλά νομίζω ότι παίρνεις μια ανάσα την Τετάρτη και βλέπεις έτσι τι μελιγενέστε, τι έχεις δηλαδή μπροστά σου μέχρι και την Παρασκευή. Τώρα εξαρτάται βέβαια και από τον άνθρωπο πόσο αγχώδης μπορεί να είσαι, πόσο εύκολα αγχώνεσαι, και δεν μιλάω για αυτό το δημιουργικό άγχος πάντα, μιλάω για αυτό το άγχος που σε πιάνει χωρίς να υπάρχει διάθεση ψυχαναγκασμού πάντα. Αλλά υπάρχει το άγχος και υπάρχει ίσως και λίγο έτσι μια λεπτομερής ανάλυση, υπάρχει και υπερανάλυση, υπάρχει και η διάθεση να τα φέρεις ως πέρας όσο πιο σωστά μπορείς και όσο πιο καλά μπορείς και τέλεια. Και λειτουργείς και λίγο ενοχικά. Νομίζω ότι όλο αυτό πραγματικά είναι δυσβάσταχτο μερικές φορές για σένα και όχι τόσο πολύ για τους συναδέλφους και για αυτούς που δουλεύουν, εργάζονται μαζί σου. Λοιπόν, Ντέμι, μόνο μια νύχτα είναι το τραγούδι των τίτλων τέλους της συλλοπτικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Νομίζω προβάλλεται Δευτέρα, Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ίσως και Τετάρτη, δεν ξέρω ακριβώς να σου πω. Πάντως είναι μια καλογυρισμένη σειρά. Προβάλλεται στην τηλεόραση του Μέγκα λίγο πριν από τη Γη της Ελιάς. Πώς θα παρακολουθώ όμως, παρόλο που βρίσκομαι εδώ και σε ενημερώνω. Μόνο μια νύχτα και Ντέμι.

Ντέμι, μόνο μια νύχτα. Το τραγούδι τίτλων τέλους της τηλεοπτικής σειράς. Μια νύχτα μόνο. Η Ντέμι, η οποία έχει και κάποιον ρόλο, όχι μικρό, έτσι, ρόλο έκπληξη θα λέγαμε, στη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 10, ακριβώς στις 9, όχι στις 10 ακόμη, βιάστηκα. Ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Αμέσως μετά, σύντομο, πολύ σύντομο όμως, διαφημιστικό διάλειμμα. Και εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη, έχω να σου πω, στη δεύτερη μας ώρα. Λοιπόν, μέχρι τότε, Dim Zack, στα φωνητικά Louis, σε ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τη δεκαετία του 60, αν δεν κάνω λάθος, από το νέο κύμα της τότε δεκαετίας, επαναστατικό όσον αφορά στο είδος της μουσικής, τότε από την Πόπη Αστεριάδη, τώρα από Dim Zack και Louis, να διώξω τα σύννεφα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κάλεσε Ryanair και Fraport ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τη σημερινή σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, ζήτησε ουσιαστική παρέμβαση από τα Υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού, θέτοντας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου Μακεδονία. Αν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, θα γίνει άμεσα ανάκτηση πιθανών δρομολογιών από άλλες εταιρείες, υπογράμμισε ο ίδιος. Όπως έγινε γνωστό, η Ιρλανδική εταιρεία ανακοίνωσε στο προσωπικό της την αποχώρηση της βάσης της από τη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβρη λόγω αύξησης των εντελών στάθμευσης από την Fraport. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής το Μάρτιο του 27, με μικρότερο όμως πτητικό έργο. Με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία και περισσότερες από 430 εκδηλώσεις, εγκαινιάστηκε απόψε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο εκθεσιακό κέντρο της Διεθνούς Έκθεσης. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό αύριο και ολοκληρώνεται την Κυριακή με μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφιας στη Ροτόντα. Μέσα στο μήνα θα γίνει γνωστή στους πολίτες η ημερομηνία που θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ταχιάος. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών, πιθανότατα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 μέρες, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές. Αντιμέτωποι με ένα τυπικό αλλά σοβαρό διαδικαστικό σφάλμα, βρέθηκαν αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έλαβαν κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, πλην όμως είδαν ότι είναι αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία, ενώ οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 54χρονος που κατηγορείται ότι εκτέλεσε ψυχρό 21χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του και οι δύο ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον Ιούνιο σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από τις ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ απέναντι από το νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει αρχές δεν φαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ εκτιμάται ότι ο άνδρας ήταν πιθανώς άστεγος. Η Λιθουανία ελπίζει ότι τυχόν αμερικανικά στρατεύματα που αποσύρονται από τη Γερμανία θα μπορέσουν να παραμείνουν στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας της Βαλτικής, Γκιτάνας Ναουσέντα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει. Φύγε από το παλιό εαυτό σου, φύγε.

λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Χάρη Αλεξίου, Λέξ, φύγε και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει. Τη χρονιά του 2023 η συγκεκριμένη συνεργασία, ιδιαίτερα αγαπημένη. Δύο καλλιτέχνες που έχουν ξεχωρίσει, ο καθένας βέβαια στην δική του μουσική πορεία. Χαρούλα Αλεξίου, η οποία μπορεί να έχει σταματήσει από τις ερμηνευτικές της, θα λέγαμε, ιδιότητες, ικανότητες, αλλά συνεχίζει στο θεατρικό σανίδι. Την είχαμε δει βέβαια και στο Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία όσον αφορά στην υποκριτική της πλέον ιδιότητα. Εδώ είμαστε στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και μόλις έχουμε ξεκινήσει στη δεύτερη μας ώρα, αυτό το βραδάκι της Τετάρτης, 6 Μαΐου, μαζί παρέα συντονισμένη, FM 100, επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά. fm100.gr, μας βρίσκεις στα social, Facebook εκεί στη σελίδα μας, FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram, FM100SKG, είναι στη διάθεσή σου. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα Δήμο Αναστασιάδη, κάτι από το, όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, μη χανόμαστε.

να δεχώ. Θυμός Αναστασιάδης και μη χανόμαστε. Αν και νομίζω ότι μερικές φορές πραγματικά πρέπει να χάνεσαι. Δεν πρέπει να βρίσκεσαι ή δεν πρέπει να ξαναβρίσκεσαι. Αλλά όντως ισχύει ότι κάποιες φορές όταν αγνοδινόμαστε από συγκεκριμένους ανθρώπους, όταν έτσι παίρνουμε τις αποστάσεις μας από μερικούς ανθρώπους, από κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας, διακόπτουμε σχέσεις, δεν τους ξαναβλέπουμε ποτέ, μα ποτέ, δεν είναι απίστευτο. Δηλαδή μπορεί να απομακρυνθείς από κάποιον άνθρωπο, δεν θα πω απαραίτητα από μια σχέση ερωτική, διότι είναι πολύ έτσι συγκεκριμένο και δεν θα το ήθελα. Μπορεί να είναι και μια σχέση που να είναι συναισθηματική, ας το αφήσουμε έτσι γενικά συναισθηματική, διότι μπορεί να είναι και ερωτική, μπορεί και να μην είναι, μπορεί να είναι πλατωνική, μπορεί εν πάση περιπτώσει να έχει όμως καθαρά έντονο το στοιχείο του συναισθήματος, εκεί θα μείνουμε. Αλλά απομακρύνεσαι και βλέπεις ότι δεν συναντάς αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή ενώ μπορεί να βρίσκεσαι στην ίδια πόλη με αυτόν, δεν τον συναντάς σχεδόν ποτέ, ξανά ποτέ, δεν είναι απίστευτο. Θα ρίσκει και έχει απομακρυνθεί, δηλαδή έχει εξαφανιστεί ο προσώπου γης. Τώρα το μη χανόμαστε, βέβαια, κάποιες φορές δεν μπορείς και να το αποφύγεις. Πραγματικά, διότι βρίσκεσαι με τον άλλον, βρίσκεσαι, συναντιέσαι, αλλάζεις ματιές, αλλάζεις βλέμματα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα το ένστικτό μας λειτουργεί αλάνθαστα και πάντα πραγματικά λειτουργεί έτσι σε συνεργασία μυαλού, συναισθήματος, οπότε μας οδηγεί πάντα προς την σωστή κατεύθυνση. Πάμε να υποδεχθούμε Χριστό μας τώρα και δεν έχω ιδέα.

Δεν έχεις ιδέα, Χρήστος Μάστορας. Τώρα, viral έχει γίνει ένας Έλληνας πιλότος και αν είσαι φαν γενικότερα των social media, φαντάζομαι το συγκεκριμένο βίντεο ίσως έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα του TikTok, αν δεν κάνω λάθος, αλλά όπως και να έχει, είναι ήδη γνωστός. Viral έγινε λοιπόν ξανά τις τελευταίες ώρες ο πιλότος της Sky Express, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τις γεμάτες χιούμορ και θετικότητα ομιλίες του προς το επιβατικό κοινό μετά την προσγείωση του αεροσκάφους. Στα μέσα λοιπόν κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί τώρα νέο απόσπασμα από ομιλία του, το οποίο συγκεντρώνει υψηλή απήχηση, με χρήστες να σχολιάζουν το ιδιαίτερο ξεχωριστό ύφος του και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν τις τοποθετήσεις του. Στο βίντεο λοιπόν που δημοσίευσε χρήστης του TikTok, στο TikTok ήταν ο Έλληνας πιλότος κύριος Φουντουλάκης, ακούγεται χαρακτηριστικά μεταξύ των άλλων να λέει: είχαμε, λέει, μια τέλεια πτήση προς Γιοσούλα Αβαβά. Είναι από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα και ή αν προσγειώθηκε στο έδαφος. Με έχουν κάνει, λέει, και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι, αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω. Είχατε την ευτυχία και τη χαρά να πετάξετε μαζί μας, οπότε τα είδατε όλα αυτά. Ατσαλάκο ότι ήρθατε. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε. Και φυσικά μετά από τη σχετική αυτή ανακοίνωση, οι επιβάτες του αεροσκάφους ξέσπασαν σε γέλια και χειροκροτήματα. Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, κάτι από το παρελθόν, αγαπώ σημαίνει.

Αυτό και άλλα πολλά σημαίνει. Σε αγαπώ σημαίνει, Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, διαβάζω εδώ μία είδηση που αφορά μία γυναίκα 105 ετών. Η συγκεκριμένη λοιπόν κυρία, 105 ετών, δήλωσε το μυστικό της μακροζωίας της είναι η μπύρα και ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ. Μία λοιπόν γυναίκα, μία κυρία 105 ετών, έγινε viral, διαβάζω τη σχετική είδηση στο Instagram, βρισκόμαστε στο Fact, αποκαλύπτοντας τα πρόσμενα μυστικά της μακροζωίας της, την μπύρα και το ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ. Όπως είπε χαριτολογώντας ένα ποτήρι μπύρα την ημέρα και η αποφυγή του άγχους των σχέσεων τη βοήθησε να παραμείνει χαρούμενη, ανεξάρτητη και γεμάτη ενέργεια. Η ιστορία της συγκίνησε το διαδίκτυο, θυμίζοντας πως η χαρά, η ελευθερία και το χιούμορ παίζουν το δικό τους ρόλο στη ζωή. Εντάξει, πολλές φορές έτσι διαβάζω τις αναρτήσεις από το συγκεκριμένο λογαριασμό και παρασύρομαι, διότι έχει φωτογραφίες, αλλά χωρίς να είναι φωτογραφίες απαραίτητα οι οποίες παραπέμπουν βέβαια στο θέμα. Αλλά δεν είναι φωτογραφία η οποία αφορά άμεσα το θέμα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, η είδηση αυτή έχει την εικόνα μιας κυρίας ηλικιωμένης, μπορεί να είναι και 100-105 ετών, αλλά δεν είναι συγκεκριμένη κυρία, με ένα βέβαια ποτήρι καφέ στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε παρασύρομαι από όλο αυτό που βλέπω. Δεν ξέρω για την μπύρα κατά πόσο βοηθάει και κατά πόσο αρέσει. Νομίζω ότι πρέπει να σου αρέσει η μπύρα ως γεύση και να μην σου φέρνει πνιλή, όπως συμβαίνει σε μένα και σε πολλούς άλλους. Και γενικότερα μέσα σε ένα mood έτσι λίγο χαλαρό, διότι την μπύρα την έχω συνδυάσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο χαλαροί. Ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Δηλαδή είναι λίγο σε αυτό το mood, ας πούμε. Όπως θεωρώ ότι το ποτό γενικότερα που επιλέγεις να πιεις σε χαρακτηρίζει. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα πιει κρασί, κάποιος ο οποίος θα επιλέξει ουίσκι, ας πούμε. Δεν ξέρω κιόλας από ουίσκι να σου πω. Ή κάποιος ο οποίος θα πιει ένα κοκτέιλ. Αλλά νομίζω ότι και εκεί, ακόμα και στην κατηγορία πίνω ουίσκι, δηλαδή, και εκεί υπάρχουν επιμέρους κατηγορίες. Πώς θα είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες ονομασίες. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποια άλλη ίσως εκπομπή και σε κάποια άλλη ανάρτηση που μπορεί να διαβάσω. Αλλά τώρα για το θέμα του γάμου, νομίζω ότι γενικότερα το να έχεις υγιείς σχέσεις και να έχεις σχέσεις που δεν έχουν άγχος, που δεν είναι τοξικές δηλαδή, που δεν είναι παρεμβατικές, που σου κάνουν καλό, αυτό είναι ευχής έργων. Τώρα, αν είναι συναισθηματικές, αν είναι αισθηματικές, αν είναι ερωτικές, αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο για τον καθένα. Δεν θα το θίξουμε τώρα αυτό το θέμα. Και τη γαρμπή, ασφαλώς και μπορώ.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Μια ζωή.

Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 και επιστροφή. Εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και δε στο από άλλη μεριά. Λοιπόν, τα άτομα λέει, που ενοχλούνται από ήχους μασήματος τείνουν να έχουν υψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνες. Στο Fact βρίσκομαι στο Instagram. Άτομα τα οποία είναι πιο ευαίσθητα σε επαναλαμβανόμενους ήχους, όπως μάσημα, χτύπημα ή ρουθούνισμα, συχνά διαθέτουν πιο οξυμένη αντίληψη και επεξεργάζονται τα ερεθίσματα διαφορετικά. Η μισοφωνία, όπως είναι γνωστή, δηλαδή όλο αυτό το οποίο έτσι έχεις ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και μπορεί να σε ενοχλεί. Τώρα μεταξύ μας, είναι κάποιοι θόρυβοι που είναι πραγματικά άκρως εκνευριστικοί, όπως το να ακούς κάποια, τώρα που μου έγινε εικόνα όλο αυτό, να μασάει την τσίχλα, τη μαστίχα, και το κάνει τόσο εκνευριστικά. Μερικές φορές όλο αυτό πραγματικά νιώθεις ότι μπορεί να σου τρυπήσει τα μυλίγκια, στο κεφάλι ακριβώς, δηλαδή σου φαίνει πονοκέφαλο, σου φαίνει εκνευρισμό αρκετές φορές, και δεν μπορείς βέβαια και πάντα να πεις κάτι. Τι να πεις από ευγένεια, εφόσον ο άλλος δεν καταλαβαίνει ότι όλο αυτό πραγματικά δείχνει αγένεια και δεν είναι ευγενικό. Τι να πεις εσύ, λοιπόν. Και όσο μεγαλώνεις, συνειδητοποιείς ότι δεν αξίζει κάποιες φορές και να πεις τίποτα και να βρεις και τον πελά σου και να μαλώσεις και να καυγαδίσεις και να χάσεις και την ηρεμία σου, διότι το ζητούμενο είναι πάντα η ηρεμία. Η μισοφωνία, λοιπόν, έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση. Το μυαλό τους εντοπίζει λεπτομέρειες που οι άλλοι αγνοούν. Έτσι, λοιπόν, την επόμενη φορά που θα ενοχληθείς από τέτοιους ήχους, θυμήσου ότι ίσως λειτουργείς με πιο υψηλό επίπεδο. Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, νομίζω, και είναι και 10 παρά 20 το βράδυ. Είναι ωραία να ακούμε τέτοια πράγματα. Νίκος Οικονομόπουλος, για κάποιο λόγο.

ζήσω και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου παρά

0: κάποιο λόγο.
1: Για κάποιο λόγο. Νίκος Οικονομόπουλος, για κάποιο λόγο γίνονται όλα, όπως λέει και ο σοφός λαός. Αλλά κάποιες φορές δεν γνωρίζεις πάντα το λόγο. Αυτό είναι το θέμα. Και να ρωτιέσαι τι μπορεί να έχει συμβεί, τι μπορεί να έχει γίνει. Ή κάποιες φορές μπορεί και κάποια πράγματα να μην εξελίσσονται όπως θα ήθελες. Οπότε και πάλι δεν μπορείς να καταλάβεις για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Είναι και αυτά τα ανεκπληρώτα, τα αποθυμένα που πραγματικά εκεί είναι που αναρωτιέσαι για ποιο λόγο μπορεί όλο αυτό να μην λειτουργήσε, να μην εξελίχθηκε, να μην προχώρησε. Τώρα, κόβει την ανάσα το νέο τρέιλερ της Οδύσσειας του Νόλαν. Ο Κύκλοπας, η εντυπωσιακή Hathaway, ο Σπινελόπη και ο Πάτινσον. Η σχετική είδηση που αφορά την ταινία Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, με διαφορά η πιο πολυαναμενόμενη ταινία της χρονιάς στο κινηματογραφικό κόσμο. Και σήμερα, 6 Μαΐου, η Universal έβγαλε ένα νέο τρέιλερ το οποίο πραγματικά κόβει την ανάσα, αποκαλύπτοντας πολλά περισσότερα για τη συγκεκριμένη ταινία την οποία περιμένουμε, πώς και πώς. Σε αυτό το νέο λοιπόν τρέιλερ που έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή The Late Show,

with Stephen Colbert. Βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Matt Damon, να μάχεται με τον Κύκλοπα, ενώ ο κακός Αντίνοος, τον οποίο υποδύεται ο Robert Pattinson, προσπαθεί να καταλάβει τον θρόνο της Ιθάκης. Βλέπουμε επίσης την Anne Hathaway ως Πινέλοπη και την Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, με τα πλάνα της να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, ενώ υπάρχουν και αρκετές σκηνές με τον Tom Holland ως τηλέμαχο. Στο νέο τρέιλερ εμφανίζεται επίσης και ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Έχουμε επίσης και την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα του Κύκλοπα, ο οποίος φαίνεται να κρατά ήδη έναν από τους στρατιώτες του Οδυσσέα στα χέρια του. Το τρέιλερ παρουσιάζει επίσης περισσότερες σκηνές σφαγής από τη μάχη της Τρίας, καθώς και αυτό που φαίνεται να είναι μία μάχη με τους λαστριγόνες. Η ταινία, η οποία αποτελεί διασκευή του αρχαίου ελληνικού έπους του Ομήρου της Οδύσσειας και περιλαμβάνει τις σιρήνες καθώς και άλλα στοιχεία της μυθολογίας, ο Νόλαν γύρισε την ταινία εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και σκηνές μάχης στο τρέιλερ που φαίνονται πραγματικά εκπληκτικές. Σίγουρα θα προκαλέσουν δέος όταν προβληθούν στις αίθουσες με την γιγαντιαία φυσικά οθόνη. Θα είναι όλο αυτό άκρος εντυπωσιακό. Να σου πω επίσης ότι στο τεράστιο cast περιλαμβάνονται επίσης και άλλοι αγαπημένοι γνωστοί ηθοποιοί. Ανάμεσά τους Τζίμι Γκονζάλες, Έλιοτ Πέιτ, Τζόβανα Ντέπο, Λουπίτα Νιόγκο, Μπένι Σαβδί και άλλοι πολλοί. Λοιπόν, περιμένουμε τη συγκεκριμένη ταινία, η οποία θα βγει στις αίθουσες, αυτό δεν σου το είπα, 17 Ιουλίου 2026. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδόπουλος έρχεται αμέσως τώρα, Σώμα με Σώμα.

Σώμα με σώμα, τώρα δεξίωση για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 205 χρόνων από την ελληνική ανεξαρτησία. Φιλοξένησε την Τρίτη, εχθές 5 Μαΐου, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζωράν Ματμπτάνη, καλωσορίζοντας εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, κληρικούς, διπλωμάτες και εξέχοντα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Η εκδήλωση στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε με δηλώσεις του Ζακ Φρίτσι, πρώτου αναπληρωτή επιτρόπου στο Γραφείο Μαζικής Συμμετοχής, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπέροχη σχέση της πόλης με την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή και την ευχαρίστησε για τη συνεργασία της στη διοργάνωση της δεξίωσης του Δημάρχου της Νέας Υόρκης. Επίσης, όλο αυτό υπήρξε γενικότερα, έγινε γνωστό και μέσα βέβαια από τα social media, από εικόνες όπως μεταφέρθηκαν μετά τις δηλώσεις από το τον πρώτο αναπληρωτή επίτροπο στο Γραφείο Μαζικής Συμμετοχής. Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, η πρέσβηση, η κυρία Ιφηγένεια Κάναρα, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης για την πρόσκληση αυτή και τη φιλοξενία του και περιέγραψε την περίσταση τόσο ως φόρο τιμής στα διαρκή ιδανικά της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης, όσο και ως ανάμνηση ενός βαθύτατου και δύσκολου αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης. Όλα αυτά βέβαια έτσι σε ένα πνεύμα ιδιαίτερα εορταστικό. Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ματμπτάνη καλωσόρισε τους προσκεκλημένους τονίζοντας «Ζήτω η Ελλάδα» και σημειώνοντας ότι οι Δήμαρχοι της Νέας Υόρκης έχουν εδώ και καιρό τιμήσει την ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας από προηγούμενες συμμετοχές στην παρέλαση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας μέχρι δεξιώσεις στο Δημαρχείο. Και βέβαια πραγματικά ήταν πάρα πολλά όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, έτσι ακριβώς όπως εορτάστηκε, με λαμπρότητα θα λέγαμε και επισημότητα, αλλά και πάρα πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω και σήμερα και απόψε. Εδώ θα είμαι και πάλι αύριο το βραδάκι εκεί γύρω στις 8 για να σου ξαναπώ δες το από άλλη μεριά. Εσύ μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, ενώ αμέσως μετά τη Σκυτέλη παίρνει η Αριστεία Κοντόσογλου και Μπολέρο. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο, Γιώργο Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάλεσε Ryanair και Fraport ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης μετά τη σημερινή σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, ζήτησε ουσιαστική παρέμβαση από τα Υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού θέτοντας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου Μακεδονία. Αν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, να γίνει άμεσα ανάκτηση πιθανών δρομολογίων από άλλες εταιρείες, υπογράμμισε ο ίδιος. Όπως έγινε γνωστό, η Ιρλανδική εταιρεία ανακοίνωσε στο προσωπικό της την αποχώρηση της βάσης της από τη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο λόγω αύξησης των τελών στάθμευσης από την Fraport Greece. Ωστόσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής το Μάρτιο του 27 με μικρότερο πτητικό έργο. Με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία και περισσότερες από 430 εκδηλώσεις εγκαινιάστηκε απόψε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό αύριο και ολοκληρώνεται την Κυριακή με συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας στη Ροτόντα. Μέσα στο μήνα θα γίνει γνωστή στους πολίτες η ημερομηνία που θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ταχιάος. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών, πιθανότατα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 μέρες ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές. Αντιμέτωποι με ένα τυπικό αλλά σοβαρό διαδικαστικό σφάλμα βρέθηκαν αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έλαβαν κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, πλην όμως είδαν ότι είναι αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία ενώ οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 54χρονος που κατηγορείται ότι εκτέλεσε εμψυχρό 21χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του, ενώ και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα. Το σύστημα γεννά μεγάλα διέξοδα και τεράστιους κινδύνους για όλους τους λαούς του κόσμου, τόνισε μεταξύ άλλων σε εκδήλωση του ΚΚΕ αφιερωμένη στο Μάη του 1936. Απόψε στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αμέσως μετά ακολούθησε πορεία μέχρι το μνημείο του Καπνεργάτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν πριν το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική συμφωνίας με την Τεχεράνη, σημειώνοντας ωστόσο ότι είχε αισθανθεί το ίδιο και στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα. Να ρίξουμε και μια ματιά στον αυριανό καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας, ακολουθεί η εκπομπή Μπόλερο με την Αριστεία Κοντόζογλου. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου, με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά, 6 με 8 το πρωί, στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Είστε έτοιμοι για μία μοναδική παράσταση? Η θεατρική παράσταση «Η Μόμο και η Γκρι» ζωντανεύει τη μάχη ανάμεσα στον αληθινό χρόνο και στους γκρίζους κυρίους που τον κλέβουν μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που ξέρει να ακούει. Μία τρυφερή, επίκαιρη ιστορία για μικρούς και μεγάλους που μας θυμίζει πως η ζωή βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε. 2, 3, 8, 9 και 10 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο του Προκόπιου Πολυδύναμου Κέντρου Καλαμαριάς, Καραμαούνα 29. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση στο 6982-066-135. Είσοδος ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, προσφέρονται τρόφιμα για το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Καλαμαριάς.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε σε ένα παιδί είναι να το βοηθήσουμε να τα κάνει όλα μόνο του. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

κάθε βράδυ, έτσι και το απόψινό βράδυ Τετάρτης, φίλες και φίλοι, όταν η πόλη μετράει τα άστρα, λίγο μετά τις 10 είναι η ώρα που συντονιζόμαστε εδώ παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζογλου. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ήδη έχουν ξεκινήσει τα μηνύματά σας να έρχονται και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας καλωσορίσω όσους μας ακούτε μέσα από τα Ιρτζιανά και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Απόψε έχουμε την τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στον Πολιερό μια γυναίκα που δεν μίλησε μόνο για την εκπαίδευση, αλλά την υπηρέτησε με ψυχή. Μια παρουσία που δεν στάθηκε απλώς στο ρόλο της, αλλά επέλεξε να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο, δίπλα στο παιδί, με ευαισθησία, επιμονή και ουσία.

Και φυσικά δύο φίλες ακροάτριες κατάλαβαν από τον χθεσινό μου πρόλογο για ποια κυρία μιλάω. Δίπλα μου λοιπόν έχω την τιμή και χαρά να έχω την δόκτωρ, την κυρία Μαριάννα Χατζητόλιου Βιλδιρίδη, όπου είναι από εκείνους τους ανθρώπους, φίλες και φίλοι, που δεν επιβάλλονται αλλά εμπνέουν, που δεν υψώνουν τη φωνή αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους μέσα από πράξεις. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι πίσω από κάθε της βήμα υπάρχει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο και στο παιδί, στη δυνατότητα, στην εξέλιξη. Απόψε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, δεν θα κάνουμε απλώς μια συνέντευξη, θα ανοίξουμε μια κουβέντα αληθινή, ζεστή, όπως αξίζει και στην ίδια.

αφορμή στάθηκε η γιορτή της μητέρας που γιορτάζεται κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

0: Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, καλωσορίσατε σε ένα διαφορετικό μπολερό απόψε. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σας καλησπερίσω.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την τιμή να με έχετε κοντά σας. Με συγκινήσατε με αυτά τα βαθιά λόγια που είπατε. Με κάνετε να αισιοδοξώ, γιατί ξέρετε, όσο περνάνε τα χρόνια ο άνθρωπος γίνεται και πιο ευσυγκίνητος με το παρελθόν, καθώς αναπολύει, αλλά και παίρνει και δυνάμεις και επίσης συγκινείται πολύ με το μέλλον. Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει και παρακάτω, να μην σταματήσει δηλαδή ποτέ.
0: Όλο αυτό, κυρία Βλυδηρίδη, βγήκε μέσα από την συνάντηση που είχαμε, γιατί όπως λέω, για μια καλή συνέντευξη πρέπει να υπάρχει μια άτυπη συνέντευξη. Και σίγουρα ο συνδετικός κρίκος είναι η Όλγα Ιτζέτσι.
1: Βεβαίως.
0: Μια άλλη δυναμική γυναίκα. Αν μας ακούει, Όλγα, χαιρετισμούς. Όπου...
1: Δυναμική, αν μου επιτρέπετε, πρωτοπόρος και πολύ δοτική.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωπος προσφοράς και άνθρωπος πρότυπο, θα έλεγα, της γενιάς της.
0: Και νομίζω ότι αυτό, ότι η προσφορά και τη δοτικότητα, είναι και ο συνδετικός κρίκος.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι και ο συνδετικός κρίκος. Θα ήθελα, πριν περάσουμε στην πρώτη μας μουσική επιλογή και κάποιες ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει για εσάς απόψε, να σας εκμυστηρευτώ, φίλες και φίλοι, ότι η εκπομπή την είχαμε κανονίσει Παρασκευή, αλλά λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων που έχει η κυρία Βλυδηρίδη, μου λέει αριστεία να το δούμε. Λέω να το αφήσουμε την άλλη εβδομάδα κάτι. Όχι, όχι, όχι, μου λέει. Λοιπόν, Τετάρτη το κλείσαμε. Οπότε εμείς πάμε λίγο 2-3 μέρες ακόμα πιο μπροστά, πριν τη γιορτή της μητέρας. Έχετε μία κόρη, αλλά νομίζω ότι αισθάνεστε ότι έχετε πάρα πολλά παιδιά, καθώς για πάρα πολλά χρόνια στα χέρια σας μεγάλωσαν γενιές και γενιές παιδιών.
1: Είμαι ευλογημένη, γιατί πράγματι, εκτός από τη δική μου κόρη, είχα την ευλογία και τη χαρά να μου εμπιστευθούν γονείς τα παιδιά τους τα πρώτα τους βήματα. Άρα το κενό, ας πούμε, του δεύτερου ή τρίτου παιδιού γέμισε με αυτά τα 200 παιδιά επί κάθε σχολική χρονιά επί 18 χρόνια.
0: Αλήθεια, πόσο πριν που είχατε έρθει λίγο στον προθάλαμο, πριν μπούμε μες στο στούντιο, μιλούσατε πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το σύστημα της Μοντεσόρη, αυτό το οποίο σπουδάσατε. Πάνω εκεί βασίστηκε το εκπαιδευτικό σύστημα, ο χώρος ο οποίος αναπτύξατε, ένα κέντρο προσχολικής αγωγής. Πόσο λοιπόν σημαντικό και ευαίσθητο, αλλά και συνάμα δύσκολο, είναι το να διαπαιδαγωγεί κάποιος ένα παιδί γονιός που δεν γεννιέσαι μαθημένος, και ποιος ο ρόλος του παιδαγωγού?
1: Ακούστε, η πρώτη μου επιθυμία, καθώς ήμουν στο σχολείο, ήταν να σπουδάσω τη Μοντεσοριανή Παιδαγωγική. Όμως δεν μου επέτρεψε ο πατέρας μου να φύγω στο Λονδίνο. Μου είπε ότι θα δώσεις το πανεπιστήμιο και αν δεν περάσεις, τότε θα πας. Ευτυχώς που έγινε έτσι, γιατί είναι διαφορετική εμπειρία η πανεπιστημιακή. Επακολούθησαν 3 μεταπτυχιακά, 1 διδακτορικό. Ένα από αυτά τα μεταπτυχιακά ήταν λοιπόν και στο σύστημα της Μαρία Μοντεσόρη και της ειδικής αγωγής στη Γερμανία, στο Μόναχο, στο Πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη ευθύνη να διαπαιδαγωγεί κάποιους παιδιά. Προφανώς και δεν γεννιέται κανείς γονιός, επαγγελματίας γονιός, όπως πολύ συχνά έχω πει, ειδικά στα πρώτα χρόνια των παιδιών, της προσχολικής ηλικίας, οι γονείς είναι πολύ εγχωμένοι, ειδικά οι πιο συνειδητοποιημένοι, όπου είναι υποψιασμένοι ότι κρατάνε στα χέρια τους το μέλλον της ανθρωπότητας. Εμείς οι παιδαγωγοί έχουμε μια διπλή ευθύνη, καθώς τα παιδιά περνούν πάρα πολλές ώρες μαζί μας και πρέπει να τους δώσουμε, έχουμε καθήκον να τους δώσουμε τα ερεθίσματα, τα ποιοτικά και να μαθαίνουν παίζοντας. Η Μοντεσόρη λοιπόν, ένας ιατροπαιδαγωγός που ήταν και μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες της ιστορίας της παιδαγωγικής και της ιατρικής του πλανήτη μας, μέχρι και σήμερα θέλω να πω το έδωσε πολλά στην ανθρωπότητα. Μέχρι και σήμερα το σύστημά της λειτουργεί και σε όλο το πλανήτη. Καταλαβαίνετε πόσο προοδευτικό ήταν πριν από τόσα χρόνια και πόσο ακόμα και σήμερα επαληθεύεται και έχει επικαιροποιηθεί. Θα πω κάτι μικρό, γιατί πραγματικά να αρχίσουμε να μιλάμε για τη Μαρία Μοντεσόρη, την οποία επηρέτησα και το έζησα και βιωματικά, θα χρειαστούμε σίγουρα 2-3 άλλες εκπομπές. Θα πω το εξής, ότι ένα από τα μότο της, αυτό που συζητούσαμε και πριν έξω, ήταν ότι βοήθησε με να το κάνω μόνος μου. Help me to do it myself. Η ίδια παρατήρησε ότι το κάθε παιδί με το δικό του ρυθμό, σεβόμενοι το δικό του ρυθμό, τον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης, μπορεί να εκπαιδευτεί. Το μεγάλο της επίτευγμα ήταν ότι μπόρεσε να εκπαιδεύσει παιδιά με νοητική υστέρηση, με πολύ κόπο, πολύ επιμονή, κατασκευάζοντας δικό της εποπτικό υλικό σε πανεπιστημιακή κλινική της Ιταλίας, και μάλιστα αυτά τα παιδιά κατάφεραν να μπουν και στο πανεπιστήμιο. Τα είχαν μέσα στο άσυλο λοιπόν, κοιτάξτε τι κάνει η εκπαίδευση, mm-hmm. και η αγάπη συγχρόνως, πολύ σημαντικό, γιατί έδωσε πολύ μεγάλη αγάπη και προσοχή. Τα είχαν λοιπόν, όπως ήθιστο τότε σε εκείνη την εποχή, στα κρεβάτια τους, χωρίς να κάνουν τίποτε, το πολύ πολύ να προαυλίζονταν, φυσικά να ήταν πολύ νευρικά, πολύ ανήσυχα, πολλές φορές τα δέναν, και φτάσαν αυτά τα παιδιά, παρακαλώ, να πάνε στο πανεπιστήμιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα από αυτά που κράτησα σε όλη μου τη ζωή, πόσο παραπάνω δηλαδή στα υγιείς εισαγωγικά παιδιά mm-hmm. φαίνονται τα επιτεύγματα.
0: Αυτό κρατάμε, πάμε να πάρουμε μία ανάσα, μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, στην παρέα απόψε του Μπολερό έχουμε την δόκτωρ κυρία Μαριάννα Χατζητόλιου Βιλδιρίδη. Αφορμή έχει σταθεί και μια πολύ όμορφη βιβλιοπαρουσίαση ενός πρωτότυπου παραμυθιού που θα έχω τη χαρά να συντονίζω το Σάββατο, και η κυρία Βιλδιρίδη θα είναι ομιλήτρια στο πάνελ, όμως εκπαιδευτικός, μια γυναίκα με μεγάλη πορεία, μητέρα, την Κυριακή η γιορτή της μητέρας, νομίζω ότι ήταν το κατάλληλο πρόσωπο, η κατάλληλη γυναίκα, και χαίρομαι πάρα πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Εδώ, πριν περάσω, κυρία Βιλδιρίδη, στην επόμενη ερώτηση, να καλησπέρισω τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα τη Ζωή και τον Δημήτρη, τους φίλους ακροατές από την Λεωφόρο Στρατού και ιδιαίτερα τον Κώστα, τους φίλους ακροατές από το Πανόραμα, την Νίκη και την Νατάσα, και φυσικά όλες και όλους εσάς. Να καλησπερίσω τον Διονύση και τον Γιάννη από τους Αμπελόκηπους. Μόλις τώρα μας στέλνει η Ευγενία, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια, Ευγενία, από τον Εύωσμο, και φυσικά όλες και όλους εσάς που, αν και δεν 2310 25 106 ή αντίστοιχα το μήνυμά σας δεν έχει έρθει ακόμα, εμείς παίρνουμε τα θετικά vibes. Καλώς και τη δασκάλα της παρέας μόλις τώρα, τη Λίτσα από τους Αμπελόκηπους. Κυρία Βιλδιρίδη, αν σας ζητούσα να συστηθείτε, όχι με τίτλους, αλλά με μια εικόνα από τη ζωή σας, ποια θα ήταν αυτή?
1: Ωραία ερώτηση αυτή. Μας πλημμυρίζουν οι εικόνες από το πρωί έως το βράδυ. Να σας πω την αλήθεια, ονειρεύομαι. Έχω γεμάτες εικόνες στην καρδιά μου, την ημέρα μου, τη γεμίζω. Όχι εικόνες σαν αυτές που τρέχουν στο διαδίκτυο τόσο γρήγορα και δεν τις προλαβαίνεις, αλλά εικόνες από αυτές που μπορείς να σταθείς, να αναρωτηθείς, να εμβαθύνεις, να πάρεις χαρά, κουράγιο και να δώσεις και στους γύρω σου και στους διπλανούς, να δώσεις αυτή τη συμπόνια. Μία εικόνα. Μία εικόνα θα ήταν μία ζωγραφιά με παιχνίδια, τη μεγάλη μου αγάπη, τη συλλογή μου. Εκεί πραγματικά δεν θα ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω, αλλά αυτή είναι η απάντησή μου. Εικόνα, παιχνίδια και επίσης αρθίρματα, πράγματα από την παιδική ηλικία.
0: Μία ανατελεία, παιχνίδια. Ο λόγος εσάς τι ετοιμάζεται με πολύ πολύ αγάπη, συλλέκτης πάνω από 5.000. 50.000 παιχνιδιών. Ο λόγος εσάς, δεν θα ήθελα να το παρουσιάσω. Εγώ βλέπω αυτή την αγάπη. Αυτή τη στιγμή λάμπουνε. Μακάρι, φίλες και φίλοι, το λέω πολλές φορές, να είχαμε τη δυνατότητα να μια εικόνα χίλιες λέξεις. Τα μάτια λέει, κοίτα, όλα τα άλλα είναι μοντάζ. Να βλέπατε τώρα την κυρία Βιλδιρίδη, μόλις μίλησε για παιχνίδια, πώς ακόμα φωτίστηκε το πρόσωπο και αυτή η λάμψη στα μάτια σας. Οπότε ο λόγος εσάς για όλο αυτό το ωραίο που ετοιμάζετε.
1: Καταρχήν χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, γιατί βλέπω εσάς και με εμπνέετε. Βλέπω και αυτή την χαρά και τον ενθουσιασμό και την αγάπη προς τους ανθρώπους και στα δικά σας μάτια. Να σας πω, είναι ένα έργο ζωής, ένα έργο, αν θα κάνω μία αναδρομή πίσω, θα με δω ανάμεσα από άλλες δραστηριότητες και θέσεις που υπηρέτησα, είτε κρατικές είτε κυρίως κρατικές βέβαια, είτε το δικό μου σχολείο και πολιτιστικό οργανισμό. Θα υπάρχουν πάντοτε παιχνίδια, θα υπάρχουν πάντοτε αγορές, θα υπάρχουν παζάρια, θα υπάρχουν δημοπρασίες, θα υπάρχουν ταξίδια σε όλο τον κόσμο, θα υπάρχει αναζήτηση μέσα από σκουπίδια. Τι να σας πω τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ, διότι μαθαίνω μέσα από αυτά, και νομίζω ότι δεν θα προλάβω σε αυτή τη ζωή να μάθω και να πάρω όλες αυτές τις πληροφορίες. Θα χαρώ πάρα πολύ να, και αυτός είναι ο σκοπός μου, να το μοιραστώ με την κοινωνία όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο της Μακεδονίας, αλλά από όλη την Ελλάδα και με όλο τον κόσμο. Το μυαλό μου ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά στο να και μου δημιουργείται η πεποίθηση και η διάθεση, με λίγα λόγια μαχόρταγη. Θέλω κι άλλο κι άλλο κι άλλο να προστεθεί, ώστε το ένα κομματάκι να συμπληρώσει κάποιο άλλο. Σίγουρα άρχισα να μαζεύω τα παιχνίδια για να τα χρησιμοποιώ με τα παιδιά του σχολείου μου, με τους μαθητές μου, γιατί ήθελα να... και τα είχα βέβαια και αναρτημένα και άλλαζα σκηνικά, να ζουν σε ένα περιβάλλον με το παιχνίδι ποιότητας, το οποίο δεν υπάρχει όμως σήμερα, όπως είναι γνωστό. Επίσης να μπορούν να το αγγίξουν με τη δική μου καθοδήγηση. Τα θυμούνται αυτά τα παιδιά πάρα πολύ, έχουν εγχαραχτεί μέσα τους. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι το περιβάλλον πρέπει να δίνει ερεθίσματα με ποιότητα. Γιατί όσο πιο ποιοτικά ερεθίσματα παίρνει ο εγκέφαλος, δηλαδή αναπτύσσονται οι νευρώνες πιο πολύ στον εγκέφαλο, όσο πιο ποιοτικά είναι τα ερεθίσματα. Και αυτός ο πολύ γοργός ρυθμός ανάπτυξης επιτελείται μέχρι τα 5,5, όχι πως και μετά δεν αυξάνεται, αλλά είναι σαν αν αφήσουν την προσχολική ηλικία ανεκμετάλλευτη, είναι σαν να χάσαμε ένα τρένο.
0: Ισχύει που λένε ότι μέχρι 3 έχει φτιαχτεί κατά πολύ ένα μεγάλο μέρος προσωπικότητας του παιδιού και στα 7 έχει ολοκληρωθεί.
1: Νομίζω ότι 2,5 με 5,5, 6 είναι η πιο σημαντική ηλικία. Mm-hmm. Αυτό πια είναι και με ιατρικά δεδομένα αναγνωρισμένο και το έχω δει και μέσα στην εκπαίδευση. Αρκεί να σεβόμαστε τον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης και το υποπτικό υλικό σαν αυτό της Μοντεσόρι, από το οποίο έχουν δανειστεί πάρα πολλά συστήματα και παιχνίδια, παιχνιδοβιομηχανίες, είτε το ξέρουν είτε όχι, μάλλον το ξέρουν, από τη Μαρία Μοντεσόρι, που είναι ελκυστικό. Mm-hmm. Ελκυστικό. Mm-hmm. Το παιχνίδι αυτό μάθησης.
0: Διαβάζοντας και μελετώντας το βιογραφικό σας, κυρία Βιλδιρίδη, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, όμως εδώ, μια και μιλήσαμε για όλη αυτή τη δράση και όλο αυτό το όραμα, που εγώ δεν θα σας χαρακτηρίζα χόρταγη στο λίγο που σας γνωρίζω, απλά ότι θέλετε να αγγίξετε την τελειότητα, είναι κάτι το οποίο το λαχταράτε τόσα πολλά χρόνια, οπότε νομίζω θέλετε να δείτε και την παραμικρή λεπτομέρεια.
1: Είναι αυτή η τελειολατρεία, δεν είναι τελειομανία, γιατί δεν είναι σωστή λέξη πιστεύω η τελειομανία. Είναι μια τελειολατρεία που είναι καλή για τους...
0: Με τη θετική πλευρά.
1: Ναι. Προς τους συνεργάτες σου, αλλά είναι λίγο ψυχοφθόρο για τον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Εδώ λοιπόν...
1: Αλλά... Αυτό είναι, έτσι είναι ο κάθε άνθρωπος. Γεννιόμαστε εξάλλου και με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, ο οποίος στη διαδρομή της ζωής καλλιεργείται, όπως είπαμε, με τα διάφορα μέσα.
0: Εδώ λοιπόν για τους φίλους ακροατές που δεν το γνωρίζουν, έχετε διατελέσει είτε ως πρόεδρος του Λεωγραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης επί 13 συναπτά έτη, άρα μιλάμε για μεγάλη εμπειρία, πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Δικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από το Δεκέμβριο του 2022. Βέβαια είστε και συγγραφέας, θα έρθουμε και σε αυτό το κομμάτι. Και αν μιλήσουμε για το εδώ και τώρα, είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, προσφάτως.
0: Ναι. Τώρα πώς τα προλαβαίνετε όλα, είναι ίσως το μυστικό.
1: Κοιτάξτε, από τις άλλες θέσεις έχω απεμπλακεί και είμαι πολύ ευγνώμων, γιατί ήταν τιμητικές, γιατί απέκτησα μεγάλη εμπειρία, γνώση και αισθάνομαι ότι ίσκυσα και εξύντλησα κάθε πιθανότητα του να αφήσω πίσω μου ένα αποτύπωμα θετικό και να αφήσω μετρήσιμο έργο. Αυτό είναι το δικό μου μότο. Από όπου και αν περνάω, ό,τι και να κάνω, να είναι μετρήσιμο έργο, όχι θεωρία. Γιατί μπορώ να αρχίσω να σας λέω και σκεφτόμουν αυτό και έκανα εκείνο και έβγαλα μια ομιλία στην πράξη. Είμαι οπαδός, καθότι είμαι μοντεσοριανή παιδαγωγός, της βιωματικής μάθησης, άρα και της έμπρακτης εξάσκησης αυτού. Να το δούμε. Είναι ένα κτίριο. Είναι κάποιο δημιούργημα. Δεν μπορείς δηλαδή να περνάς από το κέντρο πρόνοιας κεντρικής Μακεδονίας και να μην έχεις αφήσει πίσω σου, όπως συνέβαισουμε στη δική μου περίπτωση. Έβλεπα ποιες είναι οι ελλείψεις. Πάρα πολλές. Ατελείωτες. Επί σειρά ετών. Σιγά σιγά όμως όλο και κάτι προσθέτει ο καθένας. Προσπαθούν τα Υπουργεία διαχρονικά ή δεν προσπαθούν. Το θέμα είναι ότι εφόσον προσωπικά εγώ δηλαδή είπα ότι όσο διάστημα θα είμαι εδώ θα πρέπει να αφήσω μετρήσιμο έργο και δεν θα αναλωθώ με τις κακές εκφάνσεις και την τοξικότητα που συχνά υπάρχουν σε αυτές τις δομές. Άρα έκανα ένα φαρμακείο που αγγίζει, όπως μου είπανε, και είναι και καλύτερο από φαρμακεία και νοσοκομείων, με προσωπικές δωρεές, με sponsoring. Ταρακούνησα και κίνησα και τους φίλους μου, διότι έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν υπήρχε φαρμακείο, ήταν σε μια κατάσταση άθλια και εγώ μιλάω με στοιχεία. Λοιπόν, θα έπρεπε λοιπόν να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να ζουν λίγο καλύτερα. Το πρώτο, επίσης δημιουργήθηκε το πρώτο κέντρο αναδοχής και υιοθεσίας σε όλη την Ελλάδα. Ήταν κάτι το απαραίτητο. Το καταλαβαίνετε, είναι ευαίσθητες αυτές οι έννοιες και αυτές οι πρακτικές της υιοθεσίας, της αναδοχής. Υπήρχαν κληροδοτήματα λοιπόν μέσα, το οποίο ήταν ανεκμετάλλευτα. Πήραμε ένα κεντρικό πολύ στη Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή με Εθνικής Αμήνης. Έγινε πάλι και με δωρεές δικές μου και. Δεν θα καθίσω τώρα να... ας μην ασχοληθούμε άλλο. Σας έφερα δύο παραδείγματα ακριβώς για την αξιοπιστία του θέματος. Είμαι πολύ χαρούμενη που γίναν χαρούμενοι πολλοί άνθρωποι, διευκολύνθηκαν και το επόμενο μεγάλο στίχημα είναι να κάνουμε χαρούμενους και τους μικρούς μας φίλους με το Μουσείο Παιδιού και Παιδικής Ηλικίας, τις οικογένειες και την τρίτη ηλικία. Αυτή τη σκέφτομαι πάρα πολύ την τρίτη ηλικία, ξέρετε, που έχει ανάγκη, ξαναγυρνάει λίγο πίσω και είναι λίγο απαξιωμένος ο άνθρωπος, λέω, σαν άνθρωπος το καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε, αυτοί που δεν έχουν ίσως την, τη δυνατότητα, την κατάλληλη υγεία με το να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό. Άρα θα πρέπει εμείς να τους προσκαλέσουμε σε ένα τέτοιο χώρο που αφορά όλες τις ηλικίες και όλες τις, επίσης και για τα ειδικά παιδιά, να τους δώσουμε την ευκαιρία να περνάνε καλά, να είναι ευτυχισμένοι και δημιουργικοί. Έχω στο νου μου και ένα τέτοιο πρόγραμμα.
0: Εγώ νομίζω, όπως το σκέφτομαι, ότι σε κάθε άνθρωπο, γιατί νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι κρύβουν μέσα τους ένα παιδί, και πόσο μάλλον όταν βρεθούμε σε όλο αυτό
1: είναι
0: το
1: αλήθεια.
0: Μουσείο, ανεξαρτήτως ηλικία, από ένα παιδάκι που αρχίζει και καταλαβαίνει. Ένα μωράκι που στο καρότσι θα παρατηρήσει και θα αφουγκράζεται.
1: Ω, βέβαια.
0: Ακόμα και από έναν υπερήλικα που θα μπορέσει, ο καθένας θα έχει τις δικές του θυμίσεις και θα πει η κουδουνίστρα, ή εμείς θα δούμε με μια κουδουνίστρα που κρατούσε η μαμά μας και η εξέλιξη της κούκλας.
1: Με τα διαδραστικά, σωστά, με τα διαδραστικά προγράμματα, με την τεχνολογία, διότι έχουμε βάλει μέσα και πολλή τεχνολογία, και τα ειδικά μουσιοεκπαιδευτικά προγράμματα. Εδώ βέβαια με βοηθάει πάρα πολύ και η κόρη μου, η οποία είναι διδάκτορ της Οξφόρδης, μουσιολόγος και παιδαγωγός. Και μάλιστα θα υπάρχει αυτή η σύμπραξη όλων των ηλικιών, όχι μόνο ως επισκέπτες ή ως φιλοξενούμενοι, αλλά και εκ μέρους των συνεργατών. Αυτό το έκανα πάντοτε. Δούλευα με ομάδες. Αυτό το τόσο δύσκολο φαινόμενο, δύσκολο πράγμα στην Ελλάδα μας, στην αγαπημένη, να συμβεί, είναι η συνεργασία. Και αυτό με θλίβει πολύ. Δηλαδή έχω μάθει να ακούω με σεβασμό το τι έχει να μου πει ο κάθε συνεργάτης. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το πιο έξυπνο να κάνει κανείς. Το να δείξω ότι τα ξέρω όλα, καταρχήν δεν τα ξέρω όλα. Το θέμα είναι να δώσεις και να πάρεις. Καθώς λοιπόν παίρνεις και δίνεις, υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση της αγάπης και της θετικής ενέργειας και των κοινών δράσεων, Έτσι φτάνεις και στα πολύ καλά αποτελέσματα και όλοι είναι ωφελημένοι.
0: Edith Piaf, La Vie en Rouge.
1: Oh, καταπληκτικά. Και επιστρέφουμε.

0: ήδη στο δεύτερο ημίωρο για απόψε και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό εδώ στον FM 100, καλεσμένη μας είναι μια πολύ αγαπημένη κυρία, η Δόκτωρ Μαριάννα Χατζητόλιου Βιλδιρίδη. Ο λόγος, αφορμή αν θέλετε, στάθηκε η συνάντησή μας μέσα από ένα παραμυθάκι που θα έχω τη χαρά να είμαι συντονίστρια και η κυρία Βιλδιρίδη να μιλήσει γι' αυτό, όμως πιο αργότερα αυτό το κομμάτι. Εδώ θα ήθελα να σταθώ, κυρία Βιλδιρίδη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας που δεν έχει οριστεί ως 10 Μαΐου, απλά γιορτάζεται τον Μάιο, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.
1: Ναι,
0: ανάλογα,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει, είναι
1: βεβαίως
0: αυτό. Συναναστρεφόμενοι λοιπόν με παιδιά, με την πολιτή εμπειρία σας, γνωρίζοντας και μητέρες, μητέρα η οποία πιθανόν δεν θα δούλευε, μητέρα που εργαζότανε, μητέρα που καριερίστρε, μητέρα που της έδινε τη δυνατότητα η επιλογή της να μιλήσουμε για καριέρα, πόσο τελικά εύκολος, δύσκολος ο ρόλος της γυναίκας γενικότερα, αλλά να βάλουμε μέσα και το ρόλο της μαμάς. Και για να μην σας διακόψω, και πόσο θέλετε σημαντικά είναι αυτό που είπαμε τα πρώτα 3 χρόνια, δηλαδή το να μείνει μια νέα μαμά στο σπίτι. Έχω ακούσει και μανούλες που λέει ότι στους 2,5 μήνες πρέπει να αφήσω το μωράκι μου να πάω στη δουλειά. Τώρα κάπως τα πράγματα έχουν γίνει καλύτερα στο δημόσιο, κάπου πάνε στο ιδιωτικό. Δηλαδή νομίζω στο δημόσιο μπορεί να πάρει μια γυναίκα άδεια ενός χρόνου.

0: Το μόνο σίγουρο για μένα είναι ότι η μαμά με το παιδί το νεογέννητο θα πρέπει να είναι κοντά του μέχρι τα 2,5 χρόνια, με 3. Μετά να πάει στον παιδικό σταθμό. Δεν είπα ότι γίνεται. Λέω ποιο είναι το ιδανικό. Έρχονται στιγμές που συμβουλεύω την κόρη μου να μην δουλέψεις, να μεγαλώσει το παιδί σου και μετά, γιατί είναι νέα, δραστήρια και όλα αυτά. Προσωπικά δούλεψα, άρχισα να δουλεύω και έφυγα από το σπίτι όταν η κόρη μου ήταν 8 ετών. Νόμισα λοιπόν ότι είχε μεγαλώσει, γιατί ήμουν και εγώ πολύ μικρή τότε. Τελικά βέβαια δεν είναι αυτή η ηλικία η καταληκτική. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι γίνεται. Ο ρόλος της γυναίκας βέβαια στην εποχή μας, για πολλούς λόγους και οικονομικούς, ο πιο σημαντικός ρόλος πιστεύω, η ανάγκη μιας γυναίκας να εκφραστεί και να δράσει. Ας υποθέσουμε ότι είναι κάποια γυναίκα η οποία έχει την οικονομική άνεση και δεν θα δούλευε, θα ήταν μέσα στο, μαζί με το παιδί. Σαφώς αυτό θα ήταν καλύτερο για το παιδί, δεν θα δημιουργεί το η έλλειψη της μαμάς που φεύγει, γιατί κακά τα ψέματα δημιουργείται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν υποσυνείδητα ή ενσυνείδητα κάποιες ελλείψεις και κάποια τραύματα που λέμε. Όλα διορθώνονται βέβαια και κάποια στιγμή ο άνθρωπος ξεκινάει και κοιτάει μπροστά. Λοιπόν, οι γυναίκες έρχονται, θα πω και κάτι άλλο εδώ για να μην μιλάμε μόνο για τη μητέρα, που βέβαια είναι ιερός αυτός ο τίτλος και ο ρόλος. Θα ήθελα όμως να κάνουμε μια μνήμα και να γιορτάζουμε και τον πατέρα. Έτσι νομίζω τον ενδυναμώνουμε, να στέκεται δίπλα στην μητέρα, στη σύζυγό του, στη σύντροφό του, οτιδήποτε. Να του δώσουμε δηλαδή και μια μεγαλύτερη σημασία. Υπάρχει γιορτή του πατέρα, αλλά είναι μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ιούνιο. Πρέπει και εκεί να μην
0: έχουν
1: είναι σταθερή.
0: Κλείσει τα σχολεία.
1: Η τρίτη Κυριακή, τυχαίο.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά. Πάντως φαίνεται ότι είναι ένας ρόλος, κάτι το αρχέτυπο με τη μητέρα. Το σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά. Δεν νομίζω ότι θα καταλήξω ποτέ. Σίγουρα είναι κάτι πολύ δυνατό. Τώρα, είναι αρχέτυπο, δημιουργείται μετά, μας το επιβάλλει η κοινωνία. Ό,τι και να είναι, είναι άρρηκτη δεσμή του παιδιού με τη μητέρα. Γι' αυτό χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, καλό κουράγιο να είναι ευλογημένες και με πολύ δύναμη. Τώρα, τι άλλο είπαμε, τι άλλο, πού αλλού να αναφερθούμε.
1: Νομίζω τα καλύψατε όλα αυτά. Εγώ ναι, σε αυτό που είπατε θα έλεγα ότι η αγάπη της μητέρας προς το παιδί νομίζω ότι είναι η μοναδική αγάπη που δεν υπάρχει ιδιωτέλεια και σίγουρα ακόμα και η αιωνιότητα υποκλίνεται.
0: Πάρα πολύ ωραία το είπατε. Πάρα πολύ ωραία και λογοτεχνικά. Υποκλίνεται, ναι. Είναι, σας είπα, κάτι το οποίο δεν μπορεί να πολεμηθεί. Η αυτοθυσία της μητέρας είναι δεδομένη. Είναι δεδομένη. Η γυναίκα συχνά, η οποία έχει όλη τη διάθεση όταν είναι νέα, να κάνει καριέρα, να ανέβει ψηλά, να πάρει θέσεις ευθύνης και όλα αυτά, παρότι με στατιστική, όσο και να βλέπουμε κάποιες γυναίκες ότι έχουν θέσεις ευθύνης, mm-hmm, στατιστικά είναι πάρα πολύ λίγες. Όταν αναλογιστούν λοιπόν και όταν αναρωτηθούν και συζητήσουν με τον εσωτερικό εαυτό τους, θα πούνε πω έχασα τα παιδικά χρόνια του παιδιού μου. Δεν θα το ξανά έκανα ποτέ. Mm. Αυτό το λέω κι εγώ. Θα μπορούσα να κάνω όλα αυτά αργότερα. Έχασα. Mm-hmm. Θα μπορούσα να το κάνω, αλλά νόμιζα ότι είναι πολύ μεγάλο το παιδί τότε. Mm-hmm. Παρότι ένα παιδί το οποίο δεν έβγαλε προβλήματα, ήταν πάρα πολύ καλόβολο κτλ. Όμως, εντάξει, όταν τη ρωτώ μου λέει, μα γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, γιατί ξέρετε υπάρχουν και τύψεις μετά και ενοχές και λες τι έκανα εγώ όμως. Και ειδικά

0: αυτές τις μέρες γιορτινές, τη γιορτή της μητέρας και αυτή η επέτη, γι' αυτό γίνονται, για να αναρωτηθούμε, για να αναλογιστούμε, για να αν μπορούμε να προλάβουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Μέσα από τα εγγόνια σου δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, το ίδιο το παιδί. Καλό είναι πάντως να σκεφτόμαστε και να κουβεντιάζουμε τα παιδιά μας. Εγώ λοιπόν όταν τη ρώτησα, μου λέει, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, δεν μου έλειψες καθόλου, ήσουν δίπλα μου και τα λοιπά. Όμως έχασα εγώ. Μπορεί ίδιο όπως λέει να έμενε και πάρα πολλά χρόνια στο Λονδίνο. Mm-hmm. Εγώ είχα πάρα πολλές δουλειές, αλλά πετιόμουν συχνά και λίγο, για να μην λείπω από τη δουλειά μου, αλλά να παρακολουθώ και τι γίνεται όταν το παιδί είναι μακριά από την οικογένεια. Εγώ όμως έχασα. Εμένα η δική μου η συμβουλή, όσο βαριά και αν ακούγεται, προς τη δική μου την κόρη, είναι να μην δουλέψεις, να κοιτάς το παιδί. Τι μπορείς να κάνεις από το σπίτι, να κάνεις. Αν είναι βέβαια πολύ μεγάλη ανάγκη, ποτέ δεν ξέρει κανείς η ζωή του σου επιφυλάσσει. Okay. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το παιδί θέλει τη μαμά του.
1: Θέλει τη μαμά.
0: Εγώ θυμάμαι όταν έφευγα. Όχι, που ήμουν συνέχεια μαζί της. Την είχαμε ένα μάρσιπο. Μέχρι τα 8 δηλαδή την πήγαινα, την έφερα από το σχολείο. Μωρό πάντοτε νεογέννητο, συνεχώς μαζί μου. Παρ' όλα αυτά, όταν λίγο θα έφευγα, εκείνο το κλάμα στην πόρτα μου σκίζει ακόμα και σήμερα την καρδιά. Και το συζητάω μαζί της για να το ξορκίσω. Πάντως να δώσω και μια συμβουλή. Όποια ενοχή μπορεί να αισθάνεται μία μαμά, αφού το σκεφτεί καλά, να ζητήσει μια συγγνώμη από το παιδί της. Του κάνει καλό. Και νομίζω, είναι θεραπευτικό.
1: Και να πω εγώ έτσι, το σύστημα του Μοντεσόρι νομίζω ότι επιβάλλεται η μαμά, ο μπαμπάς, στους λιλιπούτους φίλους να κατεβούμε και να ζητήσουμε συγγνώμη κοιτώντας το στα μάτια, στο ύψος του.
0: Στα μάτια, στο ύψος. Πολύ σωστά. Τη μελετήσατε τη Μοντεσόρι, βλέπω. Έκανε όλα τα αντικείμενα μέχρι και τα μπάνια στο ύψος των παιδιών. Το χερούλι της πόρτας στο ύψος των παιδιών. Διότι πώς θα μεγαλώσουμε ένα παιδί εφόσον έχει τα δεδομένα των ενηλίκων. Άρα κατεβαίνουμε.
1: Οπότε,
0: και αυτό με το βλέμμα που είπατε, ναι, είναι καταπληκτικό.
1: Δεν είναι πολύ διαφορετικό να πεις μια συγγνώμη, ενώ να κατέβεις στο ύψος του παιδιού σου.
0: Στο ύψος. Και να μην κάθεται τα σκάλα, ας πούμε, στο γαρεκλάκι, είναι πιο εγώς, και τα παιδιά κάτω. Όταν βγαίναμε στον κήπο, καθόμασταν όλοι κάτω. Αυτά είναι τα βιωματικά. Αυτά είναι που καταγράφεται μέσα στην ψυχή των παιδιών. Δεν είναι μόνο οι γνώσεις. Mm-hmm. Είναι αυτές οι καθημερινές κινήσεις. Η καλημέρα, να μην λες την καλημέρα αφηρημένα, να την κοιτάς στα μάτια. Να δεις τη χειραψία και να κοιτάς στα μάτια.
1: Για όλες τις μανούλες που μας ακούνε, νέες μανούλες που περιμένουν το μωρό τους, μαμάδες που ήδη μεγαλώνουν, δυστυχώς η κοινωνία η οποία ζούμε είναι πάρα πολύ απαιτητική, αναγκάζονται να δουλεύουν πολλά ζευγάρια.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε για να παλύνουμε λίγο και να ρίξουμε,
0: να απενοχοποιήσουμε,
1: θεωρώ ότι η κάθε μαμά, ο κάθε μπαμπάς, ο κάθε γονιός τουλάχιστον να φροντίζει να περνάει, αξίζει. Δεν είμαστε εμείς αυτά, μέσα από όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, έχουμε σπουδάσει, αξίζει να αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά μας. Αντίστοιχα, εμένα μου λέει, μαμά μου, θα μου αφιερώσεις χρόνο όταν κατεβαίνω Αθήνα. Μου έλειψες. Δηλαδή τώρα μου γράφει εδώ, ναι, ότι ταυτίζεται με εσάς, ότι έπρεπε, μου λέει, να μου φύγεις 505 χιλιόμετρα. Πόσο μάλλον στο, ναι, Λονδίνο, αλλά πιο κοντά, ναι, με το αεροπλάνο, ναι, ήσασταν εκεί.
0: Ναι.
1: Το οποίο όλο λες, μαμά, τώρα που μας ακούει, θα ξεκινήσω να έρθω.
0: Σωστά.
1: Είμαι τρίτη χρονιά, δεν έχει έρθει.
0: Γιατί
1: λέω,
0: δεν έχει έρθει όμως.
1: Δεν είναι.
0: Είναι,
1: τους κατεβέζω εγώ, ναι. Λέω, μου θυμίζεται, ναι, λίγο από την πολίτικη κουζίνα. Τώρα να πάμε τους ακροατές που έλεγε ο παππούς, έρχομαι με το αεροπλάνο, έρχομαι. Τελικά δεν ήρθε ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ όμορφο που φυσικά σας προσκαλούμε να έρθετε. Book Office, νομίζω, θα δώσουμε και τη διεύθυνση, όλα τα σχετικά, το Σάββατο 9 Μαΐου, και πόσο μάλλον θα είναι και μια διάδραση μαμάδες που μας ακούτε με τα παιδιά, αλλά περισσότερα αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε, κυρία Βιλδυρίδη, σε κάτι πάρα πολύ όμορφο, σε μια παρουσίαση που θα έχω τη χαρά να είστε στο πάνελ και να κάνω τον συντονισμό. Ο λόγος, φίλες και φίλοι, που θα μιλήσουμε για αυτό το παραμυθάκι είναι λίγο πιο ιδιαίτερος. Και βέβαια να σας θυμίσω εδώ ότι τρέχει και ο διαγωνισμός για τα δύο παραμύθια που δίνουμε από τις εκδόσεις iWrite, και την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Ο πρώτος, η πρώτη που θα καλέσετε ή θα στείλετε αντίστοιχα στο Instagram το μήνυμά σας. Θα σας μιλήσω όταν αποχαιρετήσω σε λίγο την κυρία Βιλδυρίδη και για τον διαγωνισμό. Όμως κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Περιπέτεια στην Νοσοκομιούπολη είναι ένα παραμύθι με πολλή ευαισθησία που το έχουν γράψει ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, η παιδίατρος Όλγα Τζέτζη και η δημοσιογράφος Φλόρα Κασαβέτη, όπου τα έσοδα του κάθε παραμυθιού θα δοθούν εξιμισίας στο Ορφανοτροφείο Διδήμων Ταλιάρα Νοτίου Μαδαγασκάρης. Οπότε λοιπόν ο λόγος που λαμβάνει χώρα και σας κάνουμε αναφορά είναι γιατί τα έσοδα θα πάνε για πάρα πολύ καλό σκοπό, ούτως ή άλλως ένα όραμα της Όλγας της Τζέτζη που είχε πάει στην αποστολή, νομίζω το καλοκαίρι του 2024, Αύγουστος ήτανε, και ευαισθητοποιήθηκε μαζί και με άλλους γιατρούς. Κυρία Βιλδυρίδη, είστε, να πούμε ότι είστε η πρώτη που θα σας δώσω το λόγο, όπως είναι και στην πρόσκληση, Δόκτωρ Μαριάννα Χατζητόλιου Βιλδυρίδη, ιδρύτρια και πρόεδρος Μουσείου Παιχνιδιού και Παιδικής Ηλικίας. Αυτό ως τίτλο στην πρόσκληση. Θα μπορούσαν να μπουν πολλοί τίτλοι, αλλά θα δανειστώ εδώ δύο στίχους από το ποίημα, ένα ποίημα της μητέρας μου, με τίτλους ή χωρίς, αυτό που είμαι δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει.
0: Θα ακολουθήσει ο Δόκτωρ Γιώργιος Καρατάσιος, μαθηματικός, πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Συντονίζω εγώ, φίλες και φίλοι, θα υπάρχουν και δύο δίδυμες αδερφές, η Αριάδνη και η Δήλη, που θα σχολιάζουν, και φυσικά όσους και όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Coffees, Books και Coffee, Αιγαίου 62 στην Καλαμαριά, το Σάββατο λοιπόν, 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, και τα παιδιά, θα έρθετε με τα παιδιά σας, εσείς θα θέλετε να ακούσετε, αλλά και οι λιλιπούτοι φίλοι, ειδικά έτσι οι φίλοι που είναι πιο πολύ τα μικρούλια σαν κρικρί, θα έχουν και δραστηριότητες. Εδώ θα ήθελα εγώ να βάλω μια ανωτελεία και να σας δώσω το λόγο, κυρία Βιλδυρίδη, και να μας πείτε για το παραμυθάκι το οποίο διαβάσατε δύο λόγια, έτσι να προειδεάσετε τους ακροατές εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, γιατί να πω ότι τα έσοδα είναι για πάρα πολύ καλό σκοπό του συγκεκριμένου παραμυθιού, αλλά και κατά επέκταση θα ήθελα τον δικό σας λόγο στο πόσο σημαντικό είναι να βάζουμε τα παιδιά και κατά επέκταση μελλοντικοί ενήλικες που θα αγαπήσουν το βιβλίο. Νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν από τα πρώτα βήματα, δηλαδή με το που γεννιόμαστε. Όχι ότι δεν μπορεί στην πορεία ένας άνθρωπος να γνωρίσει κάποια πράγματα και να αγαπήσει και να αλλάξει. Πόσο λοιπόν σημαντικό είναι οι γονείς να διαβάζουν. Σκεφτείτε ότι είχα φτάσει τρίτη δημοτικού, η μητέρα μου έχει μείνει αυτό, μπαμπά αν με ακούς, μπορεί και να έχει κοιμηθεί, και ακούω από τον Τζάκη, Ελένη λέει, η Αριστέ πήγε τρίτη δημοτικού, τι κάνεις, σας κρατάω το χεράκι σαν τώρα και λέω, Μανούλα, ξέρω να διαβάζω, αλλά εσύ μου τα λες ποιητικά. Και κάπου μέχρι Τετάρτη με αφήσανε. Δηλαδή από όταν θυμάμαι, αν μου πείτε έτσι θυμίσεις παιδικών χρόνων.
1: Υπάρχει δυναμική στην αφήγηση, πολύ μεγάλη δυναμική.
0: Αυτό, του παραμυθιού, αυτό του ήθελα θεάτρου. Ως εκπαιδευτικός που είσαστε. Ναι, πόσο ναι. Σημαντικό, παρότι ένα παιδάκι πρώτη, δεύτερη δημοτικού ξέρει να διαβάζει, αν έχει χρόνο ο γονιός και αναπτύσσει και τις ακουστικές ικανότητές του.
1: Φυσικά.
0: Ο λόγος εσάς, δεύτερο ερώτημα, μάλλον μία ερώτηση με δύο υποερωτήσεις, όμως ας πάμε στο παραμυθάκι που θα έχετε κι εσείς, από ό,τι φαντάζομαι, έτσι, την χαρά να συμμετέχετε στην πρώτη βιβλιοπαρουσίαση.
1: Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς και την Όλγα, μία εκ των συγγραφέων, για την ανάμιξή μου με την Νοσοκομιούπολη, αυτό το παραμύθι, διότι μου δώσα την ευκαιρία να φύγω λίγο και να ξεφύγω προσωρινά από την προετοιμασία του Μουσείου Παιχνιδιού και Παιδικής Ηλικίας, για να μπορέσω να πάρω μια έτσι μεγαλύτερη ανάσα, γιατί βρίσκεται προς το τέλος του χρονικού προσδιορισμού. Δεν ξέρω ακριβώς πότε, να σας πω. Λοιπόν, οπότε σας ευχαριστώ για την τιμή και για την ευκαιρία που μου δώσατε να ξαναασχοληθώ έτσι εντατικά με τα παιδαγωγικά, διότι η δημιουργία ενός μουσείου δεν είναι μόνο έτσι όπως τα ακούμε ευχάριστο μόνο και χαρούμενο και βλέπουμε τα παιχνίδια. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μία δουλειά και πρέπει να προσπεράσουμε πολλούς υφάλους. Αλλά το καταφέρνουμε και θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, τι είναι η Νοσοκομιούπολη, να πω λίγο για αυτό το παραμύθι. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται ένα παιδί την έννοια του νοσοκομείου. Για τα μάτια των μικρών αναγνωστών, αυτός ο χώρος φαντάζει συχνά ως ένας κόσμος γεμάτος αναπάντητα ερωτηματικά. Στο σημείο αυτό θέλω να πω και μια δική μου έτσι ανάμνηση. Όταν λοιπόν το 1992 είχα ιδρύσει τη σύγχρονη Μοντεσοριανή Εκπαίδευση Μαριάννα Βιλδυρίδη, το σχολείο και τον πολιτιστικό οργανισμό, είχα αγοράσει βιβλία για τις τάξεις, βιβλία για την κεντρική βιβλιοθήκη ας πούμε του σχολείου και για την επιμόρφωση ειδικά όλων των συνεργατών, όλων των ειδικοτήτων. Είχα όμως την αγωνία και σκεφτόμουν ότι θα διαβάσει ας πούμε η νηπιαγωγός ή ο νηπιαγωγός το παραμύθι στο παιδί. Σίγουρα θα το αρέσει, θα κρέμεται από το στόμα, γιατί το στόμα του νηπιαγωγού ή της νηπιαγωγού, διότι είναι πλέον υπάρχει και μια αγαπητική σχέση να ακούει, να αφηγείται, έχει συνδεθεί με την νηπιαγωγό και υπάρχει και όλη αυτή η μαγική ας πούμε επίδραση που ασκεί το παραμύθι και αυτές οι στοχευμένες λέξεις και όλο αυτό το σενάριο και το περιεχόμενο. Οπότε έλεγα όμως τι θα μεταδώσει, τι μηνύματα θα περάσει το παιδί. Κάθισα λοιπόν μαζί με την ψυχολόγο του σχολείου που είχαμε επί οκταώρου βάσεως και γράψαμε, αφού διαβάσαμε προσεκτικά το κάθε βιβλίο, αφού το συζητήσαμε, γράψαμε τι νοήματα, ποια θα είναι η σημειολογία και τι θέλουμε να περάσει το παιδί, γιατί είχα την αγωνία μην περαστεί κάποιο λάθος νόημα ή να είμαι σίγουρη ότι θα πάρουν αυτά που πρέπει τα παιδιά θα λάβουν. Και το κολλήσαμε στο πίσω μέρος του βιβλίου. Στη Νοσοκομιούπολη όμως είδαμε πολύ θαυμασμό και ανακούφιση και μακάρι να υπήρχε και αυτό το βιβλίο τότε ή τέτοια βιβλία, να μην, γιατί ήταν πολύ, πολύ δουλειά και πολύ μεγάλη ευθύνη αυτό το οποίο κάναμε με την ψυχολόγο. Ναι, αυτό το βιβλίο λοιπόν, η Νοσοκομιούπολη, τα έχει όλα έτοιμα. Με δομή, με ποιότητα, με γνώση και με επίγνωση. Λοιπόν, όπως είπα λοιπόν, είναι ένας κόσμος γεμάτος αναπάντα ερωτηματικά. Ξαναρχόμαστε στο περιεχόμενο μετά την παρένθεση που έκανα της Νοσοκομιούπολης. Είναι ένας τόπος όπου οι άνθρωποι φορούν στολές, τα μηχανήματα παράγουν παράξενους θορύβους και τα πάντα κινούνται με ένα ρυθμό που δεν θυμίζει την καθημερινότητα στο σπίτι ή στο σχολείο. Αυτό το άγνωστο περιβάλλον είναι που τις περισσότερες φορές προκαλεί την ανησυχία και την άμυνα του παιδιού. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, το νοσοκομείο, παρουσιάζεται με έναν τρόπο διαφορετικό, ως μία ζωντανή και απόλυτα οργανωμένη πόλη. Μία πόλη που διαθέτει τους δικούς της κανόνες, τη δική της δομή και το κυριότερο τους δικούς της ανθρώπους που εργάζονται με έναν κοινό σκοπό, τη φροντίδα και τη βοήθεια. Με αυτή την προσέγγιση το νοσοκομείο συστήνεται πλέον ως ένας χώρος οικείος με τις δικές του γειτονιές και ειδικότητες, τον οποίο το παιδί μπορεί να κατανοήσει, να επεξεργαστεί και τελικά να αποδεχτεί με σιγουριά. Και πολλά βέβαια άλλα, τα οποία θα τα πούμε στην παρουσίαση του βιβλίου.
0: Θα τα πούμε στην παρουσίαση του βιβλίου. Έχει πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση.
1: Ακριβώς,
0: και αυτό που κρατάω, όταν μπορούν οι συγγραφείς, εκδίδουν κάτι και τα έσοδα πάνε για καλό σκοπό, αμέσως εκεί
1: λες,
0: βγάλω, δεν το έχω στο πρόγραμμα, θα το κάνω όμως, καταλάβατε. Δηλαδή είναι ένα ακόμα κίνητρο.
1: Βεβαίως, και έχει γίνει πολύ μεγάλο έργο. Αν ξέρει κανείς την ιστορία του Θεοφιλέστατου στην Μαδαγασκάρη, έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο. Από πού, από το να πούμε τώρα ότι άνοιξαν πηγάδια να πιούν νερό που δεν είχαν εκεί τα παιδιά και οι μεγάλοι, το νοσοκομείο, το ορφανοτροφείο, να παλεύεις με όλες τις προκαταλήψεις, πολλά που κι εγώ έχω συγκινηθεί. Θέλω να προλάβω λίγο τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν, ότι εμείς έχουμε εδώ τόσο φτωχά παιδιά, γιατί να πηγαίνουν στη Μαδαγασκάρη. Όλα είναι παιδιά του Θεού σε όλο τον πλανήτη, για όλους, σε όλους πρέπει να δίνουμε. Εδώ τουλάχιστον ένα νερό έχει κανείς να το πιει.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί τα βιντεάκια τα οποία βλέπουμε, τα παιδάκια να πρίζονται οι κοιλιές τους, που δεν υπάρχει το λάδι, δεν υπάρχουν τα, κάτι που στο δυτικό κόσμο είναι δεδομένο. Τουλάχιστον αυτό που είπαμε, ένα καθαρό νερό, ένα δηλαδή νερό πόσιμο, που εκεί βλέπεις να τα σουρώνουν μέσα από αυτό, ή λες μπορούν να πιούν και όμως διψάνε και έχει τη μορφή λάσπης.
1: Ναι, είναι.
0: Δηλαδή η υφή.
1: Ο Θεοφιλέστατος πρόδρομος στην.
0: Του νερού, καταλάβατε.
1: Στην Ντολάρα έχει κάνει. Ναι.
0: Ότι μας σοκάρουν εικόνες.
1: Πολύ μεγάλο έργο. Βέβαια μας σοκάρουν εικόνες. Και εδώ πέρα αισθάνεσαι αντίναμος και ανίσχυρος και λες, δεν μπορώ να κάνω κάτι από εδώ. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που πήγαν από εδώ ως εκεί και κάναν. Και κάνουν και συνεχίζουν με χαμόγελο και με ελπίδα και με πίστη να τους βοηθούν και να κάνουν πολύ μεγάλο έργο.
0: Θεωρώ ότι μπορεί να πάει μπροστά η ανθρωπότητα. Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξη, χρησιμοποιώ έτσι αυτή την έκφραση αρκετά χρόνια. Παρότι η τηλεόραση, βομβαρδιζόμαστε από δυσάρεστες ειδήσεις, όμως άνθρωποι όπως και ο επίσκοπος Μαδαγασκάρης, άνθρωποι όπως και εσείς, και θα σας πω, όταν μπορούμε και έχουμε την ικανότητα να δούμε τα παιδιά του διπλανού μας, τα παιδιά της αδερφής μας, του παιδιά μας, με έναν μεγαλύτερο όρο από το βιολογικό παιδί μας, νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Και θα μεταφέρω εδώ στους ακροατές, κοιτώντας φίλες και φίλοι το site, και ήθελα λίγο να γνωρίσω μέσα από το έργο της την κυρία Βιλδυρίδη, βλέπω μια εικόνα. Βλέπω λοιπόν μια νέα μαμά, ένα καρότσι παλιάς εποχής, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι. Δεν είχαμε προλάβει, μου λέει έχω μια κόρη, βλέποντας όμως τη φωτογραφία εκείνη τη στιγμή ήτανε το αποτύπωμα ότι είμαι η μαμά. Και όταν της λέω έχετε και ένα γιο, μου λέει έχω μία κόρη. Λέω η φωτογραφία είναι έτσι, δεν είναι?
1: Ναι, που είπατε πριν,
0: για
1: τον
0: λόγο του αληθές. Εκεί λοιπόν θεωρώ, κυρία Βιλδυρίδη, ότι κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τα παιδιά, που ασχολείται και με τον άνθρωπο, τα επαγγέλματα, και φαίνεται δηλαδή το αποτύπωμα, μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Με έπεισε η φωτογραφία χωρίς να γνωρίζω, ή λέω δεν θα έγινε αναφορά ότι η γυναίκα που έβλεπα ήταν η μαμά των δύο παιδιών. Δεν ξέρω
1: μαμά.
0: Αν μπορώ τη σύλληψη, καταλάβατε, να την μεταφέρω στους...
1: Ναι, θυμήθηκα τη φωτογραφία και γενικώς έκανα με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη αυτή τη δουλειά. Με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Τα αισθανόμουν πραγματικά δικά μου παιδιά, και η μεγάλη μου χαρά και η εισεπίρωση των όσων, ας πούμε, έκανα τόσα χρόνια και των λόγων μου, είναι ότι τα βλέπω τώρα, κάνουμε παρέα, θα πάμε έξω στα μπαράκια, δηλαδή η κυρία Μαριάννα με αγάπη. Εάν στα ανθρωποκεντρικά επαγγέλματα δεν υπάρχει αγάπη, καλύτερα να μην τα κάνει κανείς. Πραγματικά, ας κάνει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα πραγματικά ας πάνε στην άκρη. Η αγάπη είναι αυτή που θα καθοδηγήσει και θα ανοίξει τους δρόμους στην ψυχή, στο μυαλό, στη νόηση, κυρίως στην ψυχή και στην καρδιά. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πλήρεις και θα μπορούν να το μεταδώσουν και στους διπλανούς τους και στα δικά τους τα παιδιά κτλ. Και να μην το πάρουν από το σπίτι. Είναι πολύ μεγάλη τύχη να συναντήσει ένας μαθητής, μια μαθήτρια, ένα δάσκαλο ο οποίος θα χαράξει μέσα στην ψυχή του κάποια θετικά πράγματα.
0: Πάμε να ταξιδέψουμε στο Πορτοφίνο και αμέσως μετά, βέβαια είχα, τι να σας πω, είχα πάρα πολλές ερωτήσεις. Μία ερώτηση για τον επίλογο και να σας αποδεσμεύσω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.

0: με τέτοιες προσωπικότητες όπως είναι η κυρία η δόκτωρ Μαριάννα Χατζητόλιου Βιλδιρίδη, πραγματικά όχι μία, όχι δύο, δεν είπαμε καθόλου για το συγγραφικό σας έργο, κυρία Βιλδιρίδη, μετάβαση πολλά, όμως αυτό θα είναι, ναι, αν θέλετε, και το. Δεν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε όλοι στους φίλους ακροατές. Έχω πολλά.
1: Και τα βιβλία για το
0: υπήρχε
1: παιχνίδι,
0: και το, ναι, τηλέφωνο. Ναι. Θα πάρετε μετά. Δεν ήθελα να διακόψουμε όλη αυτή την όμορφη συζήτηση. Βλέπω κόσμος. Υπάρχουν πολλά μηνύματα αγάπης προς εσάς. Όπως έπρεπε να κάνω επιλογή για δύο ερωτήσεις και αμέσως μετά ακολουθεί My Way, Frank Sinatra.
1: Η μουσική είναι πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σας πω. Περνάω καταπληκτικά. Η επίδραση μουσικής είναι επίσης καταλυτική.
0: Η μουσική, ναι, λειτουργήσε, παρότι και χθες ήμασταν σε ίδιο τέμπο επιλογών. Και πιθανόν πολλοί ακροατές σήμερα να περιμέναν ελληνικό. Αλλά σας υπόσχομαι αύριο και μεθαύριο, όπως και τις Παρασκευές, κάνουμε ελληνικό κινηματογράφο. Φέρνοντας την προσωπικότητά σας, οι επιλογές ήταν, γιατί νομίζω κάπως έτσι θα ήταν και τα ακούσματά σας.
1: Ήταν, κύριε Κοτόδου.
0: Είναι, δηλαδή, ναι, είναι, ναι, κάτι το οποίο νομίζω θα τα ακούτε και εκτός μπολερό. Και όταν μας ακούτε μπολερό, θα ταξιδεύετε μαζί
1: μας. Θα σας ακούω από εδώ και πέρα.
0: Τι θα ήθελα, έτσι, να πάμε σε κάτι πιο προσωπικό, με δύο ερωτήσεις να κλείσουμε σε πιο προσωπικό επίπεδο. Τι σας ηρεμεί πραγματικά στο τέλος μιας δύσκολης μέρας, μιας απαιτητικής ημέρας?
1: Λοιπόν, θα σας πω, είναι πολύ συγκεκριμένο. Πριν κοιμηθώ, σκέφτομαι ποια ήταν, και ας ήταν πολύ δύσκολη ημέρα, και ας εμπερίχε και δάκρυα, και κλάματα, και θυμό ίσως, τον οποίο βέβαια προσπαθούμε περνώντας τα χρόνια να τον καταλαγιάσουμε και να μην υπάρχει. Είναι μια διαρκής προσπάθεια στην εξέλιξη, γιατί αλλάζεις και οπτική, τουλάχιστον πρέπει να αλλάζεις οπτική καθώς μεγαλώνεις. Δεν είναι εύκολο, χρειάζεται όμως εξάσκηση και καλή καρδιά. Λέω λοιπόν 10 πράγματα κάθε βράδυ τα οποία με κάνανε χαρούμενη. Από το ότι μπόρεσα και άνοιξα τα μάτια μου μια ακόμη μέρα, είχε έξω μια ωραία βροχή ή ένα πολύ ωραίο ήλιο, διάφορα που ο καθένας μπορεί να σκεφτεί, γιατί υπάρχουν, όσο δύσκολη να είναι και η μέρα. Επίσης, μόλις ξυπνώ, σκέφτομαι με θετικότητα άλλα 10 πράγματα τα οποία θα κάνω και θα μου δώσουν χαρά και θα μου δώσουν ζωή και αγάπη. Και αγαπώ τον άνθρωπο, πρέπει να σας πω. Αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους.
0: Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει κανείς από όχι το πρώτο λεπτό, τα δευτερόλεπτα που θα σας συναντήσει. Τέλος, πού βρίσκεται δύναμη όταν όλα μοιάζουν να βαραίνουν? Γιατί θα έρθουν και τέτοιες στιγμές.
1: Βεβαίως, και έχουν έρθει και θα έρθουν. Στο Θεό. Έχω πίστη. Προσεύχομαι. Είμαι ευγνώμων. Και όσο πάει.
0: Αυτό λοιπόν θα κρατήσουμε. Να είστε πάντα χαμογελαστοί. Να έχετε δύναμη, δημιουργική. Περιμένουμε, νομίζω, έχω τα μηνύματα και εγώ βασικά, και εγώ περιμένω και πώς μπορεί να συνδράμω σε όλο αυτό το όραμα που έχετε αναλάβει, ένα μουσείο παιχνιδιού που θα είναι πραγματικά πόλος έλξης, όχι μόνο για τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, και σίγουρα με μια πολύ καλή διαφήμιση για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Και με περισσότερες πτήσεις.
0: Τώρα
1: λέω,
0: αυτό...
1: το λέω τώρα με την ευκαιρία της Ryanair. Πολύ μεγάλη χαρά μου που συνομιλήσαμε, πραγματικά. Είστε ένας πολύ πολύ θετικός και καλλιεργημένος άνθρωπος και ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία να περάσουμε το σημερινό βράδυ μαζί. Και χρόνια πολλά για τη γιορτή της μητέρας.
0: Χρόνια πολλά, αυτό κρατάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε εμείς σε ένα μουσικό διάλειμμα, My Way, Frank Sinatra, και επιστρέφουμε μόνοι μας, χωρίς την κυρία Βιλδιρίδη, αλλά νοερά θα είναι μαζί μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Sinatra και πάλι εδώ μέχρι και τις 12 παρακάτω.

Φίλες και φίλοι, εμείς θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί. Ήταν ένα διαφορετικό μπολερό. Τα μηνύματά σας είναι μοναδικά και την αγάπη που δείχνετε για το πρόσωπο της κυρίας Βιλδυρίδη, τόσο της ίδιας αλλά και του συζύγου της. Δύο άνθρωποι, ένα ζευγάρι που πραγματικά νομίζω ότι το έργο που έχουν προσφέρει στην Θεσσαλονίκη δεν χρειάζονται λόγια, μιλάνε μάλλον τα έργα τους, όλα αυτά που έχουν κάνει. Απόψε ήταν ένα διαφορετικό μπολερό, αλλά είδα ότι πολλοί ακροατές όπως η Κέτη, η Ρούλα, ο Νίκος, ο Αλέκος, η Αθηνά. Να καλησπερίσουμε την Άννα από τον Άγιο Δημήτριο και τον Στέργιο, τη Γιούλα από την Μακρυγιάννη, τη Δήμητρα και τον Γιώργο από την Αχυροποίητο. Σας άφησα λίγο, δεν θέλω να είστε παραπονούμενοι, αλλά ήταν, όπως κατάλαβα από τα μηνύματά σας, τόσο, και εγώ βέβαια το ένιωσα, η κουβέντα δυνατή, που τώρα λοιπόν λέω όλα όσα έχω λάβει. Πάμε όμως να ταξιδέψουμε λίγο ακόμα με Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και τα καλύτερα μας χρόνια, και εδώ είμαστε μαζί έτσι μέχρι και τις 12 παρακάτω.

Να καλησπερίζω και την Ρίτα και τον Αλέξανδρο, τους φίλους από την Αντιγονιδό. Να καλησπερίσω τους φίλους ακροατές από την Καλαμαριά, τη Στέλλα, τη Μαρία και την Άννα. Τους φίλους ακροατές από την Άνοπολη. Είναι μοναδικά τα μηνύματά σας και μου γράφει συγκεκριμένα ο Πασχάλης, ένας ακροατής από την Άνοπολη, ότι αυτό λέει είναι και το ωραίο, ότι κάθε φορά το μπολερό είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικό. Χαίρομαι πάρα πολύ, Πασχάλη, για αυτό που λες και προσπαθώ να σας αφουγκράζομαι και κάθε εκπομπή να έχει την δική της μοναδικότητα, αλλά μην ξεχνάτε ότι το μπολερό το φτιάχνουμε, το δημιουργούμε έτσι σαν ένα παζλι, ένα ψηφιδωτό, όχι εγώ, αλλά εσείς και εγώ μαζί. Και φυσικά μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του FM 100, καθημερινά. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 10 με 12 μαζί, εδώ.

Για τον φίλο Κροατή ή ακροάτρια που αυτή τη στιγμή μας καλούσε όσο ακούγαμε εμείς το μουσικό κομμάτι, το σήκωσα αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να σας ακούσω, δεν ξέρω αν με ακούγατε, οπότε αν θέλετε ξανακαλέστε μας. Ίσως τελικά φίλες και φίλοι, πιο όμορφες κουβέντες δεν είναι αυτές που δίνουν απαντήσεις, αλλά αυτές που μας θυμίζουν τι να ρωτάμε. Να ρωτάμε τον εαυτό μας που πάμε, τι κρατάμε, τι αφήνουμε πίσω. Γιατί φίλες και φίλοι, μέσα από τις ιστορίες των άλλων κάπως φωτίζονται και οι δικές μας διαδρομές. Και εκεί, σε εκείνη τη μικρή στιγμή αναγνώρισης, γεννιέται κάτι πολύ αληθινό, μια σύνθεση. Ζούμε σε μια εποχή εξάλλου που όλα τρέχουν. Κι όμως οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν είναι εκεί που σταματούν, που ακούν, που νιώθουν, που επιμένουν να δίνουν νόημα. Ας κρατήσουμε λοιπόν από αυτή την απόψινή συνάντηση κάτι μικρό, μια φράση, μια σκέψη, ένα συνέστημα και συνάμα τόσο μεγάλο και για τον καθένα ξεχωριστό. Και ίσως να είναι αυτό που θα σας συντροφεύει αύριο όταν ξυπνήσετε χωρίς να το καταλάβετε καν.

Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Παρασκευή που με πήρε τηλέφωνο για τα καλά της λόγια. Παρασκευή, με έκανες και συγκινήθηκα. Όλα τα σχόλιά σου και για, για όλη την εκπομπή σήμερα. Γι' αυτό το διαφορετικό που χαίρομαι που σας έδωσε απόψε τον Μπολερό και σας άρεσε. Και πάμε λίγο να δούμε, γιατί βλέπω ότι προχωράει ο χρόνος, ποιες είναι οι λέξεις που φιλοξενούμε απόψε στον αέρα.

0: Πάμε λοιπόν να κάνουμε απόψε, να ενώσουμε μάλλον τις λέξεις που φιλοξενούμε. Είμαι λίγο συγκινημένη, ίσως γι' αυτό έκανα και σαρδαμάκι. Σαν σκέψη που περνάει και αφήνει ίχνος. Απόψε, φίλες και φίλοι, ο αέρας δεν είναι απλώς κάτι που μας περιβάλλει. Είναι κάτι που μας θυμίζει. Μας θυμίζει την ανάσα, η πρώτη λέξη. Αυτή τη μικρή αθόρυβη κίνηση ζωής που συχνά ξεχνάμε. Είναι ο άνεμος, δεύτερη λέξη, που φέρνει αλλαγές, που παίρνει μαζί του ό,τι βαραίνει και ό,τι μετατρέπει σε ροή. Και μέσα σε αυτή τη ροή υπάρχει μια βαθιά ελευθερία, η τρίτη λέξη. Να αφήνεσαι, να μην κρατιέσαι τόσο σφιχτά. Ο αέρας είναι ψήθυρος, τέταρτη λέξη. Δεν φωνάζει, δεν επιβάλλεται, απλώς περνά. Και κάποιες φορές μέσα σε αυτό το πέρασμα μας αγγίζει πιο βαθιά από όσο θα έκανε οτιδήποτε δυνατό. Είναι το ταξίδι χωρίς προορισμό, το φτερούγισμα πριν την απόφαση, η παύση πριν το επόμενο βήμα. Και ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ό,τι πιο ουσιαστικό στη ζωή να μοιάζει λίγο με τον αέρα, να μην φαίνεται, αλλά να το νιώθεις. Να μην το κρατάς, αλλά να σε κρατάει. Γενικά, ειδικά, όπως εσείς θέλετε.
1: Una notte a Napoli. Con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

Και καπεδόφιλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην όμορφη πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία μέσα από τα μάτια του Μπολερό. Στους 17 βαθμούς Κελσίου απόψε η πόλη μας, με μια υγρασία στο 72% που κάνει τον αέρα λίγο πιο βαρύ, λίγο πιο αισθητό πάνω μας. Σαν να μας αγγίζει πιο έντονα, σαν να μας θυμίζει ότι είναι εδώ. Ίσως είναι από εκείνες τις βραδιές που δεν χρειάζονται πολλά. Λίγη μουσική, μια σκέψη που σε βρίσκει την κατάλληλη στιγμή και μια ανάσα που είναι πιο βαθιά από τις άλλες. Ας αφήσουμε απόψε τον αέρα να περάσει από μέσα μας απόψε και να κρατήσουμε ότι μόνο θα είναι ικανό να μας αλαφρύνει. Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε και στο απόψινό Μπολερό. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του FM 100. Φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας ήταν η Αριστεία Κοντόζουγλου. Φυσικά εγώ θα σας καληνυχτήσω, αλλά έχω μία, δύο, τρεις υπέροχες μουσικές επιλογές για το απόψινό επίλογο του Μπολερό, όπως εξάλλου και κάθε βράδυ.

Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, η απόψινή μας διαδρομή έφτασε κάπου στο τέλος της. Με λέξεις που ταξίδεψαν, με σκέψεις που ίσως βρήκαν χώρο να κουμπίσουν μέσα μας. Αν κρατήσατε κάτι από αυτή τη βραδιά, ας είναι μια μικρή αίσθηση ελευθερίας, σαν τον αέρα που λέγαμε πριν, να περνά, να καθαρίζει, να ανοίγει δρόμους. Γιατί τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι οι μεγάλες στιγμές που μας αλλάζουν, αλλά εκείνες οι ήσυχες που μας βρίσκουν πάνω απ' όλα αληθινούς. Καληνύχτα Θεσσαλονίκη, καληνύχτα όμορφες ψυχές, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να έχετε μια όμορφη νύχτα με λιγότερο βάρος και περισσότερη ανάσα. Από εμάς εδώ στον Πολερό να έχετε όνειρα γλυκά και μέχρι την επόμενη νύχτα που θα ανταμώσουμε, καληνύχτα σας, φίλες και φίλοι. Καλό σας ξημέρωμα.

κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

γυρίσεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

0: ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν έχω χορτάσει. Μου δίνουν άστρα κι ουράνο, μα σαν νερό σε λαχτάρω. Εσένα θέλει η καρδιά να ξεδιψάσει.

0: πως όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για μένα.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Να σου πω κάτι, μωρό μου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε